Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πήγα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβώ.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο τη σιωπή.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: πόνος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμο, δρόμος κι άλλος δρόμο,
1: δρόμος κι άλλος δρόμο.

0: μία μέρα του Δεκέμβρη πυρετός μου έχει ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως. Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Το πρωί σας ξυπνάμε και με αγκαλιές και με φιλιά και με αγάπη. Αγαπησιάρη και εκπομπή.
1: Μην μπαίνει θάρρος.
0: Μην μπαίνουμε σαν τα γαϊδούρια και οι δύο. Φωνάζοντας το μικρόφωνο, λέμε και τα ωραία τα γαϊδουράκια
1: εσύ
0: τώρα.
1: Εσύ φωνάζει.
0: Ναι, μαζί και οι δύο.
1: Όχι, εσύ φωνάζει. Εγώ μιλάω ήρεμα και λέω Νίκο, μην μπαίνει θάρρος.
0: Ας ήθελα να πω μια κουβέντα.
1: Μην είσαι με πολύ αγκαλιές και πολύ
0: τέτοια. Θα πάρεις όλο το χρόνο.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε.
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα σήμερα.
1: Εσύ,
0: τίποτα.
1: Λοιπόν, να σημειωθεί, σε παρακαλώ πολύ, Ανδρίου, ο Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, να σημειωθεί το συγκεκριμένο σημείο και να το κόψουμε, όταν στο τέλος της εκπομπής θα ξαναμετρηθούμε. Πόσο μίλησε ο καθένας.
0: Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο, λίγο μετά, ναι. για την υπόθεση με το 13χρονο κοριτσάκι, τίποτα άλλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα άλλο σήμερα.
0: Προχώρα, όχι, όχι, θα πασάρω εσένα, ναι, τις μουσικές, τα τραγούδια, τα ρεπορτάζ, ναι, την πολιτιστική ατζέντα που έχουμε σήμερα πάλι.
1: Μπράβο. Μπράβο, γιατί εγώ ήμουν χθες στη Μάρσο, έτσι, είδα τη συναυλία της.
0: Νομίζω άκουσε κάτι πολύ ενδιαφέροντα τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, τραγουδάκια που απευθύνονται μάλλον σε άλλα ηλικιακά κοινά και όχι σε μένα. Λέω μήπως παραμεγάλωσα, ρε παιδάκι, μήπως είμαι πολύ συντηρητικός. Δηλαδή άκουσα αυτό το τραγούδι, το Γρανίτα Πολεμόνι.
0: Ας μείνουμε εκεί στο Γρανίτα Πολεμόνι.
1: Μίλες,
0: άλλη στιχομηθεία μίλες από το τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Θα μας κόψει.
1: Πήγα στην έκθεση λοιπόν. Φίλε Νίκο, πήρα τα πιτσίρικα χθες και πήγα στην έκθεση. Κάθε χρόνο τα παίρνω και την κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Και η αλήθεια είναι πως θα ξεκινήσω με αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Τι με εντυπωσίασε, Νίκο?
0: Η κατάσταση στα ταμεία που δεν ξέρει κανένας τι γίνεται.
1: Όχι, δεν θα ξεκινήσω από αυτό, αλλά θα το ξανασχολιάσουμε. Θα ξεκινήσω από το εξής. Ότι ένας από τους λόγους που επισκέφθηκα την έκθεση για άλλη μια χρονιά ήταν η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, με την μακρά παράδοση, την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Έχω κάνει ένα πρόλογο από πριν στα πιτσιρίκια, ότι αφού θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπούμε να κάνουμε τους προσωμιωτές, τις πτήσεις. Εξαιρετικά, εκεί περάσαμε τέλεια.
0: Ωραία. Έκανες την εισαγωγή σου,
1: ναι,
0: να το κάνουμε συνέντευξη, να σε ρωτάω εγώ.
1: Όπως θες. Όπως θες, Νίκο.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Επειδή λες όταν πας κάθε χρόνο,
1: ναι,
0: ήταν καλύτερα από πέρσι?
1: Όχι.
0: Ή χειρότερα?
1: Χειρότερα.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, ναι, χειρότερα.
0: Εδώ μια παρατήρηση. Τώρα που το λες, και εγώ το πρώτο μεσημέρι που είχαμε μπει, το Σάββατο το μεσημέρι, σαν να έβλεπα. Παλιότερα κάθε γωνία της έκθεσης ήταν κατηλημένη από κάποιο, μικρέμπορο.
1: Μπράβο,
0: κάτι
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τώρα περνούσα εκεί πίσω στο δρομάκι που είναι μπροστά από το Παλέντε Σπορ που περνάει και στο πλάι έχουν,
1: ναι,
0: κάτι
1: μπράβο,
0: μικρές επιχειρήσεις. Ήταν σημεία στα οποία δεν είχε τίποτα. Δηλαδή έβλεπε ερημιά.
1: Ξέρεις τι, και δεν είδα κάτι καινούριο, Νίκο. Είδα μια επανάληψη, αλλά προς τα κάτω, δηλαδή σαν να έπεσε λίγο ο πύχης σε σχέση με τα πράγματα που έχεις να δεις, επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Εγώ
0: όμως
1: θα ξεκινήσω.
0: Δεύτερο, η Ιαπωνία. Τι σε εντυπωσίασε και τι?
1: Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δεν εντόπισα πουθενά την Ιαπωνία.
0: Μη γελάς, είναι μόνο δικό. Στα λόγια.
1: Είναι μόνο στα λόγια. Είναι μόνο εάν κάποια στιγμή έχει τη δυνατότητα κάποιος να βρει ένα πρόγραμμα που να λέει ότι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα έχει, παραδείγματος χάρη,
0: μια
1: τους
0: παράσταση.
1: Ιαπωνέζους που χορεύουν ποντιακά, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το δει 7 η ώρα. Μπορεί, ας πούμε, στο πρόγραμμα να λέει την Τρίτη στις 12 η ώρα, ξέρω, το μεσημέρι, δεν ξέρω, η έκθεση ανοίγει στις 4. Πες 4 και 4 ότι θα έχει, ξέρω εγώ, ότι αυτή την έκθεση.
0: Δηλαδή, στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας δεν είχε τεχνολογικά επιτεύγματα,
1: ναι,
0: είχε μόνο επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς εισάγουν κάποια πράγματα από
1: την Ιαπωνία. Μπαίνει στο περίπτερο.
0: Ναι.
1: Για να δεις, νομίζω ότι είναι στο 13, στο 12-13.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, μπαίνεις μέσα, ψάχνεις την Ιαπωνία, δεν βρίσκεται στο ξεκίνημα της εισόδου του περιπτέρου. Από το μισό περίπτερο και μετά βλέπεις μια ταμπέλα που σε εισάγει και λες την Ιαπωνία και μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι και βλέπεις 4-5 γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες που έτσι κι αλλιώς έχουν τις αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, που είναι από την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Αυτό. Και το δεύτερο που βλέπεις είναι ότι έχει κάτι σαν πάγκους για φαγητό.
0: Mm-hmm. Με σούσι.
1: Με ιαπωνικά εδέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν τα δοκιμάζεις, δεν τα αγοράζεις, ας πούμε.
0: Α, τα αγοράζεις.
1: Τίποτα άλλο. Εχθές εγώ ήμουνα στην έκθεση, τίποτα άλλο. Έκανα μια γύρα, είχε ένα.
0: Μάλιστα. Σου λέει τον Έλληνα τι θα τον ενδιαφέρει, ή τέσσερις τροχή ή μάσα.
1: Ναι. Μα ρε παιδάκι μου, η Ιαπωνία έχει τόσα πολλά να σου δώσει.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Και έφτιαξα, σου λέω το story στα πιτσιρίκια, ότι θα πάμε και η Ιαπωνία που είναι έτσι, που είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Κρίμα το story.
1: Ναι, είχε το εξής. Είχε κάποιες κυρίες που νομίζω ότι κάτι γράφανε και δίνανε με την ιαπωνική αλφάβητο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν κείμενο.
0: Γκέισες δεν είχε.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν, να σου πω κάτι.
0: Σαμουράι,
1: θα σου έλεγα ότι
0: σπαθιά.
1: Ότι δεν συνάντησα ούτε έναν Ιάπωνα, Ιαπωνέζο.
0: Ναι.
1: Δεν συνάντησα ούτε έναν. Κάπου να το δω, ρε παιδί μου, και να πω, είδα έναν. Έναν ο οποίος είχε ένα καρτελάκι κάπου και περιτριγύριζε. Σαν security.
0: Δεν είδες, δηλαδή,
1: δεν είχε πουθενά η Ιαπωνία.
0: Έντονο,
1: παιδιά,
0: στοιχείο Ιαπωνίας.
1: Τιμόμενη χώρα η οποία δεν την καταλαβαίνεις. Και έπιασα εκεί έναν φίλο, ο οποίος είναι εκεί στην ΔΕΘ, και του λέω, τι έγινε ρε φίλε, του λέω, πού είναι η Ιαπωνία. Ήρθαμε και μου λέει, Μπάμπη, η αλήθεια είναι, λέει, ότι ξέρεις, λίγο μας εξέθεσαν οι Ιάπωνες, γιατί δεν έστειλαν
0: το βαρύ πυροβολικό
1: που θα θέλαμε και τα λοιπά. Είναι μικρή η αποστολή τους και η συμμετοχή. Ναι, αλλά όταν είναι τιμόμενη χώρα, περιμένεις. Εμείς ζήσαμε την έκθεση στα δυνατά της. Όταν λέγαμε τιμόμενη χώρα, έμπαινε σε ένα περίπτερο.
0: Βέβαια.
1: Και σου πέφταν τα σαγόνια από τα πράγματα που έβλεπες.
0: Δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα παλιά χρόνια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Δεν μου λες μήπως μας πήρανε χαμπάρι ότι είμαστε μικρέμποροι, ότι είμαστε.
1: Νομίζω, Νίκο,
0: τζαμπατζίδες,
1: ότι λίγο υποβαθμισμένα εγώ τα είδα τα πράγματα και να σου πω κάτι, για να είμαι πιο ακριβοδίκαιος, λίγο υποτονικά τα είδα.
0: Μισό δευτερόλεπτο. Κύριε Αντρέα Κοράνη, ο Αντρέας ο Κοράνης είναι σήμερα για δεύτερη συνεχή μέρα μαζί μας. Σε παρακαλώ, επειδή το Big in Japan το παίξαμε πριν από λίγες μέρες, ας πάμε να βρούμε λίγο Ρουίτσι Σακαμότο, έτσι για να παίξουμε. Ρουίτσι Σακαμότο, το Ρουνάγκα Σάμα. Σαγιονάρα!
1: Και να έχουμε και τα χαλάκια από κάτω, να μην ακούγεται μόνο αυτή η άγρια φωνή του Τζιομπάνουλου, χωρίς αυτή την απαλότητα
0: της μουσικής
1: επένδυσης. Το είπα
0: εγώ, αγριοφωνάρες, το είπα, λοιπόν, και με έπιασα από τα μούτρα.
1: Και έτσι απογοητεύτηκα, Νίκο. Έμεινε, φαντάσου ότι πήγα εγώ εχθές από τις 6.
0: Ας πούμε τι σου άρεσε περισσότερο, γιατί έχω την αίσθηση ότι σου άρεσε το Υπουργείο Άμυνας περισσότερο.
1: Κοίταξε, όταν έχεις τα πιτσιρίκια, ξέρεις ότι εκεί έχεις πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να δουν. Μου άρεσε τη σερτ και δεν το λέω γιατί ευλογώ τα γένια μου. Ξαναπέρασα τα πιτσιρίκια που έχει εκεί τις κάμερες που σου δίνει.
0: Είναι λίγο διαφορετικό φέτος.
1: Ότι μπαίνεις μέσα. Είχε και μία μάσκα που μπορούσες να φορέσεις μέσα στο περίπτερο και να ξεναγηθείς μέσα στην πόλη πατώντας κουμπιά κτλ. Ως εικονική πραγματικότητα. Αυτά είναι που αρέσουν πλέον στα νέα παιδιά και οι πατεράδες ακολουθούν αυτή την τέτοια. Πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάτι χαμογελαστή στρατιωτική, ένα σοϊκάς τείχος ντουβάρι να έχει πάρει τον μικρό με το χαμόγελο να του βάζει
0: με
1: τα κράνη, τις στολές να του δείχνει
0: χειλή,
1: τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στο πολεμικό μας ναυτικό και στην αεροπορία, δεν το συζητώ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και στην πυροσβεστική είχε ενδιαφέρον και εκεί έχει πράγματα να κάνεις διαδραστικά.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι κατάδια. Βέβαια, ναι, το λέμε χρόνια. Είναι κατάδια. Δηλαδή, περιμένεις από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να εντυπωσιάσουν σε μια έκθεση κατεξοχήν εμπορική.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, μα σου είπα ότι ήθελα να δω λίγη Ιαπωνία και δεν είδα ούτε έναν Ιαπωνέζο. Όχι, έναν είδα. Φευγαλέα, πέρασε από δίπλα μου. Δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού ρωτούσα και έλεγα, παιδιά, μήπως συνεχίσετε κάπου και τα λοιπά. Όχι, μου λέει.
0: Στο μεταξύ, εμείς ακούμε μουσική υπόκρουση του Ρουίτσι Σακαμότο από ταινίες του Μπερτολούτσι. Μπερνάρτο Μπερτολούτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Το πιάνω έτσι το Ιαπωνέζικο από τις ταινίες. Μου άρεσαν πάντοτε αυτές οι ταινίες.
0: Έχουμε και κάτι άλλο
1: από
0: το Ρουίτσι Σακαμότο εκεί πέρα. Και καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς.
1: Κανένα τζιν δεν έχουμε από Ιαπωνία, γιατί είναι πολύ δυνατά τα Ιαπωνέζικα.
0: Ουίσκι έχει δοκιμάσει το Ιαπωνέζικο, αυτό,
1: όχι,
0: το περίφημο, όχι, που είναι 54% αλκοόλ.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Ινόπνευμα.
1: Τι λες,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Εσύ το δοκίμασες.
0: Ναι, βέβαια. 54%. Μου είχαν κάνει δώρο δύο μποτήλιες. Μικρές, βέβαια, τέτοιες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι χαρακτηριστικές.
1: 54%
0: απλό,
1: αλκοόλ.
0: Μίνιμαλ. Ναι. Το θυμάμαι.
1: Το πίνεις και το σηκώνει, τελειώνει έτσι εκείνη τη στιγμή.
0: Το πίνεις και καθαρίζουν όλα. Δεν μένουν ούτε ιός ούτε τίποτα. Λοιπόν.
1: Και βέβαια ιστορία με τα εισιτήρια θα την ξαναπώ. Για να είμαστε και ακριβείς, 12 ευρώ το εισιτήριο και αυτό το σχολίασα με τον φίλο ο οποίος εργάζεται στη ΔΕΘ. Και λέω, ρε φίλε, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Μπάμπη, το βάλαμε 12 για να μην γίνεται χαμός στα ταμεία με τις ούρες. Έχεις τη δυνατότητα με 9 ευρώ διαδικτυακά να το κλείσεις.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, κάτι πακέτα, κάτι τέτοια. Μπράβο. Τα οποία δεν τα ξέρει, και αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι γενική διαμαρτυρία του κόσμου, όχι μόνο δική σου που το κατέθεσες θες, ότι πας στα ταμεία και δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μπράβο. Εγώ σας είπα από την πρώτη μέρα, το οικογενειακό εισιτήριο για δύο παιδιά είναι 25 ευρώ. 25.
0: Τετράδα με δύο παιδιά.
1: Μπράβο. Στα ταμεία όμως που είχα ρωτήσει την πρώτη μέρα, μου έλεγαν για ένα ποσό γύρω στα 36 ευρώ. Σας το είπα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που τουλάχιστον.
0: Άρα που προσανατολίζονται στο
1: ταμείο. Δεν είναι ενημερωμένα τα παιδιά που έχουν στα ταμεία.
0: Α, ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πες μου αυτό, πες μου εκείνο. Άσε που υπάρχει και το άλλο. Ότι 9 ευρώ διαδικτυακά, αλλά και 1 ευρώ στην εταιρεία που μεσολαβεί για να κλείσει. Άρα είναι 10.
0: Αυτό το έκαναν παρατηρήσεις, ναι, και στο σύνδεσμο, ναι, που σου στείλα.
1: Άρα 10. Γίνεται ένα τουρλουμπούκι. Αυτό που είχε ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρουμε, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς ό,τι και να γίνει στη ΔΕΘ θα πηγαίνουμε, γιατί είναι δικό μας κομμάτι, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται να μην πάμε στην έκθεση.
0: Για να στηρίζουμε.
1: Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και έτρεχαν πακέτα οικονομικότερα στα εισιτήρια αν τα έκλεινες από τον Μάιο. Απλώς δεν ξέραμε εμείς ότι τρέχουν αυτά τα πακέτα.
0: Τώρα, αν μας ακούει βέβαια κανένας της έκθεσης, ναι, θα διευθύνουν, ναι, τίποτα, ναι, θα κάνει διάβημα. Θα πει τι είναι. Όχι, αυτά που λέμε εδώ πέρα.
1: Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Τι είναι
1: αν γνώριζε ο κόσμος, έτρεχαν εισιτήρια 5 ευρώ από το Μάιο αν τα έκλεισε, αν έκλεισε από νωρίς.
0: Early bird που λέμε.
1: Μπράβο, αλλά δεν το ξέραμε. Και έχει γίνει μια τέτοια ανακατοσούρα. Κατά τα άλλα, για μένα το θετικό είναι ότι με το εισιτήριο που μπαίνει στην έκθεση παρακολουθείς και τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, γιατί έχει πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Δεν εμπεριέχει κάτι να πάρεις ένα αναψυκτικό ή κάτι τέτοιο. Γελάει.
1: Νίκο, δεν θέλω να είσαι τόσο άδολος. Δεν θέλω.
0: Άπλαση.
1: Άκου. Μία μερίδα πατατούλες στιγανιτές.
0: Ναι.
1: Μία μερίδα πατατούλες στιγανιτές.
0: Πιο ακριβές από το αεροδρόμιο. Όχι, γιατί ακούω για το αεροδρόμιο, ναι, κάτι τιμές. Παρεπιπτόντως, πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, ναι, να αναζητείτε προϊόντα σε διατίμηση. Γιατί μπορεί τα ίδια προϊόντα, αν είναι χωρίς διατίμηση, να σας τα χρεώσουν χρυσάφι.
1: Μπράβο.
0: Κλείνω την παρένθεση. Συνέχισε.
1: Μία μερίδα πατατούλες στιγανιτές, οι οποίες δεν είναι και γεμάτες. Δηλαδή, βλέπεις ότι τις βάζουμε φιδό.
0: Α, με φιδό.
1: Με φιδό, με
0: γιατί
1: φιδό.
0: Φιδές είναι, λοιπόν, πατάτες είναι.
1: Και δύο μπουκάλια νερό. Τα μπουκάλια βέβαια των 750 με πιπίλα. Δηλαδή δεν είναι.
0: Πολυτέλεια.
1: Ναι. Είναι των γνωστών εταιριών. 750 ml το καθένα. 7 ευρώ.
0: 7, αυτά τα τρία.
1: Ναι. Μία μερίδα πατάτες, σκέτες, έτσι. Πατάτες τριαντές.
0: Χωρίς κέτσαπ.
1: Και εντάξει, βάζεις.
0: Χωρίς μαγιονέζα.
1: Δεν σου την κόβουν, τη βάζεις. 7 ευρώ.
0: Hot dog δεν πήρες, μπουκάνικο δεν πήρες, δεν τόλμησες.
1: Δεν θέλαν τα παιδιά.
0: Γιατί θα κατέστρεφες τον οικογενειακό σου προϋπολογισμό, θα έβγαινε σήμερα στη Ζητιανιά.
1: Θέλω να σου πω, λες μήπως έχει κάτι, όχι.
0: Καμιά μπυρίτσα.
1: Με το εισιτήριο. Με κέρασαν μια μπυρίτσα.
0: Τώρα τα λέει, έτσι.
1: Όλα τα λέω. Το θέμα λοιπόν είναι.
0: Δεν σου λέει είναι δημόσιο πρόσωπο, εκεί κάτσε να τον καλοπιάσουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Οι συναυλίες πάντως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μαζεύουν και πολύ κόσμο και μάλιστα όλων των ηλικιών. Από τα πιτσιρικάκια.
0: Έχουν ενδιαφέρον. Δεν μου λες, έχουν ενδιαφέρον. Τι είδους ενδιαφέρον έχουν?
1: Θέλω
0: οι συναυλίες
1: να πω ότι έχει σημαντικά ονόματα. Εμείς περιμέναμε χθες να ακούσουμε το Σταβέντο.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε κανένα 2-3 κομματάκια, γιατί τα πιτσιρίκια μου τον αγαπάνε.
0: Τραγούδια είναι κατάλληλα για ανηλίκους.
1: Το Σταβέντο, ναι. Τώρα τη Μαρσό είναι λίγο προχώ. Είναι σε μια ατζέντα την οποία δεν τη γουστάρει ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν. Να τα λέμε.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Τώρα που είπες για τον Τραμπ, ειδικά για τον Τραμπ, πρέπει να ετοιμάσω λίγο μουσικό θέμα πριν πάμε στην επόμενη ενότητά μας. Αλλά δεν μου λες, αφού δεν σ' άρεσε η κατάσταση με την Ιαπωνία, αφού τόση ώρα εδώ πέρα.
1: Δεν τη βρήκα την Ιαπωνία. Άμα τη βρείτε, να μου τη στείλετε σε φωτογραφία.
0: Είναι αόρατη.
1: Δεν υπάρχει ένα κάτι να δούμε.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε εδώ πέρα Ρουίτσι Σακαμότο, πάμε λίγο να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αυτοί γιατί μιλάνε έτσι όταν κάνουν έτσι? Γιατί μιλάνε έτσι? Δεν ξέρω αν είχες δει και το τελευταίο Σαμουράι με τον Τόμ Κρούζ.
1: Ταινιάρα.
0: Με τον Τόμ Κρούζ, με τον τελευταίο Σαμουράι. Άμα πας, ειδικά άμα πας Κίνα μεριά, νομίζω
1: όχι
0: ότι.
1: Όχι Κίνα, για Ιαπωνία.
0: Για Ιαπωνία περισσότερο. Ναι. Μπράβο. Γιατί στην Κίνα δεν νομίζω ότι θα ενθουσιαστείς και τόσο. Ναι. Τέλος πάντων. Έλεγα για τον Last Samurai, τον τελευταίο Samurai. Έχει μια ιστορία αυτή η ταινία για μένα. Έχουμε πάει με τη μετέπειτα σύζυγο να το δούμε στον κινηματογράφο, όπου με έχουν πάρει 500 φορές από τη δουλειά εμένα και άλλες τόσες εκείνη. Mm. Και είμαστε, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, αφού εκνευρίσαμε και τους ταξιθέτες εκεί πέρα, σαν από αυτά τα multiple, τα σινεμά ήταν. Λοιπόν, ταινία δεν είδαμε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο έξω για δουλειά και βλέπαμε μερικές έτσι, κάποια διαλύματα ταινίας. Και μου είχε μείνει, αλλά τελικά σε αυτό το σύμπαν υπάρχει ισορροπία. Διότι πρόσεξε, λίγο καιρό μετά, ένα-δυο μήνες μετά, πήγα ένα ταξίδι με τη δουλειά, το μοναδικό που έχω κάνει προς εκεί, Αμερική, Νέα Υόρκη. Με Ολυμπιακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, έτσι, με μια αποστολή δημοσιογραφική. Λοιπόν, μέσα στο μενού που είχε των ταινιών εκεί, είχε τον τελευταίο Σαμουράι. Και επειδή τα άλλα ήταν κάτι λίγο χαζούλια, κάτι κινούμενα σχέδια, κάτι αυτά.
1: Κατάφερες και την είδες.
0: Πρόσεξε, σε μια χρονική διάρκεια τώρα 10-11 ώρες που ήταν η πτήση, την είδα τουλάχιστον τρεις φορές. Τη σταματούσα και τη ανάβασα.
1: Έμαθε τα λόγια.
0: Έμαθα τα λόγια. Επειδή δεν είχε κάτι άλλο πιο. Αν θυμάμαι καλά, την είδα 3,5 φορές. Δεν πρόλαβα να την. Την είδα 3,5 φορές την ίδια πτήση. Ναι, είχα πάθει μανία.
1: Είχες πάθει Tom Cruise, λίγο.
0: Την έμαθα απ' έξω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα αυτά και ερχόμαστε λίγο στα ίδια πτήση. Είχα πάθει μανία.
1: Είχες πάθει Tom Cruise, λίγο.
0: Την έμαθα απ' έξω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα αυτά και ερχόμαστε.

0: Ο Τατζή στην έκθεση.
1: Και άμα τον δείτε τον Ανδρέα, έτσι πώς είναι έτσι, αυτό εδώ, του το φέρνει έτσι για.
0: Εννοείς ότι είναι λίγο τροφαντός και εμένα, έτσι.
1: Ότι είναι άνθρωπος, ρε παιδί μου, που το δίνει και καταλαβαίνει. Του πάει για πάγο Τατζή. Εμπνέει. Για πες, Ανδρέα. Μάλιστα, ήταν 300 δραχμές, λέει τότε.
0: Είχε ακριβήνει. Αλλά μιλάμε τώρα για τα χρυσά εκείνα χρόνια, τα καλά χρόνια του Πασόκ.
1: Λοιπόν,
0: φαντάζομαι.
1: Τώρα εδώ. Α, πρόσεξε τι λες. Εμένα χθες έλεγες. Λοιπόν, υπάρχει μέσα μου μία αντίληψη. Βαθιά πλέον. Βαθιά ριζωμένη τα τελευταία χρόνια. Ότι αυτό που μας πονάει περισσότερο, βέβαια το λέγαν κάποιοι ειδικοί. Ήδη από την εποχή του COVID, ότι λόγω της μείωσης παραγωγής, λόγω του προβλήματος που υπάρχει διεθνώς με... καταρχάς έχουμε γίνει πόσο, ναι. 8-9 δισεκατομμύρια, ναι. Ο κόσμος, ο πλανήτης, έτσι. Είμαστε πάρα πολλά στόματα. Και από την άλλη η παραγωγή έχει μειωθεί. Βλέπεις ότι
0: τώρα,
1: τόσο,
0: πού θα τόσο στην πατάτα,
1: τόσο
0: την
1: το
0: πλήρωσα.
1: Κακάο, τόσο η ζάχαρη, ναι. Τόσο το χοιρινό, τόσο... Τι δηλαδή... Μπάμπη, μιλάμε καθημερινά για την ακρίβεια. Μιλάμε φυσικά για τα καύσιμα, μιλάμε για πολλά πράγματα. Αυτό που πιστεύω ότι έχει χτυπήσει περισσότερο τον Έλληνα και στο μυαλό αλλά και στην τσέπη, έτσι, είναι η τρομακτική ακρίβεια που υπάρχει στην σύτηση, στην εστίαση.
0: Στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Αυτό και κυρίως το φαγητό, διότι για τον Έλληνα... Γενικά εντάξει στον κόσμο, αλλά ειδικά για τον Έλληνα, ξέρεις ότι είμαστε πολύ λιχούδιδες. Και εκεί νομίζω είναι η πιο τρομακτική, η πιο εκρηκτική αύξηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι μια τετραμελής οικογένεια σε ένα ταβερνάκι, εντάξει δεν θα πω κάποιο εστιατόριο πολυτελές, σε ένα ταβερνάκι ταπεινό, έτρωγε πριν από 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, πάντως όχι πριν από 50, έτρωγε με 40 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια. Τώρα θέλει κατοστάρικο ακατέβατο.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτική αύξηση και είναι και είδος ό,τι πιο πρώτης ανάγκης
0: βρε,
1: υπάρχει.
0: Το καλαμαράκι και το χταπόδι, άμα το φας έξω, έχει 17 ευρώ η μερίδα.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για 10 κάτι. Καταρχάς, έτσι και πας σε ένα εστιατόριο πλέον, έτσι, από μικρομεσαίο μέχρι... Δεν υπάρχει τίποτα, σχεδόν πλέον τίποτα, κάτω από 10 ευρώ. Αυτό είναι αδιανόητο.
0: Βρε Νίκο, άμα πας σε ένα εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα και καθίσεις με το νερό και το κουβέρ, είσαι ήδη στα 5 ευρώ νομίζω. Στα 5 ευρώ
1: ίσως
0: με το νερό και το κουβέρ.
1: Ίσως παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω με το άτομο.
1: Οπότε δες τώρα, από εδώ το είχαμε, από εκεί το είχαμε. Φτάσαμε στο τι. Αυτό είναι που μας πονάει περισσότερο. Μας πονάει δηλαδή κάπου και συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι δένουμε πολλές στιγμές. Ας πούμε το ταβερνάκι είναι και μια κοινωνική στιγμή, ή ακόμη και ο καφές. Όταν πας για ένα καφέ
0: Νίκο.
1: Τρία άτομα και πρέπει να βγάλεις 20 ευρώ για τους καφέδες,
0: ναι,
1: και τα νερά.
0: Λες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Βρε, όταν τη φέτα, εγώ σου το είπα, μέσα σε 3-4 χρόνια, σε 3 χρόνια, διπλασιάστηκε η τιμή. Η συσκευασμένη φέτα από το σούπερ μάρκετ από τα 7 και 7,5 ευρώ το κιλό έφτασε στα 14. Τι συζητάμε τώρα, διπλασιασμός. Δεν είναι ότι πήρε λίγο, διπλασιάστηκε η τιμή. Περιμένεις την προσφορά,
1: ναι,
0: του σούπερ μάρκετ για να πάρεις κανένα δυο
1: δηλαδή,
0: κιλά να έχεις να βγάλεις
1: θέλω
0: να
1: πω,
0: το μήνα.
1: Θέλω να πω σε άλλα είδη ή σε υπηρεσίες. Εντάξει. Τώρα το αν θα έχεις ένα αυτοκίνητο, ένα σαραβαλάκι όπως είχαμε τα παλιά χρόνια ή τώρα ένα σύγχρονο ηλεκτρικό, άσε και με αυτό που συνέχεια και με κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρεώνουν όλο και να πάμε, έτσι τα παλιά πρέπει να τα πληρώνεις, να πληρώνεις πρόστιμα, να κάνεις, να ράνεις, αλλά από την άλλη ουκαν
0: έχουν. Δεν μπορείς να πάρεις, ναι, το καινούργιο.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω εκείνο δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Πάντως και η μουσική έχει, ναι, έχει προσδώσει, ναι, μια...
1: Δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης επίσης το κινητό. Θα πάρεις μια φορά στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια. Αυτό που είναι το καθημερινό, το μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, το φαΐ, το τσουκάλι που λένε, πώς γεμίζει. Και εκεί έχουμε τρομακτική ακρίβεια. Λέγαμε πριν για τη σοκολάτα, τα γλυκά. Πλέον πηγαίνεις σε ζαχαροπλαστείο και ξεγυμνώνεσαι.
0: Όχι, όχι. Ξεγυμνώνεσαι. Κολλάς τη μύτη στο τζάμι.
1: Μπάμπη, πλέον, αν πάρεις ένα κουτί γλυκά.
0: Μην τύχνεις, είναι μεγάλο, όχι, όχι.
1: Ένα κουτί γλυκά.
0: Εδώ θέλω σε μαζέψω.
1: Είναι όσο οικογενειακό γεύμα.
0: Αυτό που έδειξες είναι πολύ μεγάλο κουτί.
1: Αλλά έχουν πάρει όλες αυτές οι πρώτες ύλες, έχουν πάρει τεράστιες αυξήσεις. Λοιπόν, άντε για να.

0: Να στανιάρουμε λίγο ένα Δημήτρη Μητροπάνου. Ε.
1: Ποιο.
0: Ποιο. ναι, μα ξεφεύγουμε από την Άπο Ανατολή. Ερχόμαστε στα καθημάς. Λοιπόν, όταν έχω εσένα.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Νίκο μου.
0: Είδες.
1: Άντε, σιγά σιγά αρχίζεις και το συνειδητοποιείς.
0: Άντε, πάμε.
1: Δώσ' το, Ανδρέα, δώσ' το.

0: Λέγαμε για την έκθεση, αλλά από την έκθεση προκύπτουν και κάποιες ειδησούλες, έστω από τους δημόσιους φορείς που κατακλείζουν πλέον τα τελευταία χρόνια την έκθεση. Βγαίνουν και κάποιες ειδήσεις και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ας πούμε στο περίπτερο του ΕΤΑΔ, της ελληνικής εταιρείας ακινήτων του δημοσίου, η οποία θα πρέπει βέβαια να δει κάποια πράγματα καλύτερα, όπως ένα εγκαταλελειμμένο διατηρητέο που είναι δίπλα στο σπίτι μου, στη γειτονιά μου και καταραίει καθημερινά και δεν ενοχλούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες άμα τους πάρεις τηλέφωνο στην Αθήνα. Τέλος πάντων, ας το παρακάμψω αυτό. Παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τη στρατηγική της για διάφορα θέματα, αλλά στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν και τα σχέδια για το περίφημο παλατάκι, για το κυβερνείο εκεί στην Καλαμαριά, που είναι ένα υπέροχο
1: ένα διαμάντι
0: αρχιτεκτονικά, ο χώρος, ο περιβάλλον τριγύρω, το σημείο που είναι πάνω στο μικρού Καραμπουρνού είναι εξαιρετικό. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έγινε γνωστό ότι οι μελέτες θα ολοκληρωθούν περίπου σε 8 μήνες και αφού ολοκληρωθούν, από εκείνο το σημείο υπολογίζεται ότι το νέο κυβερνείο θα αποδοθεί προς χρήση μετά από την ανακατασκευή σε περίπου 2 χρόνια.
1: Δηλαδή, θα ανήκει στη Βουλή, Νίκο.
0: Σύνολο 3 χρόνια περίπου. Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα μεικτό καθεστώς. Σίγουρα υπάρχει, είχε υπογραφεί με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα της Βουλής, πήγε πρόεδρος της Δημοκρατίας, μία υιοθέτηση κατά κάποιο τρόπο, υιοθεσία από τη Βουλή. Και χθες μίλησε.
1: Για να διασωθεί.
0: Ναι, τώρα προφανώς θα υπάρχει σε συνδυασμό και με το Δήμο Καλαμαριάς κάτι. Μίλησε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, όπου είπε ότι η πρόθεσή μας να φιλοξενηθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
1: εκθέσεις,
0: συνέδρια. Θα υπάρχει και καφέ, εστιατόριο. Και μεταξύ άλλων, αυτό δείχνει και λίγο αποκέντρωση. Σχεδιάζουμε, λέει, να συνεδριάζουν και κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής στο κυβερνείο.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Γιατί παλιά, στα δικά μας τα χρόνια, εκεί μπορούσε να διαμείνει ο εκάστοτε υπουργός Μακεδονίας Θράκης.
0: Ή όταν ερχόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφιλοξενεί το εκεί.
1: Και είχε και τη δεξίωση, στην οποία έχουμε παρευρεθεί ως πολιτικοί συντάκτες στο παρελθόν.
0: Και είχαν γίνει πολλές εκδηλώσεις και στην πολιτιστική πρωτεύουσα, συνεντεύξεις, σε δεξιώσεις κλπ.
1: Μα είναι πραγματικά ένα διαμάντι.
0: Μπάμπη,
1: και είναι απίστευτο το γεγονός ότι είχε εγκαταληφθεί και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Δες πώς προβλέπεται να γίνει και μία μικρή, έτσι θα έλεγα, ελαφράς μορφής προβλήτα και πώς θα αξιοποιηθεί ένα σαν μονοπάτι που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και θα γίνει ένας χώρος, βλέπεις εδώ και
1: θάλασσα,
0: με παιδικές χαρές. Ναι, άμα δείτε, αν ανοίξετε πολλά ενημερωτικά site και δείτε τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές με τον τρόπο που θα γίνει, χωρίς να χαλάει αυτό που γνωρίζαμε. Θα έχει και παιδικές χαρές, θα έχει ομορφιές, λουλούδια.
1: Είναι σημαντικό να αναβιώσει αυτός ο χώρος και να αποδοθεί και στην
0: πόλη. Να ζούνε περιοχές τις πόλεις πανέμορφες, να τις ζει ο κόσμος καταρχάς, να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, φυσικά να τα σεβόμαστε και να τα προστατεύουμε από βανδαλισμούς και να μην μένουν περίκλειστα για λίγες ιδιωτικές καταστάσεις.
1: Να είναι μέσα στην καθημερινότητα της πόλης μας. Λοιπόν, την καλημέρα του μας στέλνει και ο φίλος ο Πέτρος. Δηλώνει παρόν για άλλη μια φορά.
0: Πώς
1: στην πιο ενημερωτική
0: άργησε
1: εκπομπή.
0: Σήμερα, Πέτρη.
1: Όχι, το μήνυμα το έχει στείλει πριν από την εκπομπή.
0: Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Και εννοείται, λέει, με τις μουσικάρες του κυρίου Λοχαγού, ευχές για μια ήρεμη ημέρα και τη χρειαζόμαστε αυτήν, όσο γίνεται βέβαια, με υγεία ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Σήμερα είναι οι αγώνες.
0: Ελπίζω να μην ξεσπάθωσε μόνο πάνω στο κορμί μας εκεί του Άρη.
1: Με την πεντάρα.
0: Και να.
1: Άλλα είναι τα θέματα.
0: Να παίξει καλά στο Champions League.
1: Μην ασχολείσαι με την ΑΕΚ, να ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα της πόλης που νίκησε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο εκτός 0-2. Mm-hmm. Και βλέπω την Ηρακλάρα με τον Μαντσάρη.
0: Η μόνη που έβγαλαν ασπροπρόσωπη την πόλη, δηλαδή.
1: Εκεί που λέγανε ότι να τον απολύσουμε και δεν τον απολύουν τον Ιταλό, γιατί θα του δώσουν μεγάλη αποζημίωση. Ξαφνικά διαπιστώνουν ότι εάν υπάρχει ένα σύλλογο σε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη που έχει ένα κρατεό προπονητή έτσι όπως εμείς τον γνωρίζουμε και τον θέλουμε, mm-hmm. δηλαδή να έχει ένα εκτόπισμα και να χτυπάει το χέρι και να έχει γνώση.
0: Και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Είναι
0: γιατί
1: μόνο ο Ηρακλής. Μόνο ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μια που το ανέφερε και κάποια πρωτοσέλιδα έτσι φιλοαεκτσίδικα. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Ώρα να λάμψει και στα Αστέρια, εμπρός αετέ.
1: Καλά, φτάνει. Φτάνει, Νίκο, ας τα διαβάζω στην Αθήνα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Μα έχουμε αεξίδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, πολλοί είναι.
0: Καλημέρα σε όλους τους αεξίδες, καλημέρα σε όλους τους Ηρακλειδείς, σε όλους τους Απολλωνιστές, καλημέρα και στους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Παοκτσίδες, Αριανούς, καλημέρα σε όλους.
1: Και οι Απολλωνιστές έχουν ένα πολύ ωραίο περίπτερο μέσα στην έκθεση, αφού μιλάμε.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εν τω μεταξύ,
0: σε κεντρικό σημείο.
1: Ηρακλής μπαίνοντας από την πάνω, από το
0: Συντριβάνι,
1: δεν ξέρω, από το Συντριβάνι κατεβαίνοντας από αυτή την είσοδο της ΔΕΘ, συναντά στο δεξί σου χέρι πρώτα το περίπτερο του Ηρακλή. Αμέσως μετά, σε λίγη απόσταση, είναι το του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αριστερά πηγαίνοντας είναι του Άρη και λίγο πιο πέρα του ΠΑΟΚ. Και από τις τέσσερις ομάδες της πόλης, ποιος έχει το μικρότερο περίπτερο?
0: Δεν τα έχω μετρήσει τα τετραγωνικά.
1: Εγώ τα μέτρησα.
0: Για πες.
1: Με το μάτι. Ξεκάθαρη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ. Το μικρότερο περιπτεράκι είναι του ΠΑΟΚ, παιδιά. Του Άρη έχει τη μεγαλύτερη άπλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Της Καλαμαριάς είναι το δεύτερο.
0: Μήπως του ΠΑΟΚ όμως έχει κομβικό σημείο του. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κάτι δεν έκανε καλά στην προβολή. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων και πριν πάμε και στο επόμενο μουσικό μας θέμα που θα μας θυμίσει μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία, πάμε σε μια άλλη κινηματογραφική ταινία, στην σειρά των ταινιών Batman. Από εκεί θα ακούσουμε το Kiss from a Rose από τον Seal.
1: Πώς σου ήρθε έτσι στην τύχη ή είδες καμιά ταινία χθες?
0: Όχι. Χθες εκεί όταν έβγαζα τα τραγούδια περιηγούμουν έτσι σε διάφορα πράγματα.
1: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου σούπερ ήρωας όταν ήσουν μικρός?
0: Ο αγαπημένος μου, ναι, ο Spider-Man.
1: Εσένα?
0: Αλλά από τα κόμικ της Marvel, όχι από ταινίες και από τέτοια.
1: Έδωσε απάντηση, Spider-Man. Εσένα, Ανδρέα?
0: Για να ακούσουμε και τον Ανδρέα τώρα. Για να ακούσουμε με αγωνία, με
1: ο Batman.
0: Εσύ ήσουν ο Σούπερμαν.
1: Μπράβο.
0: Κλείσαμε, έτσι.
1: Ναι, κλείσαμε.
0: Ο
1: Batman ήταν λίγο περίεργο τρέντ, δηλαδή.
0: Θυμήθηκα και κάποιον ακόμα, γιατί εμένα μου άρεσαν τις Marvel Group.
1: Ναι.
0: Και ο Captain America.
1: Καλά, ο Captain America, ναι.
0: Με την ασπίδα.
1: Υπήρχαν
0: και άλλοι. Υπήρχε ο Thor, ο Iron Man.
1: Ξέρω γιατί σου άρεσε. Γιατί ήταν πολύ αμερικανοποιημένος ως σούπερ ήρωας. Έβλεπες τα κρώματα
0: Ο Captain America τουλάχιστον δεν χρειάζεται να υποστεί και με τον ονομασία από τον Τραμπ. Να τον κάνει κάτι άλλο, να τον κάνει Captain Mexico.
1: Εμείς εκείνον τον καιρό υποστηρίζαμε τον Captain Σοβιέτικα.
0: Captain Σοβιέτικα, τέτοιος δεν υπήρχε. Ο Πατερούλης. Πάντα ήσουν σταλινικός, Μπάμπη, πάντα. Πάμε στον Batman για να γλιτώσουμε λίγο, έλα.

0: Κομματάρα, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε τίτλους τώρα.
1: Πάμε σε τίτλους. Πριν όμως ο πολύ καλός ανταποκριτής μας στην Θεσσαλία, ο Δημήτρης ο Μπιρνάρας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, κύριε ανταποκριτά.
1: Μας στέλνει για άλλη μια φορά τις τιμές έτσι όπως καταγράφονται στα πρατήρια του Θεσσαλικού κάμπου.
0: Υψηλά είναι.
1: Μας έχετε ξεπεράσει κατά πολύ, Δημήτρη μου. Βλέπω εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Περιμένω λίγο να τη μεγαλώσω, αν γίνεται. Μπράβο. Η diesel.
0: Το diesel στο 2,53 πρέπει να είναι, έτσι.
1: Μπράβο.
0: 2,053.
1: Και το ενισχυμένο 2,253. Βενζίνη στο 2,145 και το ενισχυμένο 2,185.
0: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δει λίγο η κυβέρνηση αυτό το θέμα.
1: Μα,
0: και με τις επιδοτήσεις και λοιπά.
1: Μα,
0: γιατί
1: και εμείς
0: θα
1: είμαστε...
0: δούμε και σε λίγο στους τίτλους που έχει φτάσει πάλι το Brent.
1: Μα από 1,987 που ήταν το προηγούμενο διάστημα, εγώ σου είπα ότι σκαρφάλωσε στο 1,997 το diesel που βάζω εγώ, το απλό. Και μετάσεις προς τα πάνω, όπως βλέπουμε.
0: Λοιπόν,
1: εδώ,
0: επειδή στέλνει ο Δημήτρης ο Μπιρνάρας φωτορεπορτάζ και τον ευχαριστούμε πολύ, θυμήθηκα ότι και εγώ χθες το βράδυ τράβηξα μία φωτογραφία,
1: ναι,
0: την οποία θα σου δείξω τώρα. Δες τι ωραία χρώματα. Ήταν πάνω στην αλλαγή του καιρού. Από την πολύ ζέστη άρχισε να βγάζει έτσι λίγο αεράκι και δες πώς σχηματίστηκε ένα χρώμα στον ουρανό. Απίστευτο χθες.
1: Εγώ τώρα ξέρω όμως τι βλέπω πέρα από τα ηλιοβασιλέματα, Νίκο.
0: Τι λέει?
1: Ότι ο Δημήτρης που λέει ότι η ζωή τραβάει την ανηφόρα μας είχε στείλει και πριν από ένα διάστημα. Το ίδιο πρατήριο, δες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν στο 2,089. Η βενζίνη.
0: Παιδί
1: τώρα
0: μου
1: είναι στο 2,145.
0: Κάνει εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
1: 2,289, Δημήτρη, ήταν η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει. Εδώ βλέπουμε 2,185. Έχει διαφοροποιήσει.
0: Έπεσε η σούπερ η βενζίνη, αλλά ανέβηκε το ντίζελ.
1: Από 1,980 η προηγούμενη φορά που μας είχε στείλει, τώρα είναι στο 2,053.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μια που μιλάμε για χρήματα, το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλησε χθες διεξοδικά το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, όπως πιστεύουν στο επιτελείο, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Γενάρη τώρα του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Το αφορολόγητο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, η αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, η μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, ο κουμπαράς για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια.
0: Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εγώ στηριζόμενος τώρα σε αυτά για το Σπίτι μου 3, Μπάμπη, θα πω και θα ζητήσω, δεν ξέρω αν έχουν κλειδώσει, να ανοίξουν λίγο, γιατί θα διευκολύνει όλη την κοινωνία αυτό και αυτούς που ψάχνουν σπίτια, να ανοίξουν λίγο τα στενά εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να γίνουν ανακαινήσεις έστω και με μικρά ποσά, δηλαδή όχι ανακαινήσεις έστω των 20-30 χιλιάδων, αλλά να μπορέσει ο άλλος να κάνει έστω 5-10 χιλιάδες κάποιες μικροεργασίες.
1: Πάμε τώρα στη Γερμανία. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους ακροδεξιούς σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας.
0: Μάλιστα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο, έτσι, η πύλη του Βραδενβούργου της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης του AfD.
1: Στο El Alamein μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τότε είχαμε και την κυβέρνηση, στο El Alamein.
0: Η κυβέρνηση ήταν στο Κάιρο,
1: στο Κάιρο,
0: αλλά στο El Alamein πολέμησε και η ελληνική ταξιαρχία, πολέμησε και ο Ιερός Λόχος.
1: Και στη μάχη του Τόμπρουκ.
0: Έχει γράψει ιστορία στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς ούτε προβάλλονται αυτά, ούτε τα μαθαίνουμε στα παιδιά. Μαθαίνουμε άλλα πράγματα και αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Και δυστυχώς έχουμε και κάποιες στρεβλές απόψεις για την ιστορία.
1: Στο El Alamein, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντάται το μεσημέρι με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Είναι σημαντικές αυτές οι συναντήσεις.
0: Πάνω που αναδιαμορφώνεται το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, είδαμε και αυτό τον τριμερή άξονα.
1: Και έχουμε περάσει Άγκυρας λίγο, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε φτιάξει μια ισχυρή σχέση και δεσμούς με την Αίγυπτο και με την τριμερή, η οποία θα διεξαχθεί και σήμερα, η άτυπη τριμερή σε Ελλάδος, Κύπρο, Αιγύπτου. Πέρασαν κάποιες τρικυμίες οι σχέσεις μας και δεν ξέρω αν έχουν ακόμα κοπάσει.
0: Είναι κάπως επαμφωτερίζουσα η στάση της Αιγύπτου απέναντι είτε σε εμάς είτε στην Τουρκία. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη, να εδώ τα θέματα της άμυνας, η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, κόστος 460 εκατομμυρίων. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Δεν ξέρω αν μπαίνουμε λίγο σφήνα, καθώς η ιταλική πλευρά και εμπολής και στην άμυνα έχει επιδείξει πολλές φορές στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν τάσεις έντονης συνεργασίας με την Άγκυρα.
1: Ναι, έχουν και στην αμυντική τους βιομηχανία συνεργάζονται. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Νίκο. Είναι γεγονός και δεν μπορεί αυτό να το αφισβητήσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των εξοπλισμών και της ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής μας δυνατότητας
0: έχουν γίνει
1: σπουδαία πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Έχουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, έναν ισχυρότερο κατά πολύ στρατό από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα τα χρόνια, εγώ θα πω, που μεσολάβησαν τα χρόνια της λιτότητας. Εκεί είχαμε μείνει πίσω στα εξοπλιστικά και βλέπετε με την ταραχώδη περιοχή μας και βλέπετε με τους αναθεωρητισμούς της Τουρκίας ότι είναι αναγκαίο, μαγκά να μην είχαμε τους Τούρκους δίπλα και να είχαμε τους Αυστριακούς και τους Ελβετούς, είναι αναγκαία η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύως και βλέπουμε ότι εδώ γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Εκείνο που θα είναι εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει.
1: Καλώς τον και τον Δημήτρη.
0: Δημήτρης Μισελόπουλος εδώ πέρα μας χαιρετάει.
1: Να υπάρχει ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Εγώ βλέπω στις τελευταίες συμφωνίες που κλείνονται ότι το μερίδιο συμμετοχής των ελληνικών εταιριών συνεχώς και μεγαλώνει. Έβλεπα και τα drones στο περίπτερο χθες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λέμε άντε.
0: Ελληνικές βιομηχανίες οι οποίες ακόμη και σε μικρά πραγματάκια κάνουν θαύματα τα οποία είναι περιζήτητα και από ξένους στρατούς, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Θα πάμε στη Μόσχα, η οποία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημίες σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης.
0: Και ενώ διάβαζα χθες ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει τριήμερη κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον επί του Κιέβου.
1: Το έκανε, αλλά το κράτησε τρεις μέρες.
0: Το κράτησε
1: γιατί έχουν πάει οι Αμερικανοί και στην.
0: Εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασαν κιόλας αυτές οι τρεις μέρες. Τέλος πάντων.
1: Με μένα δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος.
0: Χθες το διάβαζα. Τέλος πάντων. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμοιρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι ΗΠΑ μετά τις απειλές Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά ως απάντηση σε αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μία νίκη όμως των Ηνωμένων Πολιτών επί του Ιράν.
1: Να, έλα ρε Ντόναλντ, γιατί
0: εξέφρασε
1: φίλε,
0: μέσω
1: γιατί,
0: του Truth Social Classic.
1: Ή νίκησε ή τι σου, δηλαδή ας τελειώσει αυτή
0: σου λέει, καθίστε να χάσετε μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Λοιπόν, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολουσσού Αράμκο σε αντίπεινα για αεροπορικές επιδρομές του Ριάντ στη βορειοδυτική Εμένη με 14 νεκρούς.
0: Στο Λίβανο συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από το νέο μπαράζ που υπάρχει εκεί πέρα, από τη μια Χεζμπολάχ, από την άλλη Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Έτσι, δεν κάθονται φρόνημα.
1: Λοιπόν, Και επειδή, φίλε μου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να.
0: Ως οικονομία.
1: Όχι, ως κοινωνία, ως χώρα, η οποία πρωτοπορεί. Ευρωπαϊκό κείμενο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος πρόεδρος. Τους ξεβλαχεύουμε, Νίκο, και τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους. Όταν εμείς τα εφαρμόσουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτοί μας αντιγράφουν. Κάνουν ένα copy-paste, όπως λέγανε και κάποιοι παλαιότερα, από την κυβερνητική τους ιδέα copy-paste, και αντιγράφουν αυτά που κάνουμε εμείς εδώ. Όταν λοιπόν, τα κάναμε εμείς εδώ, αυτοί ακόμα.
0: Στο μεταξύ, μια που χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις για τις οποίες πρέπει να παίρνουμε και πιπέρι μερικές φορές, τους χαιρετισμούς μας, τις καλημέρες μας στους φίλους μας, τους πολλούς φίλους μας βλαχικής καταγωγής που τους αγαπάμε. Λοιπόν, να κλείσουμε τα δικά μας, θα το πούμε και αργότερα και σε σχέση με την πρόγνωση του καιρού. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Ευτυχώς είναι λιγότερες, είναι μόνο στα νότια, κεντρικά και νότια της χώρας. Σήμερα λοιπόν πορτοκαλί κατηγορία σε Στερεά, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι, πάμε στο Μανώλη Φάμελο. Και θα επανέλθουμε.
1: Όλο στο Φάμελο με πάει. Ή μάλλον τον τελευταίο καιρό δεν μας παίζεις τόσο Φάμελο όσο μας έπαιζες
0: παλιότερα. Άρα. Μπερδεύτηκες, με μπέρδευες και εμένα. Μια πάμε, μια.
1: Δώσε λοιπόν, τον για να προλάβουμε.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε σε Φάμελο. Δεν θα πάμε σε Φάμελο. Για βάλε λίγο αυτό που ακούγαμε πριν. Για βάλε αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα από μια άλλη ταινία.

0: Έλα ρε φίλε, πασίγνωστο από τους Miami Vice.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν, βέβαια είναι η περίφημη μουσική John Williams από τον Πόλεμο των Άστρων. Έτσι, μια ταινία που την είδαμε εκεί πέρα, μια σειρά ταινιών που αρχίσαμε να βλέπουμε στα νιάτα μας, πιτσιρίκια ακόμα, και η οποία έχει φτάσει μέχρι στις μέρες μας. George Lucas.
0: Και γιατί την χρησιμοποιήσαμε, γιατί αυτή τη μουσική επένδυση?
1: Θυμηθήκαμε πριν με τον Τραμπ, που τον είχαμε φυσικά και σε αυτούς τους τίτλους, θυμηθήκαμε ότι θέλει τους αξιωματικούς, τα στελέχη της διαστημικής υπηρεσίας
0: των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν ξέρω τώρα αν εννοεί NASA ή γενικότερα, United States Space Force, θέλει να τους ντύσει, πρόσεξε, όχι σαν τους επαναστάτες στον Πόλεμο των Άστρων, ναι, αλλά σαν τους αυτοκρατορικούς.
0: Ναι, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ στις στολές με τους αξιωματικούς τον Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Φέρνει λίγο ολοκληρωτισμός.
0: Και ο ίδιος νομίζω παρουσίασε με ανάρτησή του στο Truth Social τον εαυτό του ως κυβερνήτη ενός διαστημοπλοίου της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, ντυμένος ακριβώς με αυτές τις στολές, οι οποίες περιγράφει ο Νίκος, οι οποίες παραπέμπουν σίγουρα σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Να μην μπούμε μόνο στην χιτλερική Γερμανία,
1: είναι
0: αλλά και στον Πόλεμο
1: των Άστρων. Είναι για τα γέλια. Λοιπόν,
0: και για κλάματα.
1: Ας απολαύσετε ένα-δύο λεπτά ακόμη μέχρι την επική Βούλα Σαΐτη,
0: που θα σας προσγειώσει στα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα αποκτήσης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στη Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησης του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετς και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Και στην επιλογή της μουσικής, η Κατρίνα Παπακωνσταντίνου. Στους 98,3 μεγάκλους μας βρίσκεται στην πάντα των FM. Στο διαδίκτυο είμαστε στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ΕΡΤ Λάρισας παπάκι rteco.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, πάμε στο εορτολόγιο. Γέννηση Θεοτόκου σήμερα. Η Δέσποινα, ο Γενέθλιος, η Σκιαδενή και η Τσαμπίκα με τον Τσαμπίκο, Ρόδος. Η Παναγία η Τσαμπίκα στη Ρόδο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Διεθνούς Οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι, περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάρης Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εγγράμματων ενηλίκων φτάνει το 91% του πληθυσμού. 94% άντρες και 88% γυναίκες. Ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγράμματων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 99,5% στο σύνολο, 91,4% στους άντρες και 99,5% στις γυναίκες. Αυτά με τον αναλφαβητισμό. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας για να ενημερώσουν το κοινό για την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός του στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Οι φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδες παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή ανεξάρτητα από την ηλικία. Να το ξαναπώ λίγο, να το εμπεδώσουμε. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδες παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή ανεξαρτήτως ηλικίας. Του τέστη θα πρέπει και να περπατάμε και να ασκούμαστε στο μέτρο του δυνατού. Δεν χρειάζεται. Η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, μέλος της οποίας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδρεύει στη Μασαχουσέτη της Αμερικής και στη Σμύρνη της Τουρκίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η κυστική σύνωση είναι μια ανίατη, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή γενετική κληρονομική μη μεταδοτική ασθένεια. Ένα ελαττωματικό γονίδιο προκαλεί το σώμα να παράγει μια αφύσικη παχιά κολώδη βλένα που φράζει τους πνεύμονες και οδηγεί σε επικίνδυνες μολύσεις του. Αυτές οι παχιές εκκρίσεις επηρεάζουν και πολλά άλλα όργανα του οργανισμού όπως το πάνκρεας και το ύπαρο. Ο μέσος όρος ζωής των ασθενών με κυστική σύνωση είναι περίπου 35 χρόνια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι μικρότερος. Ένα παιδί με κυστική σύνωση γεννιέται κάθε εβδομάδα στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των πασχόντων ανέρχεται στους 800, εκ των οποίων μόνο το 1 τρίτο θα ενηλικιωθεί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό.

Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι. Είμαστε ήδη 8 Σεπτεμβρίου, τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε δύο μέρες. Λοιπόν, το 1 τρίτο δηλαδή, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, το καλοκαίρι του 2026, αυτό που μόλις τελείωσε, ήταν το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προκατακτικά μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν τα αριθμητικά δεδομένα επανάληψης του κλίματος που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του Meteo.gr στο άθρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το καλοκαίρι του 2026 ήταν το έκτο θερμότερο από το 1960 στην Ελλάδα. Ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 10ος θερμότερος από το 1960, ο Ιούλιος ο 12ος θερμότερος και ο Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος μήνας από το 1960. Στην ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010, με 1,6 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή για την περίοδο 1991-2020. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2026 καταγράφεται ως το έκτο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά ένα βαθμό τη μέση τιμή της περίοδου 1991-2020 και είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2023. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο καλοκαίρι του 2024. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα έχουμε και ανέμους, 3 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Σήμερα θα είναι μια δροσερή μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, 32 βαθμοί. Αύριο πάμε για 34 βαθμούς την Τετάρτη. 4 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά και 9, μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 μποφόρ άνεμοι αύριο Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε για 36 βαθμούς. Από τους 34 ανεβαίνουμε στους 36, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. 36 βαθμοί και την Παρασκευή. Πάλι από τις 6 το απόγευμα θα έχουμε 4 μποφόρ και την Παρασκευή και 3 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο πάμε για, παραμένουμε στους 36, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 35 βαθμοί. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τρίτη θα έχουμε 31 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Τετάρτη επίσης 33 βαθμούς από τους 31 της σήμερα, πάμε στους 33, ανεβαίνει και στα Τρίκαλα σιγά σιγά η θερμοκρασία, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Πέμπτη 34 βαθμοί από τις 3 το μεσημέρι, 3 μποφόρ άνεμοι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 35, το Σάββατο επίσης 35 και 33 την Κυριακή. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. 34 αύριο Τετάρτη, 35 την Πέμπτη, 36 την Παρασκευή και το Σάββατο 36 βαθμοί και 34 βαθμοί την Κυριακή. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι αμιγώς καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες, αλλά σε κάθε περίπτωση από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή με το Σάββατο θα είναι οι πιο θερμές ημέρες της εβδομάδας.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα αποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, προβλέποντας ότι η τιμή της βενζίνης στις αντλίες θα φτάσει αρχικά τα 3 δολάρια το γαλόνι, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Είναι πάνω από τα 6,5-7 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Και σε κάποιες πολιτείες μπορεί να είναι και λίγο πιο ακόμη πιο τσιμπημένη. Ευσεβείς πόθη, θα έλεγε κανείς, γιατί πλέον και Έλληνες πολιτικοί ομολογούν ότι η Αμερική δυστυχώς όχι μόνο δεν τα πήγε καλά, θα έλεγε κανείς ότι έσπασε τα μούτρα της στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, όπως γράφει το Earth News, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά του αργού πετρελαίου. Και δεν είναι, όπως είπαμε, μόνο το αργό πετρέλαιο, είναι και τα λιπάσματα, είναι το φυσικό αέριο, είναι πάρα πολλά που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας, μην το ξεχνάμε. Είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου. Αλλά ο καιρός περνάει. Και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή δεν έχουν τελειώσει. Τουναντίον, συνεχίζονται. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο κατά 0,35%, έφτασαν στα 97,34 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος αποδίδει κυρίως την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για το ενδεχόμενο μιας παραταταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Έχουμε περάσει ήδη τους 6 μήνες, δηλαδή πόσο πρέπει να διαρκέσει, χρόνια, για να μιλάμε για παραταταμένη σύγκρουση. Οι εκτιμήσεις ήταν για 3-4 εβδομάδες όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί στις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε ήδη 8 Σεπτεμβρίου και προχωράμε. Σύμφωνα με το Reuters, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του Ιράν 8 Σεπτεμβρίου και προχωράμε. Σύμφωνα με το Reuters, οι φόβοι για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία ενισχύθηκαν μετά τις απειλές του

Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική αλλά και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Και η Μαγνησία σήμερα βρίσκεται βεβαίως στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο

Η μαγνησία με τις σποράδες, ναι, είναι στο κίτρινο, με υψηλή ο χαρακτηρισμός με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας είναι ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ούτως ή άλλως είχαμε χθες στην Μαγνησία μία φωτιά. Σε δασική έκταση στους κοφούς Αλμυρού τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή και εναέριων μέσων. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 25 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα, γιατί είχαμε χθες την έναρξη ουσιαστικά της δίκης των Τεμπών. Είχαμε τις πρώτες καταθέσεις των μαρτύρων. Η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, θα τα δούμε ευθύς αμέσως μετά, και έτσι συνολικά τι θα γίνει, τι αναμένεται να γίνει σήμερα, γιατί συνεχίζεται η διαδικασία. Αναμένεται και ο κ. Ψαρόπουλος να καταθέσει, ζήτησε, γιατί είναι και συνήγορος υπεράσπισης αλλά και γονέας θύματος στη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών. Τραγούδια, αφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. 7 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Μετά το τραγούδι της διαφημίσης, να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Να ξεκινήσουμε με το Viber. 6930-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. 6930-078-326. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@papaker.gr το email. Λοιπόν, με την κατάθεση της συζύγου αλλά και της κόρης του 59χρονου μεγάλου οδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, είπαμε για το συνδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών πριν το τραγούδι. Είχαμε χθες την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας του τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις θα συνεχιστούν σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Το ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, γιατί έχει διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, εκπροσωπώντας βέβαιως και άλλους συγγενείς θυμάτων. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση της Προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, πρώτα θα καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων, μετά οι παθόντες τραυματίες, άτομα που επέβαιναν και τραυματίστηκαν στο συνδρομικό δυστύχημα και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά όσοι δεν έχουν δηλώσει, έχουν βρίσκονταν στο τρένο και υπέστησαν κάποια τραύματα, αλλά δεν δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια όσοι επιχείρησαν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση, δηλαδή πυροσβέστες, διασώστες αλλά και αστυνομικοί, άνδρες αστυνομίας. Και θα ακολουθήσουν μάρτυρες μετά που θα καταθέσουν την άποψή τους για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σιδηρόδρομο, όπως κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανικοί, και στο τέλος θα ακολουθήσουν οι ιατροδικαστές της Λάρισας που έκαναν βεβαίως τις σχετικές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των θυμάτων μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την διαδικασία που επί της ουσίας από χθες, μετά την διακοπή του ενός μηνός για το καλοκαίρι, μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Η διαδικασία συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα.

Λοιπόν, να πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, λίγο σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την ορεινή υδρονομία, με αφορμή άρθρο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Δημήτρη Κουρέτα. Ο οποίος αναφέρεται βεβαίως σε θέματα που έχουν σχέση με τα έργα ορεινής υδρονομίας,

περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν για τα έργα αυτά. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει ο Περιφερειάρχης, μπορούμε επιτέλους σήμερα με χαρά να πούμε ότι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα έργων ορεινής υδρονομίας έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το Υπερταμείο, ολοκλήρωσαν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο τις προκαταρκτικές μελέτες για το σύνολο των ορεινών λωκανών. Και σήμερα, παρά την ανετιολόγητη καθυστέρηση, έχουμε μπροστά μας πλέον συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, όριμες διαδικασίες και σαφή επόμενα βήματα για την υλοποίηση των έργων, όπως αναφέρει στη σχετική του παρέμβαση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου, τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 26,5 εκατομμύρια ευρώ. Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο έχουν συμβασιοποιηθεί. Η σύνταξη της οριστικής μελέτης βαίνει προς ολοκλήρωση. Αμέσως μετά ξεκινούν τα έργα στο πεδίο. Τώρα, για τις ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Λάρισας, Αγιάς, Λαμίας, Τρικάλων και Μουζακίου έχουμε προϋπολογισμό έργων σχεδόν 94,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ, ακολουθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης και οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στην πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Δαθών και Δασικού Περιβάλλοντος, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Τώρα, για τα δασαρχεία Καλαμπάκας, Ελασσόνας και Καρδίτσας, πάντοτε μιλάμε για τις ορεινές περιοχές, έχουμε έργα προϋπολογισμού 91 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται η άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης για να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουν προετοιμαστεί ήδη τα τεύχη δημοπράτησης. Λοιπόν, ο κύριος Κουρέτας απευθύνει προσωπικές ευχαριστίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ιδιαίτερα στον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Φτάση Σταθόπουλο, και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Κουντούφα, για την προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα με την οποία προχώρησε ένα τόσο σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα. Παρά τις δυσκολίες και τις αντικσότητες, όπως αναφέρει ο ίδιος, μαζί με τις δασικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας, τους συνεργάτες και την αρρωγή, κατάφεραν μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον να δρομολογήσουν έργα πολύ μεγάλης σημασίας για τη Θεσσαλία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, γιατί είπαμε, χθες είχαμε την επέτειο των 3 χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Το τι έχουμε ζήσει, όλοι το θυμόμαστε και το τι έχουμε αντιμετωπίσει. Και όσοι ζούμε βεβαίως στις παραπίνες περιοχές, είδαμε τα σπίτια μας, τουλάχιστον τα υπόγεια, να γεμίζουν νερό. Στη Θεσσαλία, καταλήγει ο κ. Κουρέτας, η ορεινή υδρονομία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την προστασία των περιοχών και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Αμήν, θα προσθέσω εγώ. Να στρέξουν γρήγορα τα έργα, γιατί τα έχουμε ανάγκη και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου ξημερώσει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, οι οικισμοί της Λάρισας που εντάσσονται στη λίστα που απαλλάσσονται από τον Εμφυά, να τους πούμε. Τσαριτσάνη στο Δήμο Ελασσόνας, Χάλκη στο Δήμο Κυλελέρ, Πλατήκαμπος επίσης στο Δήμο Κυλελέρ, η Τερψιθέα στο Δήμο Λαρισαίων, στο Μακριχώρι στο Δήμο Τεμπών, η Γόνη επίσης στο Δήμο Τεμπών και το Σικούριο πάλι στο Δήμο Τεμπών. Ουσιαστικά μιλάμε για τρεις περιοχές στο Δήμο Τεμπών, δύο περιοχές στο Δήμο Κυλελέρ και από μία στο Δήμο Ελασσόνας και στο Δήμο Λαρισαίων. Όσοι παλαιότερα δηλαδή έχτισαν βίλα στην Τερψιθέα, απαλλάσσονται από τον Έμφυα. Αυτοί που έχουν διαμερισματάκι 80 τραγωγικών στη Λάρισα πληρώνουν Έμφυα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σχετική ανακοίνωση εξαφάνισης εξέδωσε για μια 39χρονη από την Λάρισα το χαμόγελο του παιδιού, την Μανουέλα Έλενα Γιάνκο, η οποία στις 19 Αυγούστου εξαφανίστηκε από τη Λάρισα και με βάση βεβαίως αίτημα της οικογένειάς της αναφέρεται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε χθες τη ζωή του στη θάλασσα μεταξύ, στην περιοχή μεταξύ Νεοπόρων και Καστρί Λουτρού. Συνέδραμαν ασθενοφόρα και από τους γόνους αλλά και από την πλευρά της Πιερίας, αλλά ήταν αργά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν το θάνατό του και η εξορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως που έχει προκύψει και απασχολεί την τοπική επικαιρότητα εδώ στη Λάρισα έχει να κάνει με την τύχη της οικίας Αλεξάνδρου. Υπάρχουν ανακοινώσεις και ετοιμίζουν αντιπολίτευση αλλά και παρέμβαση της Ευαγγελίας Λιακούλη, της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η οποία ήταν από τους πρωτοστάτες στην ανάδειξη του ζητήματος μαζί με βεβαίως πολίτες της Λάρισας και συλλογικότητες. Όπως αποκάλυψε η κυρία Λιακούλη, στις 2 Αυγούστου, μια μέρα μετά, πριν την ορισμένη αρχικά ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής του εργολάβου στην αρμόδια επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων που χαρακτήρισε διατηρητέο το κτίριο και η οποία αναβλήθηκε σε νέα συνεδρίαση, εκδόθηκε άδεια κατεδάφισης του κτιρίου. Η κυρία Λιακούλη κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας τελεσμένων γεγονότων και ζητά βεβαίως από το Δήμο να κατατεθεί άμεσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της άδειας κατεδάφισης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για να παγώσει κάθε ενέργεια μέχρι την οριστική κρίση του αρμόδιου συμβουλίου και καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων να εκδώσουν διαταγή αναστολής εργασιών και να επισπεύσουν τη διαδικασία κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέο μνημείο. Παρέμβαση για το θέμα αυτό είχαμε και από την Μίζουν Αντιπολίτευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Και μιας και μιλήσαμε για κάναμε μια αναφορά στην παρέμβαση του κύριου Κουρέτα στο άρθρο του για τα έργα ορεινής υδρονομίας και θυμηθήκαμε εκ των πραγμάτων τις πλημμύρες τον Ντάνιελ και τον Ηλία το Σεπτέμβριο του 2023. Έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια. Υπάρχει παρέμβαση από την Επιτροπή Πλημμυροπαθών, μια ανακοίνωση από την Επιτροπή Πλημμυροπαθών των Εργατικών Κατοικιών της Γιάννουλης, η οποία αναφέρεται ότι δεν επαναλειτουργεί παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά επί της ουσίας ο παιδικός σταθμός της Εργατικής Κατοικίας της Γιάννουλης. Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα σχολική περίοδος για τους βροχονηπιακούς σταθμούς, όχι όμως και για το βροχονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης, στον οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη εργασίες αποκατάστασης μετά την πλημμύρα του 2023. Τον Μάιο του 2025, ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής των Πλημμυροπαθών από τις Εργατικές Κατοικίες, ανακοίνωσε ότι ο βροχονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννη θα επανελειτουργούσε σύντομα. Αυτό δεν έγινε. Στη συνέχεια, η διοίκηση της ΔΥΠΑ και η περιφερειακή διευθύντριά της υποσχόταν ότι το Φεβρουάριο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Αλλά σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ημέρα που πριν 3 χρόνια πλημμυρίσαμε, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη εργασίες και δεν ξέρουμε πότε αυτό θα γίνει. Αυτά αναφέρει η Επιτροπή των Πλημμυροπαθών, η οποία ζητά το αυτονόητο, να τελειώσουν επιτέλους αυτές οι εργασίες και να λειτουργήσει ο βροχονηπιακός σταθμός στις Εργατικές Κατοικίες της Γιάννουλης. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Συνεχίζουμε μετά από το σελίδα τοπικού τύπου. Ερτλάρι σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Ερτλάρι σας papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Σπαρακτικές καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών, αναφέρει η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα μίλησαν για κομμένες και ραμμένες συνομιλίες. Πάνω από 360 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι και το πόσο θα τραβήξει σε μάκρωση η όλη διαδικασία. Γιατί ουσιαστικά από χθες, όπως λέγαμε, μπήκαμε στην ουσία της εκδίκασης. Σχολικά σε ευάλωτες οικογένειες διανεμήθηκαν από το κοινωνικό παντοπολείο. Μικροπλαστικά σε πνεύμονες εντόπισε μελέτη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και του. Σε καρκινοπαθείς παρουσιάστηκε στο συνέδριο πνευμονολογίας στη Βαρκελόνη και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η μελέτη είναι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας. Σειρά έχουν οι νησίδες, συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης νησίδων και κυκλικού κόμβου στη Βουλή των Οδών Παναγούλιερων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων, κυκλοφορία σε μία λωρίδα. Καλό θα είναι πάντως, επειδή γίνονται εργασίες και έτυχε να περάσω χθες από την περιοχή, να χρησιμοποιείτε εναλλακτικές διαδρομές για να αποφορτίζετε λίγο η κυκλοφορία, γιατί γίνονται παρεμβάσεις στην περιοχή και στα πεζοδρόμια, εκεί που είναι το σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου Λυκείου, με αποτέλεσμα στην πλατεία του ΟΣΕ ακριβώς, είναι και ο κυκλικός κόμβος, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Εκτός πραγματικότητας, οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, κοινό μέτωπο κριτικής από τα τοπικά στελέχη της αντιπολίτευσης για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έστειλαν μήνυμα αγώνα στη ΔΕΘ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι. Στους θεσμούς σχολικών αγορών, η τοπική αγορά, το κόστος φτάνει τα 200-300 ευρώ για οικογένειες με 2 ή 3 παιδιά. Μπορεί και περισσότερα, πιστέψτε με. Αν βάλεις και τα βιβλία των Αγγλικών για τα παιδιά, έχεις 3 παιδιά. Ψίχουλα και ημίμετρα, λένε οι Θεσσαλοί αγρότες. Ανακοίνωση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Προαναγγέλουν νέες κινητοποιήσεις. Τα είπαμε και χθες. Η κοροϊδία δεν έχει όρια, φωνάζουν συνταξιούχοι. Ζητούν πραγματικές αυξήσεις και όχι ψίχουλα και επιδόματα. Παρέδωσαν τα ενία στον νέο πρόεδρο το τοπικό παράρτημα της ΕΑΣ Λάρισσας. Αυλαία με τη βουκολική διαταραχή στον Αμπελόν, ολοκληρώθηκε η φετινή γιορτή κρασιού με γλέντι μέχρι το πρωί. Δημήτρης Κουρέτας, προχωράει η ορεινή υδρονομία, αποφυγής και διαχείριση συγκρούσεων από τον ΣΘΕΒ. Η ειρήνη του Αριστοφάνη έρχεται στη Λάρισα, ο 13ος Μήλος Παραστατικών Τεχνών ξεκινά την Παρασκευή, η μουσική συναντά τη μνήμη στην Λάρισα, αιμοδοσία στην πλατεία ταχυδρομείου, μνημόσυνο εκτελεστέντων στο Παλαιό Κημητήριο και καμπανάκι για την ανδρική υγεία. Και ΑΕΛ, οι ξεκούραστοι έπαιξαν χειρότερα. Ο Φερδόπουλος, μας έλειψε η ατομική ενέργεια μετά το 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας. Η αποτίμηση έτσι του πρώτου αγώνα της ομάδας της Λάρισσας. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη διαθέσιμη εφημερίδα, εφημερίδα Κόσμος. Πάμε τώρα στο γειτονικό νομό της Μαγνησίας, εφημερίδα Ταχυδρόμος. Τι είδαν στο καλάθι, σχολιάζουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Χθες εξειδίκευσε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όσον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι δηλώνουν στον ταχυδρόμο μετά την πρώτη ανάγνωση εκπρόσωποι επαγγελματιών, εμπόρων, τερτέκνων, αγροτών και δημοσίων υπαλλήλων. Θρήνος στο Σέσκλο, 46χρονος δεν ξύπνησε ποτέ, νέος θάνατος, σοκ σε λίγες μέρες. Μαγνησία, αναζητούν πράσινους υποψήφιους. Καθυλώθηκε στο Βόλο με φάντομ, έβγαζαν βλάβες, καταγγέλει ο θείος του νεκρού Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Τα αίτια της πτώσης στην Τανάγρα αναμένονται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και να αποτυπωθούν στο επίσημο πόρισμα. Δύο πιλότοι νεκροί, δυστυχώς. Και βεβαίως και παιδάκια που μένουν ορφάνα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Νίκη Βόλο πλήρωσε τα λάθη του διαιτητή από τις Σέρες. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Καλλιθέα με 2-1. Κύπελο Ελλάδος, συναντιούνται και πάλι Βόλος και Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά για το κύπελο στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας κλήρωσε για Α, Β και Γ κατηγορία.
Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Ακτινογραφία των μέτρων, η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο. Τι αλλάζει ελεύθερος επαγγελματίας, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες. Πώς θα λειτουργήσει ο επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά. Παράταση στεγαστικών μέτρων και νέο σπίτι μου 3. Περισσότερα μικροπλαστικά σε πνεύμονες καρκινοπαθών. Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το φάντομ είχε μείνει ξανά με πιλότο στο Βόλο, ότι αποκαλύπτει ο θείος του Δημήτρη Πέτρου, του αδικοχαμένου πιλότου. Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη για την παράκαψη του χιονοδρομικού, αυτοψία από τον αντιπεριφερειάρχη. 17 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΙΣΑΕΚ του Δήμου Βόλου, ειδικότητες και αιτήσεις. Ανήλικος έκλεψε μηχανή και συνέβη στην εθνική οδό μετά από απόδραση, μάλιστα. Καυσόξυλα για κατοίκους ορεινών κοινοτήτων Αλμύρου. Τμήμα ένταξη στο Πρωτογενικό Λύκειο Βόλου. Βοήθεια εντός τάξης και Ισόπολος 1-1 με Ολυμπιακό ο Βόλος. Παίζουν ξανά στο κύπελο. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του. Φώναξε στη σύζυγό του για το φαγητό και εκείνη τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Οι πολιώτες αξιολογούν τα μέτρα της ΔΕΘ. Πώς είδαν συμπολίτες, επαγγελματίες, συνταξιούχοι και γονείς τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ο Ντόπουλος. Δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα για τους επαγγελματίες από τον Πρωθυπουργό. Πράπα, δεν λύνεται με τέτοια μέτρα το δημογραφικό. Δεν ακουμπούν και δεν βοηθούν τους πολυτεκνούς. Κωνσταντινίδες, χωρίς άμεση εφαρμογή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βακουφτσί, έχουμε χορτάσει τόσα χρόνια να ακούμε σε κάθε ΔΕΘ ότι οι τρίτεκνοι θα γίνουν πολυτεκνοί, μάλιστα. Κατέρευσε ενώ ψάρευε μάχη με τον χρόνο για 49 στο Βόλο. Ιδιαίτερη κρίσιμη η ορεινή υδρονομία στη Θεσσαλία, άρθρο του Περιφερειάρχη. Πότε έρχεται η δροσιά στο Βόλο, η πρόγνωση του κ. Τακούδη, μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά οι ανάγκες για αίμα. Ο κόσμος στήριξε την 14η αιμοδοσία της Ζέτας Μακρύ. Αυτά και από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Αναλυτικά όλα τα μέτρα για εισοδήματα, επιχείρηση, οικογένειες και συνταξιούχους. Έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μερίδα Erasmus Plus, διαπίστευση, κινητικότητα και διάχυση εμπειριών στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καρδίτσας. Αθλητικά, πρώτο φιλικό και χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι στην Μύκονο. Λοιπόν, αυτά από ό,τι βλέπω και από την Καρδίτσα. Να δούμε και στα Τρίκαλα να πάμε. Πρέπει να υπάρχει πρώτο σελίδο και από τα Τρίκαλα, μισό λεπτό. Έχουμε το πρώτο σελίδο από την εφημερίδα Η Έρευνα. Στα Τρίκαλα. Ψηφιακά κυρίαρχη η Ελλάδα το 2030, γράφει στο πρώτο θέμα η έρευνα. Τι τόνισε από τη ΔΕΘ ο Υπουργός Ψηφιακής Κυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου. Δυναμική και ουσιαστική παρουσία του Υπουργείου στην έκθεση. Νίκο Σακάς, ανθεκτική πράσινη πόλη με ενεργούς πολίτες, ο Δήμαρχος Τρικαίων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες, άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης και ο Δημήτρης Κουρέτας για τα έργα ορεινής υδρονομίας. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα σελίδια και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το News Radio για να δελτίσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα που έχουν να κάνουν με τις διώξεις των αγροτών. Θα ασχοληθούμε, γιατί χθες είχαμε μια επίσκεψη, χθες το απόγευμα, την παρακολούθησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο τμήμα αυτοκινοδρόμων της Τροχέας Λάρισας, μαζί με βεβαίως με τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε κάποιες έτσι εξελίξεις, και με αφορμή βεβαίως τις εξελίξεις αυτές η κυρία Κωνσταντοπούλου επισκέφθηκε το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας και έκανε λόγο βεβαίως και για ουσιαστικά για κατασκευασμένες διώξεις κατά των αγροτών, οι οποίοι διεκδίκησαν την επίλυση βεβαίως δίκαιων ετοιμάτων τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρέθηκε εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και συνήγορος βεβαίως υπεράσπισης των αγροτών.
1: Διώξεις αγροτών την ώρα που κυκλοφορούν ελεύθερα όλα τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει τους αγρότες, αλλά ούτε και εξηγένει την λειτουργία στον αγροτικό τομέα, την ώρα που οι αγρότες μας πραγματικά στενάζουν για να βγάλουν τα προστοζήν, αυτές τις μέρες που είναι και μέρες επετείου του Ντάνιελ, πριν από 3 χρόνια τέτοιες μέρες επλήγει η Θεσσαλία από τον Ντάνιελ, οι αγρότες μας εδώ καλούνται να παράσχουν εξηγήσεις. Για τι πράγμα? Για τις κινητοποιήσεις τους, για τη διεκδίκηση των δικαίων τους, αυτών των δικαίων που ακόμη δεν έχουν ικανοποιηθεί. Προφανώς και είμαι στο πλευρό τους, προφανώς και οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι το μέσο του αγώνα των αγροτών, προφανώς και υπάρχει μία εκτεταμένη προσπάθεια εκφοβισμού των αγροτών για να μην κάνουν κινητοποιήσεις, για να μην κάνουν λόγα, για να μην διεκδικούν. Και πολύ πρόσφατα και η Επιτροπή Αγώνα των Μπλόκων επισκέφθηκε τη Βουλή μέσα στον Ιούλιο και συζητήσαμε αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή της προσπάθειας ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων. Είναι σαφές ότι είμαστε απέναντι σε αυτή την κυβερνητική προσπάθεια κατασύγασης των αγροτών. Από πλευράς μου είμαι στο πλευρό των αγροτών, των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ακόμη διεκδικούν τα δίκαιά τους, και φυσικά τους συμπαρίσταμε ως συνήγορός τους σε αυτές τις εντελώς κατασκευασμένες δικογραφίες για κατασκευασμένες διώξεις. 24 και 29 είναι, Σοκράτη. 24 και 29 Σεπτεμβρίου υπάρχουν και παραπομπές αγροτών. Μιλάμε δηλαδή για μια επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας. Να μπουν φυλακοί οι φραπέδες και οι χασάπιδες και όχι οι πραγματικοί αγρότες. Αυτό είναι το αυτονόητο που ζητάει όλη η κοινωνία, και αυτό θα λάμψει και στα δικαστήρια.
0: Λοιπόν, 24 και 29 Σεπτεμβρίου έχουν λάβει προφανώς κλήσεις αγρότες για να απολογηθούν, όπως ανέφερε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι, όπως είπε, η ίδια συνήγορος υπεράσπισης των αγροτών. Αυτά ανέφερε στην χθες το απόγευμα στην επίσκεψη στο τμήμα τροχαίων αυτοκινητοδρόμων της Λάρισας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας, ο οποίος συνόδευε την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριο Σοκράτης Αληφτήρας.
2: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παράσχουμε εξηγήσεις για τον αγώνα αξιοπρέπειας, για τον αγώνα επιβίωσης που δώσαμε 55 μέρες στα μπλόκα. Δυστυχώς η κυβέρνηση, αντί να σκύψει πάνω τα προβλήματα του προχωρημένου τομέα και να επιλύσει τα θέματα που υπάρχουν και τις δυσκολίες που υπάρχουν, έτσι να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστοί την επόμενη μέρα, πιστεύει ότι με τις διώξεις θα μας τρομοκρατήσει και θα μας αφήσει μακριά από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσον αφορά τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, καθώς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας, συμπαρίσταται σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, και με τις γνώσεις τις νομικές θα συμβάλλει με την προσπάθειά της και με όλες τις δυνάμεις σε όλη αυτή την περιπέτεια που δυστυχώς μας έχει βάλει αυτή η κυβέρνηση, μη θέλοντας να επιλύσει τα προβλήματα μας.
3: Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της σχολικής περίοδου. Την Παρασκευή έχουμε το πρώτο κουδούνι, τον αγιασμό. Τα παιδιά θα πάρουν τα βιβλία και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η καθημερινότητα. Όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά στο σχολείο, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ετοιμάζονται σε όλα τα επίπεδα. Κάπως έτσι βεβαίως ετοιμάστηκε και ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος μέσω του κοινωνικού παντοπολίου χθες μοίρασε σε παιδιά δικαιούχους των οικογενειών του κοινωνικού παντοπολίου όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λαρισαίων και ο Θανάσης Μαμάκος.
1: Μια νέα αγκαλιά στήριξης και φροντίδας προς τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται οικονομικά. Ανοίγει και φέτος το κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου Λαρισαίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από τη διανομή των σχολικών ειδών προς τους δικαιούχους της δομής, προς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί θα βρίσκεται στην έναρξη της σχολικής χρονιάς με όλα τα απαραίτητα εφόδια. Μέσα από την προσφορά που γίνεται από το κοινωνικό παντοπολίο, θέλουμε να έχουμε σιγουρέψει ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα βρεθεί στο φρανείο έχοντας όλα τα απαραίτητα. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων, το κοινωνικό παντοπολίο, το κοινωνικό φροντιστήριο, οι υποστηρικτικές δομές είναι οι δομές του Δήμου Λαρισαίων, το κοινωνικό παντοπολίο, το κοινωνικό φροντιστήριο, οι υποστηρικτικές δομές.

ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις που με την ευγενική τους προσφορά δημιουργούν ένα δίκτυο ασφαλείας και δίνουν πραγματικά αυτή την αλληλεγγύη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δείχνοντας τα ισχυρά, τα ανακλαστικά κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζουν τη Λάρισα. Και όπως είπα και πριν, οι κοινωνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό δίκτυο ασφαλείας για την τοπική μας κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια πόλη, μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ενισχύοντας και στηρίζοντας κάθε οικογένεια, κάθε συγμότητα.

3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών

0: των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
3: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει τη διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας, εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Κονδύλια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας θα διατεθούν στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει στη φάση της υλοποίησης. Έκκληση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η ΔΕΙΑΜ λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παρατεταμένης ανομβρίας. Η υψηλή κατανάλωση μειώνει τα αποθέματα στις δεξαμενές με αποτέλεσμα να ενδέχεται να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης. Τρία νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στο νομό της Καρδίτσας, δύο σε χωριά του Δήμου Παλαμά και ένα σε χωριό του Δήμου Σοφάδων. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Λάρισα της 39χρονης Μανουέλας Έλενας Γιάνκο, εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Η 39χρονη αγνοείται από τις 19 Αυγούστου. Χωρίς τις αισθήσεις του αναρτησύρθηκε από τη θάλασσα χθες ηλικιωμένος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέων Πόρων και Καστρί Λουτρού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα τόσο από τους γόνους όσο και από την πλευρά της πυρίας. Ωστόσο, για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε δασική έκταση στους Κοφούς Αλμυρού, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και με τη συνδρομή εναέριων μέσων. Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που προκλήθηκε εν κινήσει χθες το μεσημέρι στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου Ε65 στην Καλαμπάκα. Άμεση υπήρξη επέμβαση της πυροσβεστικής. 4 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση 114 κτηρίων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα εντάχθηκε πράξη για δωρεάν κρατική αρρωγή. Συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικίων με το ΕΚΑΒ για άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης. Δεν θα υποδεχθεί για φέτος πρωτοετής δοκίμους η σχολεία στη φυλάκων Μουζακίου, καθώς οι ήδη υπάρχοντες τρίτοετής και δευτεροετής καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις. Άδεια κατεδάφιση για την οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα έχει εκδώσει ο εργολάβος, σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισα Ευαγγελία Λιακούλη. Η κυρία Λιακούλη ζητά από το Δήμο Λαρισών να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση αναστολής εκτέλεσης της αδείας κατεδάφισης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστήριων, ώστε να παγώσει κάθε ενέργεια μέχρι την οριστική κρίση του αρμόδιου συμβουλίου και καλεί επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, να εκδώσουν ακαριαία διαταγή αναστολής των εργασιών και να επισπεύσουν τη διαδικασία κήρυξη του κτηρίου ως διατηρητέο μνημείο. Στο πρόγραμμα Plastic for Greece συμμετέχει και φέτος η Σκιάθος με σειρά υποθαλάσσιων και παράκτιων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης με τον Δήμο Σκιάθου. Στο πλευρό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο προχώρησε στη διανομή σχολικών ειδών που έχουν συγκεντρωθεί για τα παιδιά των οικογενειών δικαιούχων, με στόχο οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας τα απαραίτητα εφόδια. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται στην Καρδίτσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Πάρκο με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ. Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Η πέθρια τάξη έγινε η Λίμνη Κάρλα για 45 παιδιά του ΚΔΑΠ Λούντενς. Στο πλαίσιο δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι μικροί μαθητές παρατήρησαν με κιάλια την άγρια ορνηθοπανίδα, γνώρισαν τη βιοποικιλότητα και την οικολογική αξία του υγροτόπου, ενώ συμμετείχαν σε παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφων Νοτιού Πυλίου Κένταυρος κάνει πρεμιέρα από τις 13 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας 34 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Οι προβολές, βραβεύσεις, συναυλίες και master classes θα πραγματοποιηθούν σε νεοχώρι, Άγιο Γεώργιο και Χόρτο, με συνολικά χρηματικά βραβεία της τάξης των 4.900 ευρώ. Λαϊκά τραγούδια παλιών σπουδαίων ερμηνευτριών παρουσιάζουν σήμερα στις 9 το βράδυ στα Τρίκαλα η τραγουδίστρια Ήρος Άια με την ορχήστρα Ιστοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλ. Σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

8 Σεπτεμβρίου του 1973 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Marvin Gaye με το τραγούδι Let's Get It On. Είναι μέρος του ομότιτλου άλμπουμ του τραγουδιστή και το δεύτερο νούμερο ένα τραγούδι του στο Billboard. Οι ηχογραφίες των τραγουδιών ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1970 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 1973. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 28 Αυγούστου του 1973 σε δίσκο βινιλίου είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Το βρίσκουμε συχνά σε λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, ενώ έχει επίσης εισαχθεί στο Grammy Hall of Fame ως μια ιστορικά σημαντική ηχογράφηση. Το μόνιμο τραγούδι που ακούμε είναι από τα πιο γνωστά του Marvin Gaye. Την εποχή της κυκλοφορίας του ήταν το πιο εμπορικό σίγκλ με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Συνεχίζουμε καλημερίζοντας την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, η οποία είναι βεβαίως καθοδόν και επιποδός παρακολουθεί την δίκη των Τεμπώνων. Θα μας πει τι έγινε και χθες, αλλά και τι αναμένεται να γίνει και σήμερα. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς, χθες έγινε το πρόσβετο.
0: Έτσι.
1: Είχαμε τον πρώτο μάρτυρα. Ξεκίνησε δηλαδή η κατάθεση μαρτύρων, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί του κατηγορητήριου. Περιμέναμε μέσα στη βδομάδα, νομίζω τα λέγαμε χθες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, και λέγαμε ότι περιμέναμε μέσα στη βδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη. Εν τέλει, ξεκίνησε χθες.
0: Ξεκίνησε με το καλημέρα ακριβώς τη επανέναρξη.
1: Καλημέρα τη επανέναρξη μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Πήγαμε δηλαδή στην ουσία τη αποδεικτική διαδικασία. Πρώτοι καταθέτουν γονείς, συγγενείς θυμάτων, θα ακολουθήσουν οι επιζώντες που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και στη συνέχεια θα καταθέσουν οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, που είναι δηλαδή αυτόπτες μάρτυρες. Mm. Τώρα χτες κατέθεσε η κυρία Αγνή Παλή, είναι η σύζυγος του νεκρού μηχανοδηγού επιβατικής αμαξοστοιχίας του Γιώργου Κούμπα και η κόρη του, η Αθανασία Κούμπα, η οποία ήταν συλλογιστική πραγματικά στην κατάθεσή της, είπε ότι ο πατέρας της ειδοποιήθηκαν μάλλον για την σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και για τον θάνατο, τον ενδεχόμενο τότε θάνατο του πατέρα της από έναν συνάδελφό του μηχανοδηγό. Ούτε η εταιρεία, η Hellenic Train, ούτε κανείς άλλος δεν επικοινώνησε μαζί τους. Ήταν συγκλονιστικό το σημείο στο οποίο ανέφερε ότι όταν μετέβησαν στη Λάρισα δεν ήταν σε καμία από τις δύο λίστες των τραυματιών, των νεκρών. Λες και το τρένο πήγαινε μόνο του.
0: Ναι, λες και δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είπε η κόρη του μηχανοδηγού. Αναφέρθηκε στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, λέγοντας ότι ο πατέρας της ήταν μέλος του σωματείου. Το σωματείο έστελνε συνεχώς έγγραφα για την απουσία μέτρων ασφαλείας και μάλιστα το τελευταίο εξώδικο είχε πάει στο αρμόδιο Υπουργείο, στους αρμόδιους τέλος πάντων, δύο μέρες πριν το δυστύχημα. Και τότε θυμόμαστε όλοι, έχουν βγει αυτά έτσι κι αλλιώς,
0: ναι,
1: ότι η ΠΕΠΕ, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, προειδοποιούσε για δυστύχημα, το οποίο έγινε, επειδή ήταν τραγικά το σωματείο των μηχανοδηγών. Επίσης, αναφέρθηκε στις ελλείψεις της ανάκρισης στα 11 λεπτά, τα 11 χαμένα λεπτά σε εισαγωγικά, όπου από τα ηχητικά προκύπτει ότι υπάρχουν 11 λεπτά τα οποία δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Στις κατασχέσεις τις οποίες προχώρησε η ανάκριση στο καταγραφικό της Λάρισας μετά από πολλές οχλήσεις της οικογένειας και πολύ μεγάλη πίεση προς την ανάκριση, πήγαμε, είπε, μας είχε ζητήσει, είπε η Αθανασία Κουτσούμπα, ο

0: ψηφίσει, είπε η Αθανασία Κουτσούμπα, ο ανακριτής, να μην μιλήσουμε σε κανέναν για την κατάσχεση. Το κάναμε, αυτοί που υποστηρίζουν την κατηγορία δηλαδή, που υπέβαλαν ερωτήσεις στην Αθανασία Κουτσούμπα, την κόρη του, να είναι μέσα στην αίθουσα, πριν τουλάχιστον ολοκληρώσουν τη δική τους κατάσταση στην υπόθεση. Η σειρά του ήταν νομίζω 11 ή 12, αλλά προτάχθηκε προκειμένου να ολοκληρώσει την κατάσταση για να μπορεί να είναι μέσα στην του τρένου. Βγήκαν χτες οι μάρτυρες, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Μετέβησαν στην αίθουσα μαρτύρων, η οποία χωράει δεν χωράει μετά τις ανακοινήσεις στο κτίριο, για να θυμηθούμε λίγο και τι έγινε,
1: ναι,
0: στο πλαίσιο.
1: Και είναι και πολλοί οι μάρτυρες που πρέπει να καταθέσουν, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πάνω από 300.
1: Πάνω από 300, μάλιστα.
0: Είναι πάνω από 300 συνολικά, όχι μόνο οι γονείς.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι να καταθέσουν τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ερεύνησε την πυρόσφαιρα και την φωτιά για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι κόσμος πολλής. Και βεβαίως χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης πρότειναν τους δικούς τους μάρτυρες.
1: Ναι,
0: να σημειώσω για την ιστορία ότι αρνήθηκαν άπατες τις κατηγορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι δια των συνήγορων υπεράσπισης, και πρότειναν τους δικούς τους μάρτυρες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Αφορά η υπόθεση. Ναι. Έτσι ότι προχωράει γρήγορα.
1: Ναι, μπήκαμε στο ζουμί δηλαδή, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, ακριβώς.
0: Ναι, μπήκαμε στην ουσία της υπόθεσης.
1: Έχουμε και τη σημερινή, έχουμε και αύριο συνεδρίαση, σήμερα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες.
0: Την εβδομάδα και την επόμενη. Έχουμε τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τις δύο τελευταίες του Σεπτεμβρίου εβδομάδες θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη.
1: Το
0: ίδιο μοτίβο και στον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο, μάλιστα. Ελπίδα. Καλή συνέχεια με το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεφτά που μας απέμειναν. Αλλαγές στο σύστημα έγκρωσης των πινακίδων για τα υιοταχή αυτοκίνητα και όχι μόνο προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, προκειμένου να πει ένα τέλος καθυστερήσεις, είχαν ξεμείνει ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τσίγκο, όπως αναφέρονταν, και υπήρχε ζήτημα με τις πινακίδες. Προκειμένου βεβαίως να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία παράδοσης πινακίδων στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Σεπτεμβρίου δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Όπου εισάγεται ένα ανοιχτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες των διευθύνσεων μεταφορών. Καθιερώνεται αυτοματοποιημένο σύστημα αιτήσεων, πληρωμών και παραγγελιών για πινακίδες κυκλοφορίας. Στο σύστημα αυτό θα πραγματοποιούνται η παραγγελία των πινακίδων, η κατασκευή, η διαχείριση, η χορήγηση, η αντικατάσταση, η πληρωμή, η εκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, η παραλαβή, η εποπτεία των πινακίδων αλλά και η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας. Διαχειριστής στο σύστημα αυτό θα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα ρυθμίζονται οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, για τα λεωφορεία, ιοταχή και δελταχή και δημόσιας χρήσης, αλλά και για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και τις μοτοσυκλέτες. Η ρύθμιση αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάγονται στο σύστημα αυτό και άλλες κατηγορίες οχημάτων, με εξαίρεση τις κατηγορίες που ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Για την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας θεσπίζονται ειδικά παράβολα υπέρ του ελληνικού δημοσίου με κατηγορίες ανατύπου και επιλογή συνδυασμού αριθμών πινακίδας. Τα παράβολα αυτά θα πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ δημιουργείται και ένα ανοιχτό μητρό κατασκευαστών πινακίδων προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και ευελιξία στην προμήθεια και να εγγράφονται στο σύστημα όσοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου. Το σύστημα το καινούριο δεν προβλέπει αριθμητικό περιορισμό στον αριθμό των κατασκευαστών ούτε διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Λοιπόν, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 16η Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί. Έτσι, για να αποφευχθούν, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Για να αποφευχθούν βεβαίως τα παρατράγουδα με την έλλειψη πρωτογενούς ύλης για τις πινακίδες κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στα ιοταχή οχήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει το συγκεκριμένο, που ενσκύπτει το συγκεκριμένο ζήτημα, με την έλλειψη πρώτης ύλης για τις πινακίδες κυκλοφορίας στα ιοταχή οχήματα. Κλείνοντας, να κάνουμε μια αναφορά και στον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχει και η Θεσσαλία. Είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι είχαμε κρούσματα και στην Καρδίτσα. Είχαμε 3 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στον νομό της Καρδίτσας, 2 χωριά στο Δήμο Παλαμά και 1 χωριό στο Δήμο Σοφάδων. Λοιπόν, η Αττική και η Θεσσαλία βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με αφορμή την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα επίσημα κρούσματα έχουν φτάσει τα 290. Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος λόγω ασυμπτωματικών φορέων. 199 περιστατικά παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές όπως μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Καταγράφηκαν 5 επιπλέον θάνατοι ατόμων ηλικίας από 65 έως 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Είχαν προβλήματα υγείας δηλαδή. Η κατάσταση στα παιδιά παραμένει καθησυχαστική. Μοναδικό κρούσμα ένας 13χρονος που πήρε ήδη εξιτήριο. Και βεβαίως η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου αποδίδεται στον ήπιο χειμώνα, τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, συνθήκες που ευνόησαν τον παλαιοπλασιασμό των κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από άγρια πτηνά. Έχουμε και ψεκασμό, βεβαίως, να πούμε, την Τετάρτη στο Δήμο Τεμπών. Στους γόνους, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάπου εδώ, 2 λεπτά πριν το ρόλο δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ-Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Πάτριοτ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον δύο νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλήτσα σήμερα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας, ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από 98,3 στα FM και από τη, ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Βαγγέλης Βουλγάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεγε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε στον απόϊχο της, των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαστε και στον απόϊχο της, του εκπληκτικού αποτελέσματος που σημείωσε το AfD στην, στην Γερμανία, στις τοπικές εκλογές, στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Είναι πραγματικά απορίας άξιο πως εκφράζεται έκπληξη για το αποτέλεσμα του ακροδεξιού αυτού σχήματος στη Γερμανία. Γιατί βλέπουμε πολλούς πέφτοσυνεφάκηδες από το βράδυ της Κυριακής και μετά. Και πάρα πολλές αναλύσεις για το πως η ακροδεξιά στη Γερμανία έφτασε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Σε ένα κρατήδιο, μικρό μεν, ένα κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, στα ανατολικά. Εκπλέξεις και απορίες που δεν δικαιολογούνται από τη στιγμή που η Ευρώπη συνολικά έχει στραφεί, και η κοινωνία βασικά, έτσι, στρέφεται ακροδεξιά εδώ και αρκετό καιρό.

Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκέντρωσε το 44% των ψήφων στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Υπολείπεται τριών εδρών για την απόλυτη πλειοψηφία. Το πολιτικό σύστημα δεν φαίνεται, τα υπόλοιπα κόμματα δηλαδή, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δώσουν στήριξη.

Για στον απόϊχο της αντιδράσης της το μούδιασμα που υπάρχει στην Ευρώπη για το αποτέλεσμα στην Σαξονία Ανχάλτ, θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Ψήλο, τον καλό συνάδελφο, διευθυντής της ιστοσελίδας λευτεμπορική.gr. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όχι, δεν είναι. Μιχάλη.

0: Μιχάλης Ψέλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr, έμπειρος επί των διεθνών θεμάτων, θα μας βοηθήσει να κάνουμε την αποτίμηση του αποτελέσματος. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλό καιρό. Λοιπόν, βλέπω πολλούς να εκπλήσονται για να λένε ότι τέλος πάντων εκφράζουν μια έκπληξη για το αποτέλεσμα. Κακώς εκπλήσονται, δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς, θα έλεγα, η ίδια έκπληξη που δήθεν είχαν πολλοί πριν την άνοδο του Κίτλερ στην εξουσία. Για να μην ξεχνάμε πια ότι σχεδόν είμαστε έναν αιώνα από την άνοδο των των Ναζί στην εξουσία στη Γερμανία του 1933, και δυστυχώς βλέπουμε πλέον ότι σε μεγάλο βαθμό σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο το θηρίο μεγαλώνει. Ναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι θα επικαλεστώ το κύριο άρθρο σήμερα στην Ισπανική El País με τίτλο «Τι συμβαίνει όταν αφήνεις το θηρίο να μεγαλώνει».
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο της εφημερίδας. Και για να είμαστε σαφείς.
0: Η στροφή είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Η στροφή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, στην
1: ακροδεξιά. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι πριν από μόλις 2 χρόνια στις ευρωεκλογές, οι 2 ευρωομάδες της άκρας δεξιάς ουσιαστικά πήραν το 1/4 των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου. Και το να κλείνουμε τα μάτια στον ρατσισμό, στη ρητορική μίσους, όλα αυτά έχει δυστυχώς συνέπειες. Είναι σαφές ότι η άνοδος της άκρας δεξιάς στην Γερμανία, μιλάμε όχι μόνο για την Σαξονία Ανχαλτ, αλλά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ποσοστό του AfD, λένε οι δημοσκοπήσεις, είναι κοντά στο 30%. Ένας στους 3 Γερμανούς δηλαδή πιστεύει ή ψηφίζει ή νομίζει πως θέλει να ψηφίσει το AfD. Την ίδια ώρα τα παραδοσιακά κόμματα υποχωρούν. Η παραδοσιακή κεντροδεξιά, δηλαδή οι ξενοδημοκράτες, είναι στο 20%. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι στο 14% και όλοι οι άλλοι είναι πολύ πίσω. Δείχνει και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι υπάρχει μια κοινωνική δυσαρέσκεια σε όλη την Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγες 8 μήνες έχουμε εκλογές στην Γαλλία προεδρικές, και από ό,τι φαίνεται η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν θα είναι τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο. Θα είναι πρώτη σίγουρα με πάνω από 30%. Και το θέμα είναι ότι απλώς αυτό, η Σαξονία Άνχαλτ θα έλεγα ότι αντανακλά την κορύφωση ενός πολύ μεγαλύτερου φαινομένου. Και για να γίνω σαφής, είναι σαφές ότι πολλοί ηγέτες στην Ευρώπη, στη Γερμανία, αλλά ενδεχομένως και στη χώρα μας, πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να νικήσουν την ακροδεξιά στο δικό της έδαφος. Πώς δηλαδή? Επιδεικνύοντας ένα άγριο πρόσωπο εναντίον των μεταναστών, τορπιλίζοντας ουσιαστικά τη συνθήκη Σέγγεν, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης, μόλις σύνορα, και ουσιαστικά επανεξοπλίζοντας την Ευρώπη με κολοσιαίες δαπάνες, αντί να επιζητούν, για παράδειγμα, μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και εγγύησης ειρήνης, όπως το Ελσίνκι το 1975 με τους Ρώσους, και όλα αυτά σε βάρος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα νοικοκυριά παράτησαν τα επιδόματα σε όλη την Ευρώπη, τέλος πάντων, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Οι πραγματικές επιχειρήσεις στερούνται ρευστότητας, γιατί όλες οι δαπάνες κατευθύνονται στον επανεξοπλισμό, και βλέπουμε ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις αυτοκινήτων όπως η Volkswagen και η Porsche και η Audi.
0: Volkswagen, να το ανοίξουμε την παρένθεση, συμφωνία και με τα συνδικάτα για 100.000 απολύσεις στα επόμενα.
1: Ακριβώς, στα επόμενα μέχρι το 2030.
0: Μέχρι το 2030, ναι.
1: Δεν θα υπάρξουν απολύσεις αν τα 4 εργοστάσια που πρόκειται να κλείσουν μετατραπούν σε πολεμικά, σε αμυντικά. Αυτό λοιπόν όλο το έδαφος θα έλεγα ότι καλλιεργεί την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το δούμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Φράνκο, όλα τα φασιστικά κόμματα στη δεκαετία του 30 που ανέβηκαν στην εξουσία, δεν ανέβηκαν σε μια στιγμή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ανέβηκαν σε μια διαδικασία, ανέβηκαν σε μια πορεία. Γιατί στην αρχή, όπως λέγανε, το είχε πει και ο Μπρέχτ τότε, στη Γερμανία, όταν κυνηγάγανε, ας πούμε, τους Εβραίους, λέγανε οι Γερμανοί δεν είμαστε Εβραίοι. Όταν κυνηγάγανε τους προοδευτικούς δεν είμαστε προοδευτικοί. Όταν κυνηγάγανε τους κομμουνιστές ή τους άλλους σοσιαλδημοκράτες δεν είμαστε με αυτούς. Τελικά ήρθε η ώρα που οι Ναζί χτύπησαν την πόρτα του κάθε σπιτιού. Του κάθε σπιτιού στη Γερμανία. Έτσι και τώρα λοιπόν η άκρα δεξιά στη Γερμανία μπορεί να εμφανίζεται με ένα γελαστό πρόσωπο, και αναφέρομαι στον ηγέτη του κόμματος αυτού, στην Σαξονία Άνχαλτ, στον Ούλριχ Ζίγκμουντ, που είναι ένα 35 πολύ χαμογελαστός και με πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στα social media, μπορεί να εμφανίζεται έτσι, αλλά στην πορεία είναι σαφές ότι ουσιαστικά θέλει μια άλλη Γερμανία. Μια Γερμανία χωρίς, με χωριστά σχολεία για τους μετανάστες, με μια Γερμανία όπου δήθεν το ναζιστικό πνεύμα έχει χτυπηθεί πολύ και δεν πρέπει να είμαστε έτσι.
0: Ναι.
1: Και διάφορες τέτοιες απόψεις που ακούγονται, που πραγματικά θα έλεγα τρομάζουν.
0: Πρακτικά, Μιχάλη, κάποια πρακτικά ζητήματα βρίσκουν, επειδή δεν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, λέει πολύ 3-4 έδρες από όσο έχω διαβάσει, θα βρουν συμμάχους, θα πάνε στην κυβέρνηση μειοψηφίας. Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Φαίνεται ότι κάποιοι το κόμμα της Σάρα Μπάκεχνεκτ, η πρώην ηγέτη
0: της διάσπασης του Die Linke, έτσι.
1: Διάστελο, του Die Linke, ας πούμε, κάποιοι θέλουν να δώσουν ψήφο ανοχής, γιατί έχουν μπήκε και το κόμμα αυτό στην τοπική βουλή με πέντε έδρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι η εξουσία η ακροδεξιή, η Σαφτουάιφντε στο κρατήδιο αυτό, και γίνει συνασπισμός, ένας ετερογενής συνασπισμός με όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Των ηττημένων, ας πούμε, ναι.
1: Των ηττημένων, θα υπάρχει ένα συνασπισμός που γρήγορα θα καταρρεύσει.
0: Βέβαια. Και θα γιγαντώσει το ΑΕΦΔΕ. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, το ΑΕΦΔΕ θα έρθει πανηγυρικά λέγοντας ορίστε. Τους δώσαμε την ευκαιρία να ξανακυβερνήσουν, δεν κάνανε τίποτα. Εμείς εδώ θα πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν λύνονται η άνοδος της εθνικιστικής άκρας δεξιάς, που μην γελιόμαστε. Αν πάνε τα πράγματα όπως πάνε έτσι, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Πομερανία και στο Βερολίνο, και ήδη τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δίνουν 38 και 36% αντίστοιχα στην άκρα δεξιά. Αν πάνε τα πράγματα έτσι, το 29, μετά τις εκλογές του 28 δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω να είναι το ΑΕΦΔΕ στην κυβέρνηση. Γιατί ήδη κάποια τμήματα των Χριστιανών Δημοκρατών, του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, θέλουν να σταματήσει αυτό το που λένε η υγειονομική ζώνη απέναντι στην άκρα δεξιά και να συνεργαστούν μαζί. Φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία

0: της ιδιαίτερης αναφοράς ή είναι στον κόσμο τους ως συνήθως?
1: Νομίζω ότι είναι στον κόσμο τους. Νομίζω ότι θα επιχειρήσουν για άλλη μια φορά να παίξουν στο έδαφος της άκρας δεξιάς, δηλαδή να εμφανιστούν και τα παραδοσιακά συστημικά κόμματα πιο ενάντια στην παράτυπη μετανάστευση, με πιο εθνικιστικούς όρους. Πολλοί ήδη μιλούν για την κατάργηση του βέτο στην Ευρώπη, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μικρότερες δυνάμεις θα είναι εντελώς πια στο έρμεο των ισχυρότερων δυνάμεων της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι θα έχουν διδαχθεί πολλά πράγματα οι ηγέτες μας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό που βλέπω, και θα ήθελα να το διαβάσουν οι ακροατές σας, το βιβλίο του περίφημου Αυστραλού καθηγητή της Οξφόρδης του Κρίστοφερ Κλάρκ, οι πνοβάτες, πώς οι χώρες της Ευρώπης, ως οι πνοβάτες και ηγέτες της Ευρώπης το 1913, πριν έναν αιώνα και δηλαδή, πήγαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Διαβάζω μια, και κλείνουμε με αυτό, μια πτυχή του αποτελέσματος, ότι είναι κερδισμένος και ο Πούτιν.
1: Ναι, ακούγεται αυτό και πραγματικά θέλει μια συζήτηση. Η άκρα δεξιά φαίνεται, τουλάχιστον στη Γερμανία, ότι φλερτάρει με την Ρωσία, ότι θέλει δηλαδή να φλερτάρει με την πολιτικά με τον Πούτιν, και αυτό ακούγεται και πρέπει να το δούμε και να το έχουμε μπροστά μας ως συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, οι φτωχοί ανατολικοί Γερμανοί που ψηφίσανε την άκρα δεξιά δεν θέλουν τον πόλεμο, είναι σαφές. Δεν θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία, που φαίνεται κάποιες δυνάμεις να τον καλλιεργούν. Θα έλεγα, και στα δύο μέτωπα. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να μπουν στη συζήτηση και να δούμε τελικά εάν συμφέρει να είμαστε στο δίλημα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης ή με την προσπάθεια να υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με τους Ρώσους, που θα αγγιάται την ασφάλεια και την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε το 1975 με την συνθήκη του Ελσίνκη είχαμε μια μεγάλη περίοδο ύφεσης, η οποία ουσιαστικά τα τελευταία πλέον χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρόνο, φαίνεται να εξαντλεί κάθε δυναμική.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και τα όσα διαφωτιστικά μας είπες.
1: Καλή σας μέρα, τι να πω. Ελπίζω να μην μεγάλωσα την απεσιοδοξία των ακροατών.
0: Καλά, καλύτερα να είμαστε ενημερωμένοι παρά κοιμισμένοι, λέω εγώ, το σχόλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Hello, darkness, my friend.

Άλλαξαμε λίγο τη δημιουργία της εκπομπής για να ακούσουμε τον συνάδελφο του Μιχάλη Ψήλο. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί του. Βλέπω τώρα και τις τιμές λιανικής στο Earth News για τα καύσιμα. 2,09 η αμόλυβδη το λίτρο, η μέση τιμή, έτσι. 2,05 το πετρέλαιο κίνησης. Το διεθνείς τιμές στα 97 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, φτάνουμε στις 9.30. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, τη Θεσσαλική ειδησιογραφία. Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τα σχόλια για τον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Τεμπών, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει τη διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Η σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν, όπως αποφάσισε η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς των θυμάτων, μετά οι παθόντες τραυματίες που δήλωσαν παράσταση, μετά όσοι δεν δηλώσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο. Κονδύλια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας θα διατεθούν στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμένοντας ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Έκλεισε τους κατοίκους ιδρύτες περιοχής τους έσχουν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού από ευθύνη ΔΕΙΑΜ, λόγω αυξημένης ζήτησης και της παρατεταμένης ανομβρίας. Τρία νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στο νομό της Καρδίτσας, δύο σε χωριά του Δήμου Παλαμά και ένα σε χωριό του Δήμου Σοφάδων. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Λάρισα της 39χρονης Μανουέλας Έλληνας Γιάνκο εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Η 39χρονη αγνοείται από τις 19 Αυγούστου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα χθες ένας ηλικιωμένος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέων Πόρων και Καστρίλου Τρου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα, ωστόσο ήταν αργά για τον ηλικιωμένο άνδρα. Πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το πρωί σε δασική έκταση του σκοφού Αλμυρού, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικής με τη συνδρομή αέριων μέσων. Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που αποκλήθηκε εν κινήσει χθες το μεσημέρι στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου Ε65 στην Καλαμπάκα. Άμεση υπήρξε η επέμβαση της πυροσβεστικής. 4 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση 114 κτηρίων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εντάχθηκε πράξη για δωρεάν κρατική αρρωγή. Συνεργασία της αστικής ανάπτυξης Δήμου Τρικιών με το ΕΚΑΒ για άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης. Δεν θα υποδεχθεί για φέτος πρωτοετής δοκίμωση σχολεία στη φυλάκων Μουζακίου, καθώς οι ήδη υπάρχοντες τριτοετής και δευτεροετής καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις. Άδεια κατεδάφισης για την ΕΚΕ Αλεξάνδρου στη Λάρισα έχει εκδώσει ο εργολάβος, σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη. Η κυρία Λιακούλη ζητά από το Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε κατάθεση αναστολής εκτέλεσης της αδείας κατεδάφισης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για να παγώσει κάθε ενέργεια, ενώ καλεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων να εκδώσουν ακαριαία διαταγή αναστολής των εργασιών, επισπεύδοντας τη διαδικασία κήρυξης του κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου. Στο πρόγραμμα Plastic Free Greece συμμετέχει και φέτος η Σκιάθος με σειρά υποθαλάσσιων και παράκτητων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο προχώρησε στη διανομή σχολικών ειδών που έχουν συγκεντρωθεί για τα παιδιά των οικογενειών δικαιούχων με στόχο μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας τα απαραίτητα εφόδια. Πέτρια τάξη έγινε λίμνη κάλα για 45 παιδιά του ΚΔΑ Πλούντενς. Στο πλαίσιο δράση περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι μικροί μαθητές παρατήρησαν με κιάλια την άγρια ορνηθοπανίδα, γνώρισαν τη βιοποικιλότητα και την οικολογική αξία του υγροτόπου, ενώ συμμετείχαν και σε παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου Κένταυρος κάνει πρεμιέρα από τις 14 έως και 20 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας 34 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Λαϊκά τραγούδια παλαιών σπουδαίων ερμηνευτηριών παρουσιάζουν σήμερα στις 9 το βράδυ στα Τρίκαλα η τραγουδίστρια Ιρό Σάιακ με την ορχήστρα Ιστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Αρτιλάρη σας, 98,3. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα artteco.gr. 20 λεπτά πριν από τις 10, με τον Βαγγέλη Βούλγαρη, είμαστε στη ρύθμιση του ήχου με την Κατερίνα Παπακουσταντίνου. Να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην στόχοι, η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της IFD στη Γερμανία, τα συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον καλό συνάδελφο, διευθυντή του site ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, με πλούσια εμπειρία στα διεθνή θέματα. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά ή οι ελαφρύνσεις. Επίσης, στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες, και έχει διεύθυνε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς στη Σερβία. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζει ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απαταιώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πλέον πάρει μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση και κατηγορία, τι θα ισχύσει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημοσίους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις, εκμεταλλευτές ταξί, νέα γενιά κτλ. Κτλ. Η επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε στο αεροπλάνο. Αερομαχία νότια της Ρόδου με οπλισμένα τουρκικά F-16. Στο πολιτικό παρασκήνιο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τι κρύβουν τα ομαδικά πειρά στον Σαμαρά, Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. IFD νίκη εφιάλτη στο Βερολίνο, επόμενο στόχο τη ακροδεξιά. Στόχο στο 40% στι εθνικέ εκλογέ, τρίζει η καρέκλα του κακελαρίου Μέρτ. Πάμε στην απογευματινή. Επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Φωτογραφία από την εξειδίκευση των μέτρων. Επίσης, νέα προλαμβάνω για το καρκίνο προστάτη και δέρματος από το Υπουργείο Υγείας. Σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά, ένα θέμα από το εξωτερικό ρεπορτάζ, το διεθνές, από τα διεθνή. Hellenic Rail Estate lifting 300 εκατομμυρίων ευρώ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Το ΕΑΒΔΕ προελάβνει, ο Μέρς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδας απέδισε ο Καλίν από το Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο. Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Διακτηνογραφία των νέων μέτρων. Η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις. Ρεζίλια έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άδειαξε στον αέρα το chat GPT. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία, αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του IFD σε πανικό οι Βρυξέλλες.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Με ποιον τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς και τα παιδιά έως 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νονείς, συγγενείς, φίλοι. 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AfD, υποποίηση ο Μέρτς, εκλογές σε 2 ακόμα κρατήδια. Εφημερίδα Εστία, απειλές Καλίν εντός Μεγάρο Μαξίμου. Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΙΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και το προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τεταλεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Σήμερα υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Συνάντηση Κικίλια με τον Ιάπωνα ομόλογό του και πάνω από 6.000 στρέμματα δάσους στάχτη στην Κόνιτσα. Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχίλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Ανχάλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολυθρία ο Μέρτς. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πακέτρο μέτρων ΔΕΘ, πολύ αργά. Συγγνώμη, πολύ λίγα, πολύ αργά. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς, αλλά με αστερίσκους, προβληματισμός στο Μαξίμου για τις αντιδράσεις εκπροσώπων κοινωνικών ομάδων. Κριτική από Ελλάς στις κουτσουρεμένες παρεμβάσεις για εργαζόμενους, συνταξιούχους και αμαία. Μετρό ρογμέ στην Κυψέλη, παραδοχή τα χιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών. Δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίες. Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή. Ομιλία και συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Εφημερίδα Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά για επιχειρήσεις, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το AfD που αλλάζει τα δεδομένα. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το μανιφέστο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά, πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι». Μπόνους συνέπειες για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μερίμνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Κυριάκος Πιαρακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα θέματα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Λοιπόν, η επόμενη μέρα της Διεθνούς Έκθεσης βρίσκει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την εφαρμογή των εξαγγελιών. Έρχονται λεπτομέρειες τώρα. Ξεκίνησε χθες η εξειδίκευση των μέτρων από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Σήμερα θα έχουμε και για τα θέματα της ενέργειας μια επιπλέον εξειδίκευση. Ξέρετε ποιοι δικαιούνται τις ελαφρύνσεις, από πότε, με ποια κριτήρια και κυρίως τι θα γράψει τελικά το εκαθαριστικό και τι θα μείνει στο πορτοφόλι. Εκεί θα δοκιμαστεί το κυβερνητικό αφήγημα. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η οικονομία δημιουργεί χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις. Οι φορείς της αγοράς αναγνωρίζουν μερικά θετικά βήματα, αλλά ζητούν περισσότερα για την παραγωγή. Επενδύσεις, χρηματοδότηση, χαμηλότερο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία. Και υπάρχει μια ουσιαστική παράμετρος. Η αγορά δεν μετρά μόνο πόσα δίνονται, μετρά και τι μπορούν να παραγάγουν. Αυτό είναι το επόμενο τεστ για την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, η πολιτική σκηνή αλλάζει πρωταγωνιστές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο, επαναλαμβάνω ότι είναι το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Να σας πω το πρόγραμμα της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών. Χθες ήταν ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης στην Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, έχουμε συνέντευξη τύπου από τον κύριο Γιάννη Φαρουφάκη, τον επικεφαλής του Μέρα 25. Αύριο, συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Πέμπτη βλέπω συνέντευξη τύπου του κυρίου Νατσιού, του Προέδρου της Νίκης, ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ομιλία του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Την Παρασκευή έχει συνέντευξη τύπου το πρωί η κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, να το πούμε έτσι. Επίσης Παρασκευή συνέντευξη τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και το Σαββατοκύριακο βεβαίως είναι αφιερωμένο στην παρουσία του Προέδρου του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης, στο Βελίδιο. Το Σάββατο, επαναλαμβάνω, στις 7, και την Κυριακή έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι. Αύριο επαναλαμβάνω συνέντευξη τύπου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, υπάρχει αυτό το brand affair, το πολιτικό. Ενώ βεβαίως αίσθηση προκαλεί η οξύτητα των επιθέσεων, των ανεκατέρωτων επιθέσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.

Μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί πιθανότατα στο τέλος της άνοιξης του 2027 με την προκήρυξη των εθνικών, με την διενέργεια των εθνικών εκλογών. Αναμένουμε και δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι μαθαίνω, αύριο Τετάρτη στο... νομίζω αύριο, το Star θα παρουσιάσει συνέντευξη, θα δημοσιοποιήσει συνέντευξη, δημοσκόπηση της εταιρείας GPO, και νομίζω ότι και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη θα δουν το φως της δημοσιότητας πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να καταγράψουν το αποτύπωμα της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Κάπου εδώ σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Στις 10 ακριβώς θα συνδεθούμε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Σήμερα ήταν μαζί μας ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψύχας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Πολλές ευχές για μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Θα ξαναλέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Για τη χαρά.

0: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές. Τη ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και μετά από μια τόσο δυναμική έναρξη, τι να πούμε εμείς, έτσι. I want it all and I want it now. Λοιπόν, είτε τα θέλετε όλα, είτε αρκετά, είτε λιγότερα, φίλες και φίλοι, το θέμα είναι να τα διεκδικήσετε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία και είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο που ξεκινά τη δίωρη διαδρομή του στις συχνότητες της ΕΡΤ σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που, όπως καλά γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια εκπέμπει σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ο Λιός ανέτειλε ένα λεπτό πριν από τις 7, θα δύσει στις 8 παρατέταρτο ακριβώς και σήμερα είναι, φίλες και φίλοι, το γενέσιον της Θεοτόκου. Ως εκ τούτου γιορτάζουν αρκετές Μαρίες, Δέσποινες και λοιπά. Πολιούχος ή Πολιούχος της Ρόδου, Παναγία Τσαμπίκα επίσης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο ή γιορτή.

0: Όσον αφορά στον καιρό, δύο ταχυτήτων θα έλεγα στη Θεσσαλία και σήμερα, όπως συνηθίζω να λέω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι στην Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς μέγιστη, υποσκιά, 30 στις Λάρισα, 32 στα Τρίκαλα, 31 βαθμούς στην Καρδίτσα. Ο Βόλος θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αλλά προσέξτε, εδώ η διαφορά ειδοποιώς. Με υγρασία 64%, όταν στις άλλες πόλεις η υγρασία θα είναι λιγότερη, μικρότερη, 59% στην Λάρισα. Στα Τρίκαλα 54%, 57% επίσης στην Καρδίτσα. Για τις επόμενες δύο ώρες λοιπόν θα είμαστε κοντά σας μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι παρέα με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη από τη Λάρισα, με τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα και με τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και βέβαια με τους τεχνικούς μας, Παναγιώτη Σωτήρης από το Βόλο, σε λίγο θα μάθουμε τον ομολογό του από την Λάρισα, τη μουσική που μας προειδέασε με το πρώτο τραγούδι πως θα συνεχίσει λίγο πολύ, έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή, τα προγραμματισμένα. Είμαστε εδώ βέβαια και για ό,τι άλλο τυχόν έκτακτο της επικαιρότητας προκύψει μέχρι και τις 12 περίπου που θα είμαστε κοντά σας. Και εφόσον τα θέματα είναι αρκετά, αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει αναλόγως να ενεργήσουμε, να τρέξουμε για να τα προλάβουμε, φίλες και φίλοι, που σημαίνει ότι ευθύς αμέσως πάω στη Λάρισα και δίνω το λόγο στη Μίνα τη Μαυρογιάννη για την καλημέρα της.
1: Καλώς την, καλημέρα. Καιρό έχουμε καλημέρα. Να τα πούμε εμείς, στον αέρα.
0: Να συνυπάρξουμε έτσι. Ναι. Ως έτσι, δίδυμο.
1: Καιρό ναι. Είχα να ακούσω αυτά τα ωραία. Δεν μου λες ποια μέρα του χρόνου είναι, δεν το είδες σήμερα. Να μου πεις αυτό, περίμενα.
0: Είναι νομίζω 259, κάτσε το είχα δει, περίμενε γιατί βγήκα. Αλλά ναι, νομίζω όμως 251. 251η.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: εντάξει, δεν σε πιάνω πουθενά. Είσαι έτοιμη για όλα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλοκαιράκι έχουμε. Εντάξει, εντάξει. Με θερμοκρασίες καλές. Τώρα είναι καλύτερες, θα έλεγα. Έτσι απολαμβάνεις και τον ύπνο το βράδυ, ξυπνάς και πιο καλά το πρωί, πιο ξεκούραστος.
0: Το βράδυ, δεν ξέρω στη Λάρισα έτσι, αλλά μετά τις 10 και 11 το βράδυ, που είναι απόλαυση, δηλαδή μπορεί να πεις ότι εντάξει και παραδροσίζομαι λίγο.
1: Μα είδες λοιπόν.
0: Λοιπόν. Ξέρεις, να είναι ένα τσίκ λίγο περισσότερο από αυτό που λέμε δροσιά.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Ωραία, ανασένει, θα διαφωνήσω. Ανασένει το σώμα, ανασένουν οι τείχοι.
1: Τα πάντα, Ελένη μου. Λοιπόν, να δώσω στίγμα, εγώ και ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης είμαστε εδώ και
0: καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Έτοιμοι να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τέμπη έχουμε έτσι στην πρώτη γραμμή. Μπήκε στην ουσία της η υπόθεση από χθες, η ακροαματική διαδικασία. Κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση της κόρης και στην συνέχεια θα καταθέσει ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης. Θα μας τα πει στην συνέχεια ο Άρης ο Ψύχας.
0: Σε λίγο αναλυτικά. Θα επικοινωνήσουμε, έτσι θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, να δώσουμε το στίγμα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Το στίγμα της σημερινής ημέρας.
1: Οπότε με την έναρξη θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον Άρη. Λοιπόν, διαβάζω επίσης, Ελένη μου, κατηγορούμενη για δύο πλημελήματα της ανθρωποκτονίας γενοκτονίας από αμέλεια κατά σειρά και της πλημμύρας, από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μιλάμε για τον Ντάνιελ, μιλάμε για την καταστροφή που έπληξε την περιοχή το 2023.
0: Το
1: 23. Ναι, ναι. Μεταξύ αυτών. Τέτοιες
0: μέρες.
1: Ναι. Ναι. Πάντως, Ελένη, τώρα είπες τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες θυμάσαι πριν κάποια χρόνια τι περνούσαμε,
0: όσο
1: βίωνε η Θεσσαλία.
0: Ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: όχι, όχι.
0: Απλά δεν ξέρω αν συμβαίνει και με σένα και με όλους τους συναδέλφους που βιώσαμε αυτές τις καταστάσεις έτσι, για πολλές ημέρες, για μήνα, για έναν ολόκληρο μήνα. Αλλά τις θυμάμαι πολύ έντονα, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνέβη σαν στην πραγματικότητα, ότι ίσως είναι κάποια ταινία που παρακολούθησα τώρα, έτσι, που υπάρχει μία απόσταση, αλλά τις θυμάμαι στη λεπτομέρειά της, στη λεπτομέρειά τους, δηλαδή θυμάμαι πού ήμουν και τι έκανα και τι έλεγα με τον συνάδελφο οπερατέρ όταν πλημμύριζε ο κόμβος στο Δημαρχείο. Ναι, πραγματικά. Τι έλεγα με τους συναδέλφους στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα που τυπώνονται τόσο έντονα στο μυαλό. Αλλά την ίδια στιγμή λέω, τα ζούσα ή τα έβλεπα σε ταινία αυτά. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Φαντάσου λοιπόν τι λένε και οι άνθρωποι που έχασαν περιουσίες, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν, που παραμένουν έτσι ξεσπιτωμένοι. Μεγάλες πληγές αυτές και ελπίζω και οι δηλώσεις που έγιναν χθες από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, ότι έχουμε μπει στη φάση υλοποίησης για τα έργα ορεινής υδρονομίας, δεν ξέρω, μακάρι να είναι έτσι, γιατί αυτός ο τόπος και όχι μόνο αυτός ο τόπος γνώρισε την καταστροφή και η καταστροφή κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας ανά πάσα στιγμή.
0: Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξέλιξη που είχαμε με τις διώξεις που ασκήθηκαν, πλημελληματικές μεν, αλλά ασκήθηκαν και από την πλευρά της Εισαγγελίας της Καρδίτσας, να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που είχε διατάξει ο Εισαγγελίας του Αρυπάγου, αν δεν κάνω λάθος, στις κατατόπους εισαγγελίες της Θεσσαλίας, δηλαδή ανάλογες προκαταρκτικές διενεργούνται και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στη Μαγνησία. Η Καρδίτσα είναι η πρώτη που ολοκλήρωσε την προκαταρκτική αυτή, οπότε εκκρεμούν αντίστοιχες και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες για το ίδιο πάντα θέμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Ναι,
1: να πω ότι. Πολύ γρήγορα να πω ότι θα πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο των παιδιάτρων. Έβγαλε μια ανακοίνωση ελεύθερων επαγγελματιών. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος ότι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι γονείς τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να μπουν τα παιδιά να ξεκινήσουν έτσι γερά και να συνεχίσουν γερά το σχολείο τους.
0: Μάλιστα. Επίσης να πω εγώ για τα υπόλοιπα θέματα που τα προγραμματισμένα της εκπομπής μας, ότι θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είχαν τα παιδιά, οι φοιτητές συμμετείχαν σε διάλογο για τη νέα ΚΑΠ που έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μας ενημερώσει η Δώρα Ημίτρα για την εξέλιξη της δίκης με κατηγορούμενο 6 αστυνομικούς για βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Έχει και σχετική δήλωση του πατέρα του Βασίλειου Μάγκου για το θέμα αυτό.
1: Θα καλέσουμε επίσης, Ελένη μου, και τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου εδώ της Λάρισας, τον κύριο Κυριτσάκα. Άκου να δεις τώρα εκεί στο κέντρο της πόλης κάποιοι με τρυπάνια, Black and Decker, πώς το λένε αυτό, τρύπησαν τους κορμούς των δέντρων, κατέστρεψαν τα δέντρα.
0: Τι
1: δηλαδή, έλεος πια. Έλεος
0: να
1: πια. Πόση ανοησία και πόση. Δεν ξέρω.
0: Και επίσης για βότανα θα μιλήσουμε. Για τη σημασία των βοτάνων με αφορμή μία σχετική εκδήλωση, ομιλία που θα γίνει νομίζω την Πέμπτη ή την Παρασκευή στο ΚΑΠΗ της Αγριάς από διατροφολόγους, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι όμως για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας.

Στη Λάρισα πάμε λοιπόν ξανά, αυτή τη φορά στον Άρη τον Ψύχα. Θα τον συναντούμε στα δικαστήρια που συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την...

0: ακολούθησε χθες η κατάθεση της κόρης του Αθανασίας Νάσιας Κουτσούμπα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτή τώρα αυτή η κατάθεση. Να πούμε ότι η Νάσια Κουτσούμπα, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, ασχολήθηκε πάρα πολύ και έψαξε πάρα πολύ την υπόθεση, τη δικογραφία. Τόνισε ότι θέλει να αποδοθεί η αλήθεια, γιατί αμέσως μετά τη σύγκρουση υπήρξαν πληροφορίες και ότι ο πατέρας της αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, κάτι που το οποίο διαψεύτηκε κατηγορηματικά, ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε αντιμετωπιστεί και κρίνονταν κάθε χρόνο ως απολύτως κατάλληλος. Υπηρετούσε 41 χρόνια στους σιδηροδρόμους, ήταν ένας από τους πλέον έμπειρους μηχανοδηγούς. Ήταν συγκλονιστική η χθεσινή κατάθεση. Τόνισε ότι κανείς από την εταιρεία δεν τους ειδοποίησε για το συμβάν και για το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν νεκρός. Από έναν συνάδελφό του ενημερώθηκαν για το συμβάν και ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ο μηχανοδηγός ο πατέρας της σε μία από τις δύο μοιραίες αμαξοστοιχίες. Περιέγραψε το πώς ήρθε στη Λάρισα η οικογένεια, να πούμε ότι ζει στην Αμαλιάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Περιέγραψε πώς ήρθε στην Λάρισα, ότι δεν βρίσκονταν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας στις λίστες που υπήρχαν, δεν υπήρχε το όνομά τους, λες και το τρένο πήγαινε μόνο του. Η εταιρεία δεν είχε δηλώσει τα ονόματα των μηχανοδηγών. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε την έρευνά της με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, με βάση τα όσα υπήρχαν σε συγχυτικές καταγραφές. Μίλησε, άφησε σαφείς αιχμές για την διαδικασία της ανάκρισης. Συνεχίζεται τώρα η κατάθεσή της, απαντά σε ερωτήσεις των δικηγόρων σχετικά με τα ηχητικά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Είχε πει ότι σε κάποια ηχητικά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις αμέσως επόμενες ημέρες της σύγκρουσης εμφανίζονταν να μιλάει ο πατέρας της χωρίς να είναι ο πατέρας της. Στην ουσία άφησε πάρα πολλές αιχμές και τη διαδικασία του έργου των ανακριτικών αρχών μετά τη σύγκρουση, αλλά και κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Και τόνισε ότι όλες αυτά τα προσκόμματα, οι δυσκολίες, οι καθυστερήσεις που υπήρξαν, αυτό το είπε σε δηλώσεις της χθες έξω από το δικαστήριο και μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής διαδικασίας, τόνισε ότι όλα γίνονται προκειμένου όλη αυτή η υπόθεση των ελλείψεων και της τεκής κατάστασης που υπήρχε στο σιδηροδρομικό δίκτυο να αποδοθεί σε ένα ανθρώπινο λάθος.
1: Μάλιστα,
0: χθες στην κατάθεσή της είπε ότι με τον πατέρα της συζητούσαν ζητήματα που είχαν κάνει με τη δουλειά του, λέγοντας ότι είναι κακή κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Στα λίγες ημέρες πριν την μοιραία σύγκρουση, ο πατέρας της εξιστόρισε ένα περιστατικό ότι πήρε φωτιά η μηχανή που οδηγούσε περίπου 10 μέρες πριν την μοιραία σύγκρουση και ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει δύο πυροσβεστήρες, ενώ κλείθηκε και η πυροσβεστική για να επενέβη στο περιστατικό. Σε αυτό το ύφος συνεχίζεται και σήμερα η κατάθεση της Νάσιας Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει η κατάθεση του κ. Ξαροπούλου, του πατέρα της Μάρτης, ο οποίος έχει διπλή ιδιότητα, είναι βεβαίως παρήχατη στη δική ως δικηγόρος οικογενειών, αλλά είναι και μάρτυρας. Να επενθυμίσω ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία μέχρι να καταθέσουν, και αυτό η πρόεδρος έβαλε μια σειρά σε ό,τι αφορά την κατάσταση του παρελθόντος. Θα προηγηθούν οι συγγενείς, θα ακολουθήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, θα ακολουθήσουν οι τραυματίες, επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, και μετά τα στελέχη των υπηρεσιών που βρέθηκαν στο πεδίο αμέσως μετά την φωνική σύγκρουση. Πάμε σε μια πολύ μακρά διαδικασία. Ξεκίνησε, αυτό κρατάμε. Τις επόμενες ημέρες και με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, νομίζω ότι θα υπάρξουν έτσι δραγματικές στιγμές στο δικαστικό, στο συγκεντρωτικό κέντρο Γιώπουλος, όπου διεξάγεται η δίκη, και μια δίκη η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την φωνικότερη το φωνικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει συμβεί.
1: Θύμισε μας, Άρη, τις δικασίμους τις υπόλοιπες, ποιες μέρες είναι?
0: Λοιπόν, αυτή έχουμε και αύριο, σήμερα και αύριο, την επόμενη

0: εβδομάδα θα πάμε πάλι με τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου θα έχουμε από δύο δικαστήριους κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: 10 δικάσιμοι το μήνα σχεδόν.
1: Αυτό να κρατήσουμε.
0: Έτσι. Ξεκίνησε Δευτέρα, έχουμε σήμερα και αύριο αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Και τις δύο επόμενες εβδομάδες, Δευτέρα και Τρίτη.
1: Και κάτι τελευταίο, πόσοι από τους κατηγορουμένους βρίσκονται στο δικαστήριο?
0: Ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει έρθει από την έναρξη της δίκησης μέχρι τώρα ήταν νομίζω 8. Σήμερα είναι 6-7. Εκεί, αυτός είναι ο αριθμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αλλάζει, δεν έχουμε βασική παρακολουθία. Από τους 36 να υπερθυμίσουμε, από τους 36 κατηγορουμένους, 6 με 7 παρακολουθούν τη διαδικασία, συμμετέχουν και αυτοί όχι σε σταθερή βάση. Αυτός είναι ο αριθμός συνήθως που παρατηρείται τα εδόλια των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τη Μαρία Δημητρίου που διακόπτω το τραγούδι, αλλά όπως είπα και στην αρχή, είναι πολλά τα θέματά μας και πρέπει έτσι ανάλογα να τρέξουμε κι εμείς για να τα προλάβουμε. Η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει, έχει εγκαινιαστεί, έχει ενδιαφέρον και πολιτικό βέβαια, αλλά και από άλλες πλευρές. Ποικιλόμορφο το ενδιαφέρον. Εμείς πάμε να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής Σχολής. Γιατί, θα μου πείτε, και πώς το συνδέω αυτό με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το συνδέω εκ του γεγονότος ότι ο κύριος Νίκος Νεαμονίτης, εν προκειμένου που θα είναι ο συνομιλητής μας, και συνάδελφοί του, συμφοιτητές του, συμμετείχαν σε διάλογο για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ως η νέα γενιά, έτσι, των γεωπόνων, που θα κληθεί να διαχειριστεί πολύ σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Νίκο Νεαμονίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου. Για πες μας λοιπόν, αρχικά, ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την, πώς να πούμε τώρα, ήταν εκδήλωση, διαβούλευση?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετείχαμε εμείς ως Προεδρείο του Φοιτητικού Συλλόγου, εγώ που είμαι Αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου μαζί με τον Πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου, στην τέταρτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα ΚΑΠ 28 με 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα ήταν μία από τις συνεδριάσεις για τον διάλογο που γίνεται εν όψη της νέας ΚΑΠ, έτσι?
1: Ναι, εμείς το θεωρήσαμε αυτονόητη τη συμμετοχή μας, γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν αφορά μόνο τους σημερινούς αγρότες, αλλά και εμάς τους φοιτητές γεωπονίας, καθώς είμαστε οι αυριανοί επιστήμονες, σύμβουλοι, ερευνητές και άνθρωποι που θα κληθούν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Με το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η νέα γενιά πρέπει να έχει φωνή. Δεν πρέπει να σχεδιάζεται το μέλλον της ελληνικής γεωργίας χωρίς να ακούγονται οι άνθρωποι που θα την υπηρετήσουν τις επόμενες δεκαετίες.
0: Mm-hmm. Ναι, η λογική αυτό λέει. Η αίσθηση η δική σας, ωστόσο, από τη συμμετοχή σας, δεν ξέρω, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχατε σε τέτοιου είδους διαβούλευση?
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε.
0: Η αίσθησή σας ήταν ότι ακούστηκε πραγματικά, ωστόσο, η φωνή σας, ή κάποια πράγματα γίνονται και λίγο προσχηματικά, ξέρετε τώρα?
1: Ακούστηκε και μάλιστα και κάποια θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Ας πούμε, το βασικό μήνυμα που θέλαμε εμείς να μεταφέρουμε είναι ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια γεωργία ικανή να κρατήσει τους νέους ανθρώπους στην ελληνική ύπαιθρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας νέος που σκέφτεται να ασχοληθεί με την γεωργία πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει προοπτική. Και δεν αρκεί να του λέμε εμείς απλώς να καλλιεργήσει, πρέπει να του έχουμε εξασφαλίσει και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε τεχνολογία, πρόσβαση σε γνώση, πρόσβαση σε εκπαίδευση. Και το βασικότερο, ένα εισόδημα που θα του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του.
0: Αυτό πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ως φοιτητές τώρα, νέοι επιστήμονες αύριο?
1: Ένα από τα θέματα που, πάνω σε αυτό που σας είπα, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και προτείναμε εμείς ήταν η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς, όπως είπαν και εκεί πέρα, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αγροτών είναι πάνω από 60 χρονών, 65. Και αυτό τους υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός.
0: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα για να μείνει ένας και να καλλιεργήσει τη γη του.
1: Σωστά, όπως το είπατε. Ο νέος αγρότης δεν είναι όπως τον αγρότη των προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένας και περισσότερο εξοικειωμένος με τεχνολογία, τα δεδομένα, την επιχειρηματικότητα. Και θέλει να αξιοποιήσει, όπως έχουμε καταλάβει και εμείς και από τις ημερίδες που έχουμε κάνει στο γεωπονικό, τις νέες τεχνολογίες, τα drone, τις αισθητήρες, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αυτοματισμούς και τη γεωργία ακριβίας. Και επομένως η ΚΑΠ πρέπει να παρέχει αυτά τα κίνητρα στους νέους αγρότες ιδιαίτερα στη νέα γενιά που δεν καταλαβαίνει αυτά τα συστήματα, πώς δουλεύουν και τι μπορεί να αποδώσουν ως κέρδος, ας πούμε, προς τον αγρότη. Mm-hmm. Επίσης, άλλο ένα που συζητήθηκε και νομίζω μας αφορά όλους είναι η σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει άρα. Δηλαδή αυτά που μαθαίνετε στο πανεπιστήμιο βρίσκουν υλοποιήσιμο πεδίο και εφαρμογή.
1: Πλέον μπορώ να σας πω πως ναι, γιατί ειδικά ένα γεωπονικό τμήμα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή και με τους αγρότες και με τους υπόλοιπους γεωπόνους, ώστε να φτιάξει, τέλος πάντων, διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών του. Mm-hmm. Η επιστημονική γνώση από τη μία πλευρά πρέπει να φτάνει στο χωράφι. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πρέπει να επιστρέφουν πίσω στο πανεπιστήμιο, ώστε να γίνονται αντικείμενο έρευνας και να αναζητούνται επιστημονικές λύσεις πάνω σε αυτά.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό λίγο, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Να επιστρέφουν οι παραγωγοί στο πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο επιμόρφωσης, ας πούμε.
1: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στο χωράφι,
0: ναι,
1: πρέπει τα προβλήματα αυτά να επιστρέμουν στο πανεπιστήμιο. Να μας λένε οι παραγωγοί ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, ώστε εμείς, ως φοιτητές γεωπονίας, να μπορούμε να κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά και να πούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί καλύτερα η ζωή τους και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά.
0: Να υπάρχει μια διαδραστικότητα δηλαδή μεταξύ παραγωγού και φοιτητή και αλληλεπίδραση, σωστά. Και ναι, τώρα αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοείται. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα καθόλου?
1: Έχει αρχίσει τώρα, τον τελευταίο καιρό να γίνεται, δεν γινόταν παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ως φοιτητές θέλουμε ακριβώς αυτή την γέφυρα, ώστε να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, αλλά να βλέπουμε πώς η γνώση που αποκτούμε μέσα στο πανεπιστήμιο μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Άλλο σημαντικό θέμα που μας είπαν ότι, όταν είπαμε ότι είμαστε από τη Θεσσαλία και από το Βόλο,
0: ναι,
1: μας είπαν ότι η Θεσσαλία είναι μια από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της χώρας και πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Mm-hmm. Γνωστό είναι ότι διαθέτουμε έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε αντιμετωπίσει και τεράστιες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Όπως
1: και πλημμύρες, καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία καλώς ή κακώς έχουν επηρεάσει αρκετά τον τρόπο παραγωγής, επηρεάσαν από τότε αρκετά τον τρόπο παραγωγής και καλλιέργειας, ας πούμε. Mm-hmm. Από όσο έχουμε δει και ακούσαμε κι εμείς εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα φαινόμενα και γενικότερα η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Η υψηλή θερμοκρασία, ας πούμε, που βιώσαμε.
0: Ναι.
1: Είπαμε κι εμείς ότι χρειάζονται περισσότερες ποικιλίες, καλύτερη διαχείριση του νερού, γεωργία ακριβίας, ψηφιακά εργαλεία, συστήματα έγκαιρη προειδοποίησης, μετεωρολογική σταθμή στα χωράφια, αφού η ΚΑΠ δίνει αυτά τα δικαιώματα να το κάνουν οι αγρότες, και να αναδειχθεί ο γεωπόνος του μέλλοντος που θα βοηθάει με τα δεδομένα που έχει συγκεκριμένα πράγματα τους αγρότες. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό θα κινηθεί η νέα ΚΑΠ του μέλλοντος.
0: Η νέα γενιά, τι ζητά από τη νέα ΚΑΠ? Είναι το ζητούμενο τα περισσότερα χρήματα ή να αλλάξει ριζικά και διαρθρωτικά το μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης?
1: Ακούστε, αυτή είναι πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη ερώτηση και να σας πω να δει μας προβλημάτισε και εμάς. Πράγματι, βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι ΚΑΠ, ας πούμε, υπήρχαν αρκετά προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε και γι' αυτό υπήρχαν και οι αντιδράσεις όπως είχαμε δει τότε και με τα γεγονότα στο Παρίσι που είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι αγρότες και σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε τώρα ότι πράγματι πρέπει να δοθούν περισσότερα λεφτά, πρέπει η ΚΑΠ να είναι πιο διαμορφωμένη στα χρήματα που θα δοθούν προς τους αγρότες. Και πρέπει, βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτά, έτσι πρέπει και οι αγρότες να μην τα βλέπουμε αυτά τα χρήματα ως επιδοτήσεις και ως... Πρέπει να να επωφεληθούμε και να τα επενδύσουμε πάνω στο προϊόν που παράγουμε και στην προστιθέμενη αξία που παράγουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό υπόθηκε και εκεί πέρα μέσα, ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον ως επιδότηση, ότι άμα δίνεται μια επιδότηση και τέλος. Mm-hmm.
0: Γιατί αυτό οδηγεί σε πολλές παθογένειες, βλέπε ο ΠΚΠ, έτσι, είναι η ρίζα πολλών προβλημάτων αυτή η αντίληψη γύρω από ζητήματα, δηλαδή χρήματα, επιδοτήσεις και μέχρι εκεί. Και δυστυχώς ήταν η αντίληψη όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο, σε ένα κομμάτι σημαντικό του αγροτικού κόσμου αυτή, αλλά και γενικότερα αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας, είναι αλήθεια. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Υπάρχει κάτι που σαν νέοι επιστήμονες θεωρείτε ότι η πολιτεία δεν έχει καταλάβει ακόμη για τη νέα γενιά και των γεωπόνων και των αγροτών, θα έλεγα εγώ.
1: Κάτι που δεν έχει καταλάβει.
0: Που δεν έχει καταλάβει, δεν του έχει δώσει την σημασία που πρέπει να σκύψει περισσότερο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Ακούστε, δεν έχει καταλάβει νομίζω η πολιτεία την εξειδίκευση που πρέπει να υπάρχει και την επιμόρφωση των νέων αγροτών. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι το πάει, ο καθένας παράγει ό,τι θέλει, το κάνει όπως θέλει. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει λίγο να υπάρχουν γνώσεις, να οι νέοι αγρότες
0: επιμόρφωση,
1: δεν είναι επιστήμονες, να επιμορφωθούν. Να υπάρχει μια επιμόρφωση και να τους μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες που δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές θα είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Νεαμονίτη, για την συζήτηση που κάναμε. Ελπίζουμε να εισακουστείτε, έτσι, και να μην είναι απλά μια έτσι, απλή συμμετοχή αυτή, να σας λαμβάνουν περισσότερο υπόψη στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Νεαμονίτης, πρόεδρος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στη Λάρισα.

0: Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 του μήνα, τα κουδούνια θα ηχήσουν και πάλι στα σχολεία της χώρας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία, θα πάρουν τα βιβλία τους οι μαθητές και από Δευτέρα, έτσι, κανονικά, στο πρόγραμμα. Εν ώψη λοιπόν της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, οι γιατροί, οι παιδίατροι εν προκειμένου, ανέλαβαν μία πρωτοβουλία. Τι ακριβώς αφορά, Μίνα Μαυρογιάννη?
1: Ελένη μου, συνήθως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς λέμε για υποδομές, για την κατάσταση των σχολείων, για ελλείψεις καθηγητών, δασκάλων κτλ. Όμως πολύ καλά κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας και η Ένωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων που λένε ότι εδώ υπάρχει και το θέμα υγείας των μαθητών προκειμένου έτσι, να ξεκινήσει και να συνεχίσει ομαλά η σχολική χρονιά. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Γεωργία Νταμάγκα, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλή σας μέρα, γιατρέ, κυρία Νταμάγκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Με διορθώσω, είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης.
1: Αντιπρόεδρος.
2: Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Θα βγάλουμε και οι δύο δελτία τύπου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί είναι ένα πράγμα που μας αφορά ιδιαίτερα. Καθώς αρχίζουν τα σχολεία και μαζί με αυτά αρχίζουν και όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολούν τα παιδιά και τους γονείς.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ας πούμε η πολιτεία τι πρέπει να φροντίσει?
2: Υπάρχουν τρεις άξονες οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε κανεί υπόψη του όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ο ένας άξονας είναι το κράτος, ο δεύτερος άξονας είναι οι γονείς. Ο τρίτος άξονας είναι το σχολείο. Mm-hmm. Η οικογένεια και το σχολείο δηλαδή. Άρα λοιπόν σε αυτές τις τρεις άξονες ο καθένας έχει τις ευθύνες του και πρέπει να συμβάλλει στο σχολική, να σου κλείσει η σχολική χρονιά ομαλά. Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν στα σχολεία κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.
1: Κυρία Νταμάγκα, δηλαδή, θέλω λίγο, ναι. Δεν ξέρω, μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, δεν σας ακούω καλά, είναι κάπως...
3: Με ακούτε καλύτερα
1: ναι,
3: τώρα.
1: Ναι, τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά.
3: Λοιπόν, το κράτος λοιπόν οφείλει να έχουμε χώρους κατάλληλους για τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Σωστές αίθουσες διδασκαλίας, στους άβλιους χώρους και κοινόχρηστους χώρους. Όπως επίσης και στους σωστούς χώρους για αθλήση.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και επαρκής σε διάταξη και χωρητικότητα, ούτως ώστε να χωρούν τους μαθητές, αλλά και να είναι ασφαλής. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει και διαπιστώνουμε από εσάς τους δημοσιογράφους πάρα πολλά ατυχήματα να δημοσιοποιούνται, τα οποία συμβαίνουν σε χώρους που δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν κατάλληλα συστήματα υγιεινής, δηλαδή ο αερισμός των χώρων, ειδικά για τις ιώσεις τους χειμερινούς μήνες που υπάρχει έντονο συγχρωτισμός, τα παιδιά δεν βγαίνουν έξω, υπάρχει το κρύο και βλέπουμε ότι μπορεί να συγχρωτίζονται ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αερισμός των χώρων.
1: Ναι.
3: Καθαριότητα, απολύμανση, αντισηπτικά μέσα να υπάρχουν που να είναι προσβάσιμα στα παιδιά και βέβαια κατάλληλο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης για να υπάρχει καθαριότητα.
1: Ναι.
3: Επίσης ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει για όλο την επιδημιολογική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα ένα μήνα, ούτως ώστε να
1: σταθούμε να λίγο,
3: και τα κατάλληλα μέτρα.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτό επειδή το αναφέρετε. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην παρούσα φάση?
3: Στην παρούσα φάση, επειδή είχαμε κλειστά τα σχολεία, έχουμε μια χαμηλή νοσηρότητα. Mm. Παρ' όλα αυτά, έχουν αρχίσει ξαφνικά και ανεβαίνουν τα κρούσματα COVID που παρατηρούμε στα παιδιά. Δηλαδή, αυτά που τα είχαμε ξεχάσει τελείως το καλοκαίρι, αρχίζουν σιγά-σιγά, χτυπούν ένα καμπανάκι σποραδικά και λίγο-λίγο παρατηρούμε ότι ξεκινούν κάποια κρούσματα COVID.
1: Mm,
3: οπότε,
1: μάλιστα.
3: Καλά είναι να έχουμε λίγο τις συνθήκες υγιεινής κατάλληλες και φυσικά να προβαίνουμε και στα απαραίτητα τεστ εφόσον νιώθουμε κάποια διαθεσία εμείς στην οικογένεια ή το παιδί μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αφορά και ενήλικες και παιδιά αυτό, έτσι, δηλαδή τα
3: αφορά
1: κρούσματα.
3: Αφορά και ενήλικες και παιδιά, ναι, ναι. Έχουμε δει τα τελευταία κανένα δύο εβδομάδες, βλέπουμε ότι σιγά σιγά έρχονται και παιδιά και μωράκια, τα οποία και παιδιά σχολικής ηλικίας που βγαίνουν θετικά στον COVID. Και κάποιες άλλες ιώσεις του αναπνευστικού υπάρχουν. Σποραδικά είναι όλα αυτά, αλλά έχουμε λίγο άνοδο σε σχέση με το πώς ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Μπορούμε να το αποδώσουμε κάπου αυτό? Υπάρχει κάποια εξήγηση?
3: Πιθανώς τον τελευταίο καιρό, κάποιο λόγο συγχρονισμών, ίσως από την περίοδο του 15 Αύγουστου, πιο πολλές γιορτές, πανηγύρια στα χωριά, αντάμωμα τις οικογένειες. Λίγο πιο συχνά βρεθήκαμε με τους οικείους χωρίς να τηρούμε τα κατάλληλα μέτρα και ίσως καμιά φορά, επειδή πλέον η νόσος δεν είναι τόσο έντονη, κάπως παραμελούμε και τη συμπτωματολογία και δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και μεταδίδεται λίγο πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στους γονείς. Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά τους?
3: Οι γονείς πρέπει να έχουν το παιδί κατάλληλα προετοιμασμένο, δηλαδή ξεκινάει το σχολείο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ξαφνικά να μπούμε σε πρόγραμμα ή μέχρι τις προηγούμενες 2-3 μέρες να ξενυχτάμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί κτλ. Πρέπει να ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τώρα αυτή τη βδομάδα, να μπούμε σε ένα σωστό πρόγραμμα ύπνου, να είναι ξεκούραστο το παιδί να ξεκινήσει το σχολείο. Σωστή διατροφή, γιατί η σχολική μέρα χρειάζεται ενέργεια και καλά οργανωμένα γεύματα που να έχουν αρκετές μερίδες φρούτων και λαχανικών, ώστε το παιδί να έχει ενέργεια και να μην του λείπουν τα απαραίτητα ίχνοστοιχεία και οι βιταμίνες, όπως και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που βοηθούν στη μνήμη και στη συγκέντρωση. Να φροντίσει το δωμάτιο του παιδιού να είναι κατάλληλο ο χώρος για ύπνο και για διάβασμα με σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, φωτεινός, καθαρός. Το παιδάκι να χαίρεται που είναι εκεί και να μπορεί να διαβάζει και να συγκεντρώνεται απερίσπαστο από εξωτερικούς θορύβους. Επαρκή φυσική άσκηση, να φροντίζουμε τα παιδιά μας να γυμνάζονται τόσο στο σχολείο όσο και σε εξωτερικές δραστηριότητες και πάντα να φροντίζουμε να υπάρχει και το παιχνίδι, το οποίο είναι απαραίτητο, να μην το παραπέμπουμε, είναι η καλύτερη γυμναστική για το παιδί και ξεκουράζει το πνεύμα και βοηθάει το σώμα να είναι πιο δυνατό. Να τους δίνουμε τη δυνατότητα σαν γονείς να έχουν να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η μουσική, η ζωγραφική, τα πνευματικά παιχνίδια. Μόνα τους να αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες τόσο για την ατομική τους υγιεινή όσο και για την προστασία τους, σιγά σιγά νουθετώντας τα και συμβουλεύοντάς τα για να μπορούν να προσέχουν κατά τη μετακίνησή τους και κατά την παραμονή τους στο σχολικό περιβάλλον. Και βέβαια να έχουν σαν σύμμαχο σε όλη αυτή τη διαδικασία τον παιδίατρο. Δεν νοείται κανένα παιδί να ξεκινάει τη σχολική χρονιά χωρίς να έχει περάσει έστω τους προηγούμενους μήνες από τον παιδίατρο να το έχει ελέγξει για όλα, γιατί δεν περιμένουμε και τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν. Πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά του γυμνασίου του Λυκείου μια φορά στα 2 ή στα 3 χρόνια. Είναι αργά. Μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με όλες τις παιδιατρικές εταιρείες, τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην υποπίπτουν στην αντίληψη του γονιού. Η σχολίωση, παράδειγμα. Κάποιος πρέπει να δει, να εξετάσει το παιδί αυτό, θα το κάνει ο παιδίατρος. Να έχουμε το νου μας επίσης για διαταραχές της ενίβωσης στα μεγαλύτερα παιδιά. Να έχουμε το νου μας ακόμη και για συναισθηματικές διαταραχές. Και η ψυχική υγεία θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, να μιλήσουμε με τα παιδιά αν κάτι τα προβληματίζει ή τα απασχολεί. Και επίσης, φυσικά, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να ελέγξουμε και την όραση και την ακοή και την στοματική τους υγιεινή, που όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο περιβάλλον.
1: Αυτό αφορά τα παιδιά έτσι μέχρι και το Λύκειο, θέλετε να πείτε?
3: Μέχρι και την Τρίτη Λυκείου.
1: Μέχρι και την Τρίτη Λυκείου πρέπει να γίνει το έλεγχος αυτό στα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι, μας απομένουν 2 λεπτάκια, αλλά με τα εμβόλια τι γίνεται? Έρχεται αντιμετωπίσει περιστατικά παιδιών ανεμβολίαστων?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σπάνια. Ευτυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας παιδιατρικό, δηλαδή έχουν πρόσβαση σε παιδίατρο όλες οι οικογένειες, είτε ιδιότυπων το 80% είτε σε δημόσιες δομές, και εκεί διενεργούνται τα εμβόλια σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η χώρα μας έχει ένα από τα καλύτερα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών. Οι παιδίατροι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ενημερωμένοι και με τη σωστή ενημέρωση και τη συζήτηση οι γονείς διενεργούν τον εμβολιασμό. Έχουμε και πλέον και το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών στα χέρια μας και αυτό είναι σημαντικό. Σπάνια περιστατικά υπάρχουν. Με καλή συζήτηση, ενημέρωση, θεωρώ ότι ακόμη και αυτά μπορούν να λυθούν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταμάγκα, για την επικοινωνία.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο. 9 λεπτά μετά τις 11 και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χθες στην Καρδίτσα, κυρίες και κύριοι, είχαμε ακόμη μία συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, του κακουριοδικείου της πόλης, για την υπόθεση με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς για βασανισμό του βασιλείου Μάγκου στο Βόλο. Η Δώρα η Μήτρα έχει παρακολουθήσει τη συνεδρίαση, θα μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ, έχει εξασφαλίσει και μια σχετική δήλωση του πατέρα του βασιλείου Μάγκου, Γιάννη Μάγκου. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είχαμε δύο σημαντικές καταθέσεις χθες κατά την συνεδρίαση του δικαστηρίου.
0: Πόσες είναι οι συνεδριάσεις ως τώρα, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ. Πάντως ήταν η 19η φορά που βρεθήκαμε στα δικαστήρια μαζί με τις αναβολές.
0: Μαζί με τις αναβολές, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τις συνεδριάσεις. Έτσι όπως το υπολογίζω και με βάση και τις συνεδριάσεις που έχουν οριστεί και για μέσα στο Σεπτέμβριο αλλά και για τον Οκτώβριο, πιστεύω ότι τον Οκτώβριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί η δίκη. Τώρα ο μάρτυρας, ο αστυνομικός φρουρός της Πύλης, την ημέρα που προσήχθη ο Βασίλης Μάγκος στις 14 του 2020 ανέφερε ότι περπατούσε κανονικά, δεν φαινόταν δηλαδή να πονάει κάτι άλλο, τόσο μπαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα όσο και βγαίνοντας, και τον είδε να περνάει μπροστά από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν στην γωνία και να πηγαίνει απέναντι στη στάση του λεωφορείου. Ωστόσο δεν είδε πώς έφυγε ο Βασίλης Μάγκος από εκεί. Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, είπε ότι δεν θυμάται καμία κοπέλα να φέρνει πράγματα στην πύλη για τον κρατούμενο που είχε συλληφθεί την ημέρα της μεγάλης κινητοποίησης κατά της κάψης των σκουπιδιών. Και αυτή η απάντηση, Ελένη και φίλοι ακροατές, το δεν θυμάμαι, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση μάρτυρα, η οποία είπε ότι εκείνη την ημέρα πήγε πράγματα και τα άφησε στο φρουρό λόγω και COVID, και φεύγοντας είδα μια φιγούρα με χέρι σηκωμένο σαν να ζητάει βοήθεια, πλησίασε και βρήκε τον Βασίλειο Μάγκο όπως είχε δηλώσει σε άθλια κατάσταση. Επίσης ο φρουρός ανέφερε ότι οι 6 κατηγορούμενοι έφυγαν με την λήξη του ωραρίου τους στις 6 το απόγευμα και ο Βασίλης Μάγκος αποχώρησε μετά τις 6, επιβεβαιώνοντας έτσι και καταθέσεις των μαρτύρων και που είπαν ότι βρήκαν το βασίλειο μετά τις 6 απέναντι από την ασφάλεια, αλλά και όχι μόνο, θα ακούσουμε τον πατέρα του, τον Γιάννη, τον Μάγκο, να μας εξηγεί. Αμέσως μετά κατέθεσε η γιατρός του νοσοκομείου Βόλου που τον περιέθαλψε στα επίγοντα. Mm-hmm. Ανέφερε ότι τον ψηλάφισε και ότι πονούσε, ότι δεν ήρθε για μια απλή καταγραφή του συμβάντος, αλλά ότι ήταν πάσχων ασθενής. Αργότερα στις απεικονιστικές εξετάσεις φάνηκε ότι είχε 6 πλευρά σπασμένα, θράση στο υπαρκέ στη χολιδόχο κίστη. Είπε ότι, αναφέροντας ο Βασίλης Μάγκος στο ιστορικό του, μίλησε για χρήση ουσιών, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις έδρας και συνηγόρων υπεράσπισης, σημείωσε ότι αν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, και το έλεγε βέβαια ο Βασίλης Μάγκος, θα αναγράφονταν στις παρατηρήσεις. Είπε ότι μαζί της ήταν συνεργάσιμος, επικοινωνούσε κανονικά και ότι της ανέφερε ότι τον χτύπησαν αστυνομικοί και για τη μετέπειτα συμπεριφορά του όταν εισήχθη στη χειρουργική, όπου δεν ήταν συνεργάσιμος. Είπε ότι δεν ήταν εκεί η ίδια παρούσα, αλλά απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων, είπε ότι θα μπορούσε να ήταν και λόγω στερητικού συνδρόμου, αλλά και λόγω αυξημένου στρες και πόνο από τα χτυπήματα και ότι έχει δει αντίστοιχες συμπεριφορές. Ουσιαστικά τώρα οι ερωτήσεις που γίνονται από τους συνηγόρους υπεράσπισης, αυτό που θέλουν να καταδείξουν είναι ότι όποιες βλάβες του Βασίλη Μάγκου έγιναν κατά τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια, επιμένοντας τα όσα ανέφερε και ο Βασίλης Μάγκος και αναγράφοντας τα έγγραφα του νοσοκομείου για ξυλοδαρμό από εξαόρου. Πάμε να ακούσουμε, Ελένη, τι δήλωσε ο πατέρας του Βασίλειου, ο κύριος Γιάννης Μάγκος.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε, Δώρα.
2: Συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη κατά των 6 αστυνομικών κατηγορουμένων για βασανιστήριες βάρος του παιδιού μου του Βασίλειου Μάγκου. Σήμερα για μία ακόμα φορά τα πραγματικά γεγονότα φάνηκαν με τόσο ξεκάθαρο τρόπο για το τι συνέβη στο Βασίλειο, ώστε η αλήθεια έλαμψε. Καταρχήν Είχαμε και σήμερα, όπως σε κάθε μέρα, μια δικηγορία η οποία είναι μια δικηγορία τοξική, μια δικηγορία ρυπαρή, μια δικηγορία που αποπέμπει δυσοσμία. Οι ερωτήσεις που έκαναν προς τους, προς τους μάρτυρες κατηγορίες όλες αυτές τις μέρες δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Σήμερα είχαμε δύο σημαντικότατες καταθέσεις και δύο σημαντικότατες ομολογίες. Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν σκοπός πύλης στις 14 Ιουνίου του 2020, ομολόγησε ότι ο Βασίλειος Μάγκος είδε το Βασίλειο Μάγκο να φεύγει μέσα από την υποδέθεση ασφάλειας Βόλου από τις 6 ώρα και μετά, περίπου στις 6 και 10, 6 και 4 και 6 και μισή, και ότι είδε τους αστυνομικούς της ΟΠΚ να αποχωρούν περίπου στις 6 ώρα.
3: Εδώ, αυτό γιατί είναι σημαντικό?
2: Είναι σημαντικό γιατί στο βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας της ημέρας εκείνης καταγράφεται ότι άφησαν τον Βασίλειο Μάγκο να φύγει στις 5 και 10 και οι αστυνομικοί της ΟΠΚ στις καταθέσεις τους προανακριτικά λένε ότι αποχώρησαν πριν από τις 5 και 10. Εδώ αποδεικνύεται ότι είναι μεγάλο ψέμα. Εγώ το τόνισα στην κατάθεσή μου ότι αυτό πρόκειται για ψέμα, γιατί ο πίνακας διάταξης υπηρεσίας ανάμεσα στα άλλα στοιχεία λέει ότι η υπηρεσία των αστυνομικών της ΟΠΚ την ημέρα εκείνη από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επίσης υπάρχει ακόμα μία ομολογία ενός αστυνομικού Μελίσσα στις ημέρες εκείνες, μετά από ερώτηση του εξάγοντος στην ΕΔΕ, ότι το ωράριο υπηρεσίας των αστυνομικών της ΟΠΚ την ημέρα εκείνη ήταν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επομένως, ψεύδονται με ψέματα εσκρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρουν τη δίκη με τέτοιο τρόπο. Και με αυτό που λέω εννοώ ότι το δικαστήριο είναι αυτό που κρίνει, αλλά όσον αφορά αυτό που λέμε κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο κόσμος πια καταλαβαίνει ότι με τέτοιου είδους δικηγορία και με τέτοιες ομολογίες η αλήθεια λάμπει και βγαίνει πάνω από όλα αυτά τα ψέματα. Επίσης, είχαμε σημαντικότατη κατάθεση της γιατρού, η οποία προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί μου του Βασίλειου Μάγκου την ημέρα εκείνη που τον χτυπήσαν. Η γιατρός είπε ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά χτυπήματα, διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που το έγιναν ότι είχε 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χολιδόχο κίστη, και επίσης η γιατρός είπε ότι κατέθεσε ότι ο Βασίλειος Μάγκος της είπε ότι τον χτύπησαν αστυνομικοί.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Στη Λάρισα πάμε να συναντήσουμε αρχικά τη Μίνα τη Μαυρογιάννη. Μας έχει προλογίσει το θέμα έτσι, στην αρχή της εκπομπής. Βανδαλισμοί για μία ακόμη φορά.
1: Ναι, Ελένη μου. Την περασμένη εβδομάδα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρασίνου κλήθηκαν στην οδό Τσιμισκή γιατί διαπιστώθηκε ότι τα δέντρα ξεραίνονταν. Λοιπόν, οι αρμόδιοι υπάλληλοι που πήγαν εκεί διαπίστωσαν τι τώρα, ότι κάποιοι είχαν τρυπήσει, είχαν ανοίξει τρύπες με τρυπάνια στους κορμούς των δέντρων. Δεν ξέρω, έριξαν τίποτα ουσίες μέσα, δεν ξέρω τι μπορεί να έκαναν και τα δέντρα αυτά ξεραίνονταν. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κύριο Βάγιο Κυριτσάκα. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυρογιάννη, στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Κύριε αντιδήμαρχε, τι ακριβώς έγινε με αυτά τα δέντρα, δηλαδή, για πόσα δέντρα μιλάμε?
2: Μιλάμε για 3 δέντρα, τα οποία τρυπήσαν με τρυπάνι και κατά μεγάλο ποσοστό να ρίξανε μέσα φυτοφάρμακο.
1: Καταστράφηκαν φυτοφάρμακο.
2: Καταστραφήκαν αυτά τα δέντρα. Απαράδεικτη συμπεριφορά, εγκληματική μπορώ να πω την ενέργεια αυτού του.
1: Ήταν μεγάλα δέντρα χρόνου, δηλαδή.
2: Ήταν πάνω από 15 ετών δέντρα.
1: Έλεος,
2: τα οποία χρειάστηκε αρκετός κόπος από την υπηρεσία Πρασίνου.
1: Φυσικά.
2: Για να μεγαλώσουν, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης. Αλλά κάποιος ασυνείδητος βρήκε αυτόν τον τρόπο για να τα καταστρέψει.
1: Τον εμπόδιζαν, φαίνεται, λέτε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Πού μπορεί να οφείλεται. Να πούμε στη σκέψη του καθενός, ας πούμε.
1: Και να καταλάβω μέχρι που μπορεί να φτάσει η ανοησία του καθενός. Και πώς πιστεύει κάποιος ότι έχει το δικαίωμα, ας πούμε, ακόμα και όταν, δεν ξέρω, τον ενοχλεί στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, να παίρνει έτσι ανεξέλεγκτα και να καταστρέφει ένα δέντρο?
2: Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο, γιατί τα δέντρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι μιας πόλης ολόκληρης.
2: Μιας πόλης που προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους ανθρώπους.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: Και πρέπει όλοι να τα προστατεύουμε. Και να φανταστείτε ότι αυτά τα δέντρα όταν φυτευτήκαν, ότι ζώταν καθημερινώς με υδροφόρα. Καταλαβαίνετε το μεγάλο κόπο και η υπηρεσία, δηλαδή, για να τα μεγαλώσει.
1: Άμα μου λέτε ότι ήταν 15 χρόνων δέντρα τώρα, τι να λέμε? Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτο. Βέβαια, ελπίζουμε να βρεθεί ο ένοχος και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Κυρία αντιδημαρχέ, γενικώς, πέρα από το φαινόμενο, πέρα από το κρούσμα το συγκεκριμένο, τι γίνεται με τους βανδαλισμούς στο Πράσινο? Έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα?
2: Στο παρελθόν είχαμε. Και τώρα
1: στο παρελθόν, ας πούμε, εγώ θυμάμαι που πάνε ξεριζώνουν λουλούδια, τα οποία μόλις
2: αυτά
1: έχουν...
2: είναι, εντάξει, είναι
1: πτέσματα που λένε.
2: Συνήθως την περίοδο όταν βάζουμε στα παρτέρια και αυτά τα λουλούδια... Είναι μερικοί ασυνείδητοι που πάνε κλέβουν τώρα ένα φυτό που κάνει 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι μεγάλη κακία αυτό τώρα. Να πηγαίνεις να ομορφαίνεις το χώρο και να βρίσκονται κάποιοι ασυνείδητοι και να τον πανταλίζουν.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, ότι έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα?
2: Συχνά δεν έχουμε, αλλά δεν λείπουν όμως.
1: Αλλά δεν λείπουν.
2: Δεν λείπουν. Και δυστυχώς είναι λυπηρό. Έχει βγει μια κανονιστική στην υπηρεσία που αν συλληφθεί θα φάει και πρόστιμο συγκεκριρό.

0: Ήθελα λίγο να μας διευκρινίσετε, υπάρχει περίπτωση να μείνει το πράσινο χωρίς φροντίδα μέχρι να υπογραφεί η νέα, να ξεκινήσει η νέα σύμβαση?
1: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα με τίποτε. Η υπηρεσία θα κάνει τα πάντα μέσα στις νόμιμες διαδικασίες που επιτρέπονται και να μην αμφιβάλλει κανείς ότι το πράσινο θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί και τώρα.
0: Mm-hmm. Είναι, αναδείχθηκε νέος ανάδοχος ή η ίδια εταιρεία είναι, με συγχωρείτε?
1: Όχι, όχι, ακόμη δεν έχει. Είναι διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα γίνει αφού τελειώσει η σύμβαση.
0: Ναι, και θα ξεκινήσει, ας πούμε, τη δουλειά του πότε, από Δεκέμβριο λέτε, τέλη Δεκεμβρίου?
1: Τώρα με τις διαδικασίες. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα μπορεί σε ένα διαγωνισμό, μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και να μην λέμε κάτι το οποίο δεν θα είναι στάνταρ. Είπαμε, παραδείγματος χάρη, το Νοέμβριο και έγινε το Δεκέμβριο.
0: Δηλαδή, κύριε Κυριτσάκα, εσείς τώρα το διάστημα αυτό που μεσολαβεί τους μήνες αυτούς, ξέρω εγώ πόσο θα είναι, 2-3, πώς με τις...
1: Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες που θα βρούμε τη λύση. Δεν έμεινε ποτέ, δηλαδή, η υπηρεσία όταν χρειάστηκε για έκτακτη ανάγκη κάτι λόγω κάποιου προβλήματος να μην βρεθεί η λύση.
0: Μάλιστα. Ας πούμε,
1: μέσα από νόμιμες διαδικασίες θα γίνουν όλα.
0: Θέλετε να μας αναφέρετε ενδεικτικά, δηλαδή εξιδιών με τις δυνάμεις της υπηρεσίας πρασίνου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες?
1: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε το χρονικό διάστημα, θα δούμε πρώτα, εξαρτάται από τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αν είναι 10 μέρες, δεν θα υπάρχει. 20 μέρες αναλόγως τώρα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάνε όλα φυσιολογικά και να γίνουν όλα φυσιολογικά.
0: Μπορεί, λέτε λοιπόν, διαβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει.
1: Δεν πρόκειται να μείνει. Όχι, όχι.
0: Ακάλυπτο. Μάλιστα. Κύριε Κυριτσάκα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ
0: να είστε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
1: Έγινε. Γεια σας.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας Θεσσαλικό Περισκόπιο, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, για την επόμενη μισή ώρα περίπου ακόμη κοντά σας. Λοιπόν, τα βότανα και η σημασία του στη ζωή του ανθρώπου είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 10 του μήνα, την Πέμπτη, έτσι, είναι 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν, στο ΚΑΠΗ της Άγριας. Ομιλήτριες θα είναι δύο επαγγελματίες υγείας, η μία του Κέντρου Αργαλαστής, η κυρία Νεοκλία Χονδρογιάννη, με ειδικότητα διατροφολόγου-διαιτολόγου, και η άλλη από την Τόμη Αγριάς, η κυρία Ευαγγελία Γάτου, επισκέπτρια υγείας στην ειδικότητα. Εμείς με αφορμή αυτή την εκδήλωση, αυτή την ομιλία, φιλοξενούμε τη μία εκ των δύο ομιλητριών, την κυρία Χονδρογιάννη, γιατί αν μη τι άλλο, το θέμα βότανα είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά για όλους μας και για όλες τις φάσεις της ζωής μας. Καλή σας μέρα, κυρία Χονδρογιάννη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η ένα, οφείλω να πω, ενδιαφέρον θέμα, το οποίο προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων, βλέποντας και εμείς τις ανάγκες των ανθρώπων, ότι χρησιμοποιούν βότανα και πώς τα χρησιμοποιούν και αν πρέπει τελικά να τα χρησιμοποιούμε όλοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και ακούγονται, σκεφτήκαμε την κυρία Γάτου να το ψάξουμε λίγο περισσότερο και να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό στο ΚΑΠΗ, στο Κηφί της Αγριάς και σε λίγο διάστημα και στην Αργαλαστή, στο ΚΑΠΗ της Αργαλαστής.
0: Μάλιστα.
1: Το κέντρο κοινότητας των ανθρώπων εδώ της περιοχής.
0: Τι ώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, για κάποιον που ανέφερε.
1: Αυτό θα είναι αύριο στις 10 η ώρα.
0: Αύριο, Τετάρτη, όχι
1: 10 του μηνός. 10 του μηνός.
0: Μεθαύριο, άρα, την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο, την Πέμπτη, την Τετάρτη είμαστε στο Κηφί της Αγριάς. Mm-hmm. Το κέντρο ηλικιωμένων, φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο και με αυτές τις δύο, με τους δύο φορείς αυτούς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, με πάρα πολλές παρουσιάσεις στους ωφελούμενους των κέντρων αυτών.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Χονδρογιάννη, θα ήθελα να ξεκινήσω και μου δίνετε πάσα με την εισαγωγή τη δική σας για το ερώτημα αυτό, με την ερώτηση. Το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι φυσικό, απαραίτητα σημαίνει ότι είναι και ασφαλές?
1: Δεν σημαίνει και ακίνδυνο απαραίτητα. Mm-hmm. Όχι, επειδή είναι φυσικό, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές και ακίνδυνο. Mm-hmm. Ορισμένα από τα βότανα και από αυτά που ακούμε, τα καινούργια τρόφιμα που μπαίνουν στη διατροφή μας, ως μπαχαρικά, ως διάφορα, μπορεί να έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως όταν συνδυάζονται και αλληλεπεδρούν με φάρμακα. Αυτό κοιτάξαμε στην ομιλία που κάναμε, να δούμε λίγο για την ηλικιωμένη άνθρωποι που παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα. Και είδαμε λοιπόν ότι πολλά από τα βότανα, τα οποία όταν χρησιμοποιούνται σε τι ποσότητες, και προβληματιστήκαμε και εμείς τι ποσότητες, με το χαμομήλι που πίνουμε όλοι και ξέρουμε πόσο καλό είναι. Σε τι ποσότητα θα πεις ένα ηλικιωμένο, κάνει να πιει χαμομήλι? Mm-hmm. Δεν κάνει να πιει? Πόσα φλιγκάνια? Τι φάρμακα παίρνει, γιατί ξέρουμε πλέον ότι επηρεάζει φάρμακα? Σε τέτοιες ερωτήσεις μπήκαμε και με την κυρία Γάτου να απαντήσουμε. Κοιτάξαμε, διαβάσαμε, είδαμε ότι το χαμομήλι επηρεάζει όντως αντιβιωτικά φάρμακα, οι διάφορες ασπιρίνες που παίρνονται και η μεγάλη κατανάλωση χαμομηλιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Λέμε τώρα μία περίπτωση.
0: Κοιτάξτε τώρα το πλέον συνηθισμένο βότανο, αφέψιμα που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος.
1: Αν το πάρει κάποιος άνθρωπος που δεν πίνει φάρμακα, ιδιαίτερα δεν παίρνει φάρμακα,
0: δεν
1: έχει κανένα απολύτως κίνδυνο. Mm-hmm. Ούτε τώρα κάποιος ηλικιωμένος που θα πιει ένα φλιτζάνι χαμομήλι το βράδυ θα επηρεάσει άμεσα. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλους καταναλώτες που καμιά φορά μπαίνει στο κεφάλι του άλλου, στο μυαλό του, λέει, α, κάνει καλό, ας πιω το μεσημέρι, ας πιω το βράδυ, ας πιω το μεσημέρι, και αυτό πόσο τελικά ασφαλές είναι, ειδικά για κάποιον που παίρνει φάρμακο. Για να πει και το τσάι, δύο λόγια, γιατί και το τσάι το πίνουν πολύ, θεωρείται τουλάχιστον πιο ασφαλές.
0: Σε σχέση με το χαμομήλι.
1: Με άλλα βότανα.
0: Σε σχέση...
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έτσι διαβάζοντας τις μελέτες που έχουμε δει, είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά, προστατεύει τον εγκέφαλο, δεν επηρεάζει φάρμακα. Το διαβάσαμε και μας έκανε την καλή εντύπωση, γιατί πάρα πολλοί ηλικιωμένοι μας πίνουν πολύ τσάι, το προτιμούν έναντι του καφέ. Και τέλος πάντων, εντάξει, είδαμε ότι δεν επηρεάζει και την υπέρταση ιδιαίτερα, δεν επηρεάζει. Γενικά, έτσι διαβάζοντά τα, μου φάνηκε το πιο ασφαλές.
0: Το τσάι?
1: Το τσάι του βουνού, σιδερίτης.
0: Το τσάι του βουνού, ο σιδερίτης, μάλιστα.
1: Το διαβάζοντας από τις μελέτες.
0: Άρα,
1: έτσι, όλα αυτά.
0: Ναι, προφανώς. Άρα, τι θα μπορούσαμε σαν μια γενική συμβουλή να δώσουμε τώρα σε έναν άνθρωπο που παίρνει φάρμακα, τα συνηθισμένα, γιατί φάρμακο για την πίεση, ακόμη και για το διαβήτη, για τη χοληστερίνη, όλα αυτά νομίζω παίρνει από μια ηλικία και μετά η συντριπτική πλειοψηφία του.
1: Υπάρχουν βότανα που επηρεάζουν όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή κάποια, ο κουρκουμάς, τον τζίνγκερ, που μπαίνουν στη διατροφή,
0: ναι,
1: μας πλέον και θεωρούνται κλασικά αντιπλεγμονώδη.
0: Ναι.
1: Βάλω στη διατροφή σου κουρκουμά, είναι αντιπλεγμονώδη.
0: Ναι, διαβάζουμε πολλά τέτοια πραγματικά.
1: Νικτώνει τον πόνο, είναι όντως κλασικά αντιπλεγμονώδη. Αλλά τώρα, εάν το παίρνει με ποιο φάρμακο και αν παίρνει ήδη αντιπλεγμονώδη, επηρεάζει το ερεθίσιο του στομάχι. Μπορεί να επηρεάσει και κάποιους παράγοντες ακόμα. Δηλαδή, αυτό που βγήκε από την όλη αυτή συζήτηση και μελέτη, βγήκε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνουμε τον γιατρό.
0: Το γιατρό, αυτό ήθελα να καταλήξουμε λίγο.
1: Είναι θησαυρό, είναι εξαιρετικά. Να σας πω μόνο ότι στην ελληνική χλωρίδα, που έχουμε περίπου 6.000 είδη φυτών και βοτά, τα 1.100 είναι εντιμικά και δεν βρίσκονται πουθενά αλλού τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει και το εξηγούν γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Και πραγματικά και το πλήλιο είναι ένας χώρος βοτάνων. Εγώ πολλές φορές σταματάω στον δρόμο και μαζεύω. Πότε σπαθόχορτα, πότε ρίγανη, πότε ό,τι βρω ξέρω παραδίπλα. Μαζεύω να έχω. Και η ρίγανη είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Αλλά και αυτό σε ένα σημείο θα πάει. Όταν το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική δεν έχει θέμα. Το θέμα μας ξεκινάει όταν αρχίζουμε το χρησιμοποιούμε ως ριγανόλαδο, ως εγχύλισμα που μπαίνουν στη διατροφή. Πώς μπαίνουν? Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον γιατρό, τον ειδικό, και σε μένα μου έρχεται και μου λένε χρησιμοποιώ ζαϊδουράγκατο. Κάνει καλό φέρογο στην αποτοξίνη του σηκωτιού.
0: Ναι.
1: Θα το έχετε ακούσει προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το δίνει και σε σκεύασμα. Σε πολλά δεν απαντώ, δεν ξέρω το απαντήσω. Το ψάχνω και μιλώντας με τον γιατρό. Η βασική οδηγία είναι οπωσδήποτε να ενημερωθεί ο γιατρός που ξέρει καλά τι φάρμακα παίρνει ο ασθενής και αν έχει κάποιο θέμα με το σηκώδη του, οπωσδήποτε θα μιλήσει με τον γιατρό που τον παρακολουθεί. Αν να πάρει το γαϊδουράγκατο ή αν πρέπει να πάρει οτιδήποτε άλλο. Γιατί πολλές από τις αυτές, από τα πολλά φυτά αυτά έχουν και δηλητήρια από μόνο τους. Ακούσαν και τις πικροδάφνες πριν λίγο καιρό που λέγανε για την ουσία αυτή που περιέχει το γάλα, που περιέχει κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι και τόσο ασφαλείς για την υγεία. Και όμως οι πικροδάφνες τις χρησιμοποιούμε κατά βάση σε διάφορα που κάνουν καλό στην υγεία. Δεν ξέρω, το έχω μπροστά μου διαβάζοντάς το,
0: ναι,
1: και αυτό το είδα λίγο με την πικροδάφνη. Και μετά πρέπει να κοιτάζουμε όλο οτιδήποτε. Δηλαδή, πόσο σκόρδο. Τι σκόρδο. Τι φάρμακο παίρνει. Αν ξεκινάμε και τρώμε σκόρδα υπέρ, όταν το φάει, δεν έχει τίποτα στο φαγητό. Μιλάμε μετά για τα σκευάγματα. Που παίρνουν πολύ ηλικιωμένο μήλο ότι κάνουν καλό. Εκεί είναι ο προβληματισμός. Αν πρέπει να γίνεται όσο γίνεται τόσο ανοιχτά.
0: Σαν συμπλήρωμα διατροφής δηλαδή που το παίρνουν.
1: Το παίρνουν σαν συμπλήρωμα διατροφής. Και πολλά άλλα βέβαια. Έχουν μπει πλέον στη ζωή μας τα ρόδια. Έχουν μπει, πρώτο διάβαζα, το σκόρδο, η κόκκινη πιπεριά, το δεντρολίβανο, το γαρίφαλο, η κανέλα. Αυτά χρησιμοποιούνται παντού και έχουν βγει πλέον και σκευάσματα.
0: Υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στο βότανο που χρησιμοποιούμε παραδοσιακά στο σπίτι και σε ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει το εκχύλισμα του ίδιου βοτάνου?
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει διαφορά. Παρασκευάζεται στο εργαστήριο καταρχήν το ένα, το άλλο είναι φυσικό. Βέβαια, όλα τα φάρμακα, οφείλω να πω, ένα 40% των φαρμάκων στηρίζονται όντως στα βότανα αυτά. Τα φυσικά βότανα που μετά παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Το να βάλει κανείς την κανέλα ή τη μαστίχα. Η μαστίχα είναι εξαιρετικό τρόφιμο. Το βάζουμε παντού. Το χρησιμοποιούμε και σαν σκεύασμα. Τώρα θα μου πεις το σκεύασμα πόσο. Το να τη φας τη μαστίχα σαν μαστίχα πόσο. Τη χρησιμοποιούμε τη μαστίχα, ας πούμε, στις για τον καθαρισμό των δοντιών, την οδοντιατρική. Χρησιμοποιείται σε κρέμες προσώπου, σε σαπούνια. Έχουν και άλλες χρήσεις, δεν έχουν μόνο. Χρησιμοποιείται κυρίως όμως την ακούστη μαστίχα για τους Πέρσες, για την Πέρση, ότι αν θα μαστίχα, θα έχει μια καλύτερη Πέρση. Αυτά όλα ναι. Πόσο, δηλαδή μαστίχα...
0: Είναι θέμα πώς χρησιμοποιούμε το κάθε τι και δεν μου λέτε κάτι άλλο. Αν βάλουμε στην άκρη τους ηλικιωμένους, όχι τους ηλικιωμένους, δεν είναι σωστό, αυτούς που παίρνουν σκευάσματα, γιατί μπορεί να είναι και άνθρωποι νεότερης ηλικίας που παίρνουν φαρμακευτικά σκευάσματα, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε έναν άνθρωπο που δεν παίρνει κανένα σκεύασμα και χρησιμοποιεί βότανα για άλλους λόγους, π.χ. το πολύ γνωστό θα πω εγώ, για να κάψει λίπος κάποια βότανα, για να αδυνατήσει. Εκεί είναι ακίνδυνα τα βότανα ή και εκεί υπάρχει ένα όριο?
1: Μου φαίνεται αυτό γνήτως το χρησιμοποιούμε για κάνα δύο χρόνια. Πιο πολύ για να μας βοηθήσει την ψυχολογία μας ότι κάτι κάνουμε.
0: Ή ξέρω εγώ για να κοιμηθούμε το πιο εύκολα το βράδυ, Βαλεριάνα π.χ.
1: Ναι, τον ύπνο αρκεί να μην παίρνει άλλο είδος φάρμακα για τον ύπνο. Το να βγει σε ένα χαμομήλι ή ένα κάτι που σε ανακουφίζει και σε χαλαρώνει δεν είναι καθόλου κακό. Μπορεί να το κάνει. Εάν πάρει να πάρει, γιατί όλοι κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε μια φάση τη ζωή μα, πήραμε και αγριοδούλα, το πήραμε και κάτι άλλο για να κοιμηθούμε, και πώ τα πήραμε. Πάντα όμω ρωτούσε το φαρμακοποιό, γιατί συνήθω καταλήγουν στο φαρμακοποιό για τα φάρμακα, για τα βότανο φάρμακα τέτοιου είδου. Και σου στείλει ο φαρμακοποιό ότι αυτό θα σε βοηθήσει τον ύπνο να κοιμηθεί λίγο καλύτερα. Όταν δεν παίρνει φάρμακα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει αυτή την αγορά, αυτή τη χρήση ναι. των βοτάνων αυτών. Όταν αρχίζουν τα φάρμακα, εκεί πλέον πρέπει να υπάρχει πολύ έτσι, καλή συμβολή από τον γιατρό.
0: Υπερβολές ή μύθοι σχετικά με τις ιδιότητες των βοτάνων υπάρχουν που θα θέλατε να ξεκαθαρίσετε?
1: Ναι, ψάχνονται πολύ τελευταία. Αυτό διάβαζα και τώρα στις μελέτες που κοιτούσα. Έχουν ψαχθεί πάρα πολύ και από τα πολλά που λέγονται, τελικά από τις διάφορες. Κατάληξη κάποιων φαρμακευτικών, όχι off ακριβώς, δεν είναι off, καταλήγουν σε 2-3 από αυτά τα πολλά που ακούγονται. Δηλαδή, ποιο να σας πω τώρα. Διάβαζα ένα, θέλω να δω αν έχω κάποιο που... Ναι. Ας πούμε το λάδι, λέγονται πολλά για τη ρύθμιση, χρησιμοποιείται για τους χρόνους ρευματισμούς, χρησιμοποιείται για τους σπασμούς, είναι φυδρωτικό, είναι άσμα, για το άσμα. Στο τέλος λέει, ως κατευναστικό για τους πόνους των δοντιών.
0: Τον, δεν σας άκουσα.
1: Το ριγανόλαδο.
0: Το ριγανόλαδο.
1: Μιλάμε για το ριγανόλαδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν καταλήξει πλέον σε λιγότερα από όλα αυτά που λέγονταν, οι μελέτες που γίνονται όλες αυτές και από τις φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί χρησιμοποιούν τα βότανα ως πρώτη στο φαρμακό, καταλήγουν σε 1-2 βασικά. Σε ορισμένα δεν υπάρχουν τέτοιες μονογραφίες και να πούμε αυτό, γιατί ακόμα προφανώς είναι στο ψάξιμο. Mm-hmm. Δηλαδή το πιο ιδιαίτερο διάβαζα, γιατί μας είχα, ας πούμε, ακόμα. Την ψάχνουν. Είναι ένα προϊόν που ψάχνεται αρκετά. Γιατί είναι οι θεραπευτικές. Για το τίλιο, ας πούμε, που διάβαζα, ότι η επίσημη μονογραφία χρησιμοποιείται μόνο στο κοινό κρυολόγιο. Ενώ για το τίλιο, αν το δεις, λέει αρκετά. Ότι μπορεί για να είναι αποκρεπτικό, να είναι κατά του άσματος, να είναι κατά του έτσι. Η μονογραφία τελευταία λέει κατά του κρυολογήματος. Που περιέχει βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει το βήκα, το συνάχι. Ναι. Ένα κρυολόγημα κοινό τα περιέχει όλα.
0: Κάποιο αδικημένο βότανο, έτσι να το χαρακτήριζα, θεωρείτε ότι υπάρχει? Δηλαδή δεν γνωρίζουμε καλά τις ιδιότητες του και είναι κατά κάποια έννοια αδικημένο?
1: Το σέλινο θα έλεγα.
0: Το σέλινο.
1: Γράφονται αρκετά κατά των ρευματισμών, κατά των σπόρων, δεν πολύ χρησιμοποιούμε το σέλινο. Ναι. Κατά τη υπέρταση, διάβαζα σήμερα ο χυμό του σελινοφελεί όλου όσου εργάζονται πνευματικά, το ρωτικό για το στομάχι, για την πέτρα των νεφρών. Εγώ για το σέλινο, αν έχει κάποιο σκουρικό ειδικά, το αποφεύγουμε. Δεν είναι από αυτά τα προϊόντα γενικώ τα οποία θα τα προτιμήσω και θα τα προτείνω.
0: Στη σύγχρονη διατροφή, έτσι. Παλιά το χρησιμοποιούσαν όμω, νομίζω, οι νοικοκυρέ περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Πολλοί περισσότεροι σήμερα χρησιμοποιούνται σε φασολάδε, σε κάποια συγκεκριμένα. Σε κάποια συγκεκριμένα είδη, τώρα να τον πει τον άλλο να πάει να φάει σέλινο ή να φάει μαϊντανό, ξέρουμε ότι έχουν και κάποιες ουσίες οι οποίες δεν συνάδουν με την ασφάλεια. Επομένως,
0: κάτι...
1: είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τέτοιου είδους αρτήματα, ο σέλινος, μαϊντανός, πικροδάφνη, π.χ.
0: Μάλιστα, και
1: είμαστε
0: κάτι.
1: Είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είναι εύκολο και για μας, γιατί είναι τόσα πολλά πλέον. Αυτό παρατηρούσα και κάθε φορά άλλο βγάζουν και καινούργια και καινούργια. Βέβαια από τις δράσεις που έχουν στην κοσμετολογία ή στα αρωματικά, να βάλεις μια κρέμα ή να χρησιμοποιείς μία οδοντόπαστα που έχει...
0: Ναι, είναι πολλές οι χρήσεις, δεν είναι μόνο αφεψίματα.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο ασφαλές να πεις τον άλλο, αν έχεις ένα πόνο στο γόνατο, για παράδειγμα, πάρε σπαθόλαδο και κάνω μια εντριβή, παρά να τον πει τον άλλο, δεν ξέρεις, ειδικά και το ιστορικό του ασθενού, γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε συμβολή του γιατρού, να πιει το αφέρτημα.
0: Έτσι,
1: ναι. Από το σπαθόκορτο που το συναντάμε και στο πύλιο, πολύ, είναι πολύ έτσι.
0: Για πείτε μου και κάτι τελευταίο, κυρία Χονδρογιάννη. Τρία βότανα, δύο-τρία, δεν ξέρω, που αξίζει να υπάρχουν σε κάθε ελληνικό σπίτι και σε κάθε σπίτι, θα έλεγα εγώ, αν μπορούμε να το κάνουμε και πιο τοπικό εδώ, που ευδοκιμούν στην περιοχή μας.
1: Τα ρόδια, που είναι και εύκολο, μπορούμε να τα βρούμε. Η μαστίχα είναι αυτή που έχει μπει στη ζωή μας, ναι. Το τσάι του βουνού,
0: μάλιστα,
1: ναι. Χαμομήλι ρίγανη, τα χρησιμοποιούμε όλοι μας και όπως τα χρησιμοποιούμε είναι μια χαρά. Ο κυσός, ας πούμε, για παράδειγμα, κυσό θα τον πάρεις μόνο στο σκεύασμα που υπάρχει και έχουν όλα ως βάση το κυσό, γιατί κάνει πολύ καλό στα κρυολογήματα και στο βήχα. Mm-hmm. Να τα προτιμήσεις. Και το πάρεις μέσα από το σκεύασμα. Θυμάρι, το οποίο η βασική μονογραφία του για το θυμάρι, το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική πολύ, είναι για το βήχα και το κοινό κρυολόγημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δυόσμος, καταπραγητικός, διουρητικός. Τον ευκάλυπτο και το χρησιμοποιεί για το βήχα. Αυτά είναι κάτι ιδιαίτερο. Η δάφνης. Η δάφνης μου χρησιμοποιείται παντού. Mm-hmm. Σε όλα. Θα μου πεις, θα τη χρησιμοποιείς τόσο εύκολα να τη φας. Τη βάζεις κάπου. Πιο πολλοί έχουν ασχοληθεί μοναχοί του Αγίου Όρους με τη δάφνη. Χρησιμοποιείται κυρίως για αρωματικά φαγητά. Ή να το βάλεις σε αποξηραμένα όπως φίκα, δαμάσκηνα, γιατί βοηθάει στα μικρόβια. Για να μην επηρεαστούν δηλαδή τα φίκα, τα αποξηραμένα και οι δυόσμος και τα δαμάσκηνα και όλα τα σχετικά αυτά. Έχει μία διάθεση τέτοια να διώχνει μικρόβια και μικροοργανισμούς. Έχει κάνει πάρα πολλά, έχει πολλά άλλα λέει, αλλά πώς θα χρησιμοποιήσουμε δάχτυλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολλά άρα, δεν μπορούμε, τρία δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε τρία τελικά.
1: Είναι πολλά, ο βασιλικός, ας πούμε.
0: Βασιλικός, έτσι, έτσι. Τι να εξαιρέσεις από όλα αυτά.
1: Είναι έντομο αποθετικός, αυτό που μπορείς να πεις. Βάλ' το στις γλάσσες και βάλ' το γύρω-γύρω και δύναμη τα τρώνε τα κουνούκια του καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή έχουν
0: πολλές χρήσεις, πολλές χρήσεις. Έχετε
1: πάρα πολλές χρήσεις και βρεθήκαμε κι εμείς πολύ μεγάλα, γιατί εμείς τώρα το κοινό μας είναι ηλικιωμένοι που παίρνουν φάρμακα και εστιάσαμε.
0: Οπότε εστιάσατε σε αυτό. Τι πρέπει να προσέξουν.
1: Λίγο περισσότερο, ναι. Θα τους γράψουμε βέβαια να έχουν οι άνθρωποι μια εικόνα, γιατί είναι όντως εξαιρετικά. Σε μένα όταν έρθει ένας ασθενής ο οποίος θέλει να χάσει βάρος και όλοι μας χρησιμοποιούμε καμιά φορά και φάρμακα, αυτά τα ιδιαίτερα που λένε, εγώ δεν το έχω δει την εικόνα του. Το βλέπω όταν κάνει διατροφή και γυμναστική και μπορεί και λίγο έτσι για ψυχολογικούς λόγους να του πει να πάρω και ένα βότανο λίγο, να χάσω λίγο βάρος. Τα πιο πολλά είναι διουρητικά από τα βότανα.
0: Και χάνεις υγρά.
1: Πιο πολύ είναι διούρηση. Ναι. Το λίγο θέλει άλλη διαδικασία και είναι δύσκολη.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι αυτά και άλλα θα συζητήσετε με όσους παρακολουθήσουν την ομιλία μεθαύριο.
1: Όσοι ακούνε και θέλουν να έρθουν,
0: ναι.
1: Ειδικά για το καπί που θα είναι την Πέμπτη, είναι ανοιχτή.
0: Ανοιχτή, στο καπί της Αγριάς λοιπόν. Στο καπί
1: είναι πολύ φιλόξενοι, ναι, και μπορούν άνετα να δεχτούν και κόσμο να ακούσουν.
0: Και να ρωτήσουν και να ακούσουν και να πραγματικά νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Επειδή βλέπω το θέμα μάλλον αποκτάει, έχει ενδιαφέρον, γιατί με έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα άνθρωποι οποίοι θέλουν να έρθουν να ακούσουν και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μάλλον φέτος θα το τρέψουμε λίγο περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Βλέπω πραγματικά τα βότανα είναι κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και θα τελειώσω με αυτό, ότι τα βότανα της ελληνικής γης είναι θησαυρός. Αλλά θυμόμαστε ότι η φύση έχει δύναμη και η δύναμη θέλει σεβασμό.
0: Έτσι.
1: Να αυτό θα κλείσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χονδρογιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ ακολουθώ τις εντολές του ηχολήπτη μου, ο οποίος μου λέει ότι πάμε κατευθείαν για τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων στην Μίνα τη Μαυρογιάννη. Να δώσουμε όμως το χρόνο και στη Μίνα τη Μαυρογιάννη έτσι να ετοιμαστεί, να μην την ευνηδιάσουμε. Άρα λίγο μουσική, λίγο μια γεφυρούλα, μια γεφυρούλα.
2: Ένα φιλί.
0: Η γέφυρα θα είναι ο αποχαιρετισμός μας, γιατί εγώ σε αυτό το σημείο μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της εκπομπής σας αποχαιρετούμε, ανανεώνοντας ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή λίγο μετά τις 10, φίλες και φίλοι, να έχετε μια όμορφη μέρα, να περνάτε καλά και χαρά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του 59χρονου μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι καταθέσεις συνεχίζονται σήμερα με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, όπως ζήτησε ο ίδιος να προηγηθεί, διότι έχει τη διπλή ιδιότητα πατέρα θύματος και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, εκπροσωπώντας και άλλους συγγενείς θυμάτων. Η σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν, όπως αποφάσισε η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, είναι πρώτα οι συγγενείς θεμάτων, μετά οι παθόντες τραυματίες που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά όσοι δεν δήλωσαν παράσταση και ακολούθως όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση, δηλαδή πυροσβέστες, διασώστες και αστυνόμοι. Στη συνέχεια θα καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με τις συνθήκες του σιδηροδρόμου, όπως κλειδούχοι, σταθμάρχες, μηχανικοί και στο τέλος ιατροδικαστές Λάρισας. Κονδύλια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας θα διατεθούν στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο και δύσκολο σχέδιο έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Έκκληση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η ΔΕΙΑΜΒ λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παραταταμένης ανομβρίας. Η υψηλή κατανάλωση μειώνει τα αποθέματα στις δεξαμενές με αποτέλεσμα να ενδέχεται να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης. 3 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στο νομό Καρδίτσας, 2 σε χωριά του Δήμου Παλαμά και 1 σε χωριό του Δήμου Σοφάδων. Ανακοίνωση για την εξαφάνιση από τη Λάρισα της 39χρονης Μανουέλας Έλενας Γιάνγκο εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού. Η 39χρονη αγνοείται από τις 19 Αυγούστου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα χθες ένας ηλικιωμένος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέων Πόρων και Καστρίλου Τρού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα, έσπευσαν ασθενοφόρα τόσο από τους γόνους όσο και από την πλευρά της πιερίας, ωστόσο για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε δασική έκταση στους Κοφούς Αλμυρού, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που προκλήθηκε εν κινήσει χθες το μεσημέρι στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καλαμπάκα. 4 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση 114 κτηρίων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εντάχθηκε πράξη για δωρεάν κρατική αρρωγή. Συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων με το ΕΚΑΒ για άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στα πάρκα της πόλης. Δεν θα υποδεχθεί για φέτος πρωτοετής δοκίμους η σχολεία στη φυλάκων Μουζακίου, καθώς οι ήδη υπάρχοντες τριτοετής και δευτεροετής καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις. Άδεια καταδάφισης για την οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα έχει εκδώσει ο εργολάβος σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη. Η κυρία Λιακούλη ζητά από το Δήμο Λαρισαίου να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση αναστολής εκτέλεσης της άδειας καταδάφισης και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ώστε να παγώσει κάθε ενέργεια μέχρι την οριστική κρίση του αρμόδιου συμβουλίου και καλεί επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων να εκδώσουν ακαριαία διαταγή αναστολής εργασιών και να επισπεύσουν τη διαδικασία κήρυξης του κτηρίου ως διατηρηταίου μνημείου. Στο πρόγραμμα Plastic Free Greece συμμετέχει και φέτος η Σκιάθος με σειρά υποθαλάσσιων και παράκτιων καθαρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 ως τις 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν ήδη λοιπόν από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 9 αύριο. Στο πλευρό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες βρίσκεται το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο προχώρησε στη διανομή σχολικών ειδών που έχουν συγκεντρωθεί για τα παιδιά των οικογενειών δικαιούχων με στόχο οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έρχεται στην Καρδίτσα στις 18 και 19 Σεπτέμβρη στο Αθλητικό Πάρκο με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολ Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Η πέθρια τάξη έγινε η Λίμνη Κάρλα για 45 παιδιά κέντρου δημιουργικής απασχόλησης. Στο πλαίσιο δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι μικροί μαθητές παρατήρησαν με κιάλια την άγρια ορνηθοπανίδα, γνώρισαν τη βιοποικιλότητα και την οικολογική αξία του υγρότοπου, ενώ συμμετείχαν σε παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτιού Πηλίου Κένταυρος κάνει πρεμιέρα από τις 13, θα διαρκέσει ως τις 20 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας 34 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Λαϊκά τραγούδια παλιών σπουδαίων ερμηνευτριών παρουσιάζουν σήμερα στις 9 το βράδυ στα Τρίκαλα η τραγουδίστρια Ρώσα Ία με την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στην παραδοσιακή συνοικία Βαρούση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Άνοιχτη σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Όλο με προβλήματα ξεκινά εβδομάδα. Χθες ήταν ο... Εντάξει, πρόβλημα. Εννοώ στην εκπομπή, στην έναρξη της εκπομπής. Χθες ήταν λοιπόν οι δηλώσεις του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την εξειδίκευση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το περασμένο Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα υπήρχε τεχνικό πρόβλημα. Όχι δικό μας, έτσι. Ηλεκτροδότησης. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Επανήλθαμε. Για το υπόλοιπο της εκπομπής, πόσο περίπου 40 λεπτά, δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Μπορούμε να προλάβουμε και να πούμε πάρα πολλά. Και βεβαίως στην ατζέντα της ειδησιογραφίας, αν μη τι άλλο, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα μέτρα σε ορίζοντα τετραετίας, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών, και το πείρωμα δών από την αντιπολίτευση και τους κοινωνικούς φορείς για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις, ανεπαρκή, παραπλανητικά, αποσπασματικά τα μέτρα, όπως καταγγέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ, την Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας και την Νίκη, μέχρι την ΓΕΣΕ, τους συνταξιούχους και τις δικαστικές ενώσεις. Για επιβεβαίωση της αδιαφορίας που δείχνει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και εκτινοτρόφοι, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κριτική στον Πρωθυπουργό για τις τοποθετήσεις του σχετικά με όλα τα ζητήματα και βεβαίως τα θέματα της οικονομίας από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί κατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για κοροϊδία, ψίχουλα, λαζονία και εξυπνάδες. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα. Χρειάζεται λύσεις και αλήθεια, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου με σχετική ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Σχετικής Επιτροπής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης, υπερεπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες στους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα των άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική. Μια πολιτική που πρέπει να ετηθεί, όπως αναφέρει και η Νέα Αριστερά στην σχετική ανακοίνωσή της. Καλά, βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΘ είναι ένα βήμα πλειοδοσίας και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται εντός των επόμενων ημερών. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που μίλησε για υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης, δηλώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός αγνώρισε για 8η συνεχή χρονιά την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και τα καρτέλ σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ και τράπεζες. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Έτσι, δεν λέμε άλλα στο εισαγωγικό μας για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Θα τα πούμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής κάποιες ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν προφανώς ως ακροατές και ακροάτριες. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493, ο τρόπος επικοινωνίας, ο κλασικός τρόπος της σταθερής τηλεφωνίας. 12 με 1 καθημερινά. Η εκπομπή που ακούτε, ανοιχτά μικρόφωνα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, εκτός απρόπτου και αδειών ή άλλων τέλος πάντων συμβάντων που μπορεί να παρενοχλήσουν την πορεία της εκπομπής. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Βαγγέλης Βούργαρης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα, και βεβαίως να πούμε ότι μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα Earth Echo,
εκεί όπου υπάρχουν και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ και φυσικά όλα τα υπόλοιπα δημοσιογραφικά και όχι μόνο και μουσικά ραδιόφωνα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δημόσια ραδιοφωνία έχει εξαιρετικές επιλογές πάνω σε αυτό το πεδίο.

0: Βρεθεί την Τετάρτη το απόγευμα προς βράδυ από ό,τι πληροφορούμαστε. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. 16 του μηνός, 16 Σεπτεμβρίου. Και το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, των ΤΕΠ. Δεν εγγενιάστηκαν αυτά? Εγγενιάστηκαν. Ε? Το μεταφέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Να μην γίνουν και τα επίσημα. Παρουσία υπουργού. Εγώ, τέλος πάντων, είναι ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε με δωρεά ιδιωτική της οικογένειας Φαγκρίδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Και καλώς κάνει. Το θέμα είναι ποια είναι και η υποχρέωση της πολιτείας. Όχι μόνο για την υγεία και για όλα τα άλλα ζητήματα. Είχαμε και μία ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, που εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης από την ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η εστίαση έμεινε εκτός των ουσιαστικών παρεμβάσεων παρά τα πάγια αιτήματά της. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κανένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου δεν ικανοποιήθηκε, παρότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εργοδοτικούς και παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Μεταξύ των διεκδικήσεων που αγνοήθηκαν περιλαμβάνονται η επαναφορά ενιαίου φόρου προς τέμενες αξίες 13% στο σύνολο της εστίασης, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, η κατάργηση του φόρου παρεπιδημούντων για online παραγγελίες, delivery και παράδοση δηλαδή, έτσι, γιατί μάθαμε και τον ξενικό όρο, και διανομή, και η κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές φορές για εργασία σε κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες. Λοιπόν, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών, τραπεζικών προμηθειών, ενοικίων και λοιπόν λειτουργικών δαπανών, ενώ αρκετές καταγράφουν μείωση του τζίρου τους, όπως συμβαίνει βεβαίως σε όλες τις επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο σε αυτές του κλάδου της εστίασης. Και πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Παπαευθυμίου, ο οποίος επί χρόνια βεβαίως διατέλεσε στην Προεδρία του τοπικού σωματείου εστιατόρων και επισητισμού. Κύριε Παπαευθυμίου, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ
1: στο κράτη σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό χειμώνα σε όσοι πήγανε και ναι, καλές διακοπές σε όσοι δεν πήγανε.
0: Σωστό, εντάξει, ακόμα οι θερμοκρασίες κρατάνε, οπότε ενδεχομένως κάποιοι να εκδράμουν όσοι έχουν τουλάχιστον χρήματα στην τσέπη τους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, σωστά, την ξέρετε?
1: Την παρακολουθάω, παρακολουθάω όλα τα email της Ομοσπονδίας, γιατί και θα είμαι και πρόεδρος
0: ακόμη.
1: Παραμένω. Και μπορώ να πω με σιγουριά ότι είμαστε απογοητευμένοι για μια ακόμα φορά από τον Πρωθυπουργό μας, που κάποτε ο κλάδος ο δικός μας τον έδωσε την δεύτερη τετραετία.
0: Ναι. Θα το ξανακάνει? Τώρα ρωτάω, συγγνώμη, επειδή το είπατε. Εντάξει, ποιος ξέρει τώρα, θα μου πείτε, αλλά η κάλπη...
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά οι συνάδελφοί μας είναι στα κάγκελα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ημερίδα στην Λάρισα, 360 μέρες μοίρες, που αυτό γίνεται πανελλαδικά τώρα, έχει πάρει μια μορφή εντατικών, ας το πούμε έτσι, διεκδικήσεων, αλλά μάλλον δεν μας ακούν οι κυβερνώντες και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός μας.
0: Ναι. Τι θα ήθελε ο κλάδος, κύριε Παπαευθυμίου, για να μείνει ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοίταξε, Αλέξανδρο, στο ξεκίνημα της εκπομπής αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου της εστίασης, ναι, που είναι συγκεκριμένα.
0: Είναι η ΦΠΑ που ανέφερα.
1: Αρκετά, ναι, αρκετά βέβαια έχουμε κλαδικά αιτήματα, αλλά εστιάσαμε στα πιο βασικά αιτήματα που ζητάμε από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Γιατί κάποτε είχε υποσχεθεί το 13% είναι πάγια δέσμευσή του.
0: Mm-hmm.
1: Που για ακόμα μια φορά δεν το αλλάζει αυτό το 13%, παραμένει. Δεν κατεβάζει το 13%.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: ο ενιαίος φόρος προστέμενης αξίας, λέτε, στο σύνολο της εστίασης, προφανώς για να μειώσετε και εσείς τις τιμές σας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Φυσικά. Πάντα κερδίζει ο καταναλωτής, γιατί μην ξεχνάτε και εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε, δεν είμαστε μόνο επαγγελματίες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, θα

0: Τώρα ένας εργαζόμενος ή ένας μεθυπτός τι μπορεί να... και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μια καθίζεση στον κλάδο μας, όμως δεν το περιμέναμε ότι θα υποστούμε τέτοια καθίζεση.
1: Ναι.
0: Ειδικά από τον Απρίλιο και μετά. Τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ οργιάζουν και δεν τρέπονται που ανεβάζουν και τα κέρδη τους σε ύψη τεράστια, έτσι. Η ενέργεια μεγάλος βραχνάς.
1: Μεγάλο πρόβλημα, προφανώς.
0: Στο χώρο μας, γιατί μην ξεχνάτε, η εστίαση έχει ενεργοβόρα μηχανήματα. Οτιδήποτε και να λειτουργήσουν έχουν μεγάλη απόδοση στο ρεύμα.
1: Mm-hmm.
0: Άραγε, είναι βασικά αυτά, ότι πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Και θα σας πω κάτι, γιατί με πονάει αυτό πάρα πολύ. Εγώ, με ξέρετε, επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκα από τους πρώτες μας Ασκληπιού και κάποια στιγμή...
1: Στον κεντρικό πεζόδρομο, λέτε, της πόλης.
0: Στον κεντρικό πεζόδρομο, για όσοι μας ακούνε, ξέρουν τι σημαίνει Ασκληπιού για τα Τρίκαλα. Ήμασταν 30 καφετέρες και γενικά υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 5 καταστήματα. Αυτό με θλίβει εμένα.
1: Αποχωρούν από τον κλάδο πολλοί επαγγελματίες, συνάδελφοί σας, και αλλάζουν και χρήση τα κτίσματα, κύριε Παπεύθυμιο. Να το πούμε αυτό, έτσι. Μετατρέπονται ξανά σε εμπορικά, όπως ήταν παλιά.
0: Ναι, μία κερδοφόρα επιχείρηση θα μπορούσε να κλείσει? Όχι, βέβαια. Δεν κλείνει μία κερδοφόρα επιχείρηση. Άρα σημαίνει δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις μας αυτή τη στιγμή. Καθημερινή. Τα καταστήματά μας δεν μπαίνει κόσμο, δεν μπαίνει για φαγητό κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να κρατηθούν τα καταστήματα, έτσι.
1: Να μην ξεχνάμε βεβαίως, κύριε Παπαευθυμίου, ειδικά για την περιοχή μας και θα έλεγα για ολόκληρη τη Θεσσαλία, ότι περάσατε μια πολύ δύσκολη περίοδο, βέβαια όλη η χώρα αυτή του κορονοϊού, και βεβαίως είχαμε μετά και τις πλημμύρες του 2023 του Σεπτεμβρίου, όπου και εκεί... τεράστια πραγματικά τα ζητήματα και δικό σας μελών του κλάδου, έτσι, της ΠΟΕΣΕ στην περιοχή μας. Υπήρχε μια εκτίμηση, γιατί σας άκουσα λίγο πριν να λέτε ότι δεν περιμέναμε τέτοια κάμψη στον τζίρο, τέλος πάντων, αλλά υπήρξε μια περίοδος όπου αναθαρίσατε, θα έλεγα εγώ, ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα, αλλά δυστυχώς μάλλον οδεύεται προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, έτσι, για να μην βγάζουμε και αυθαίρετα συμπεράσματα.
0: Εμείς το μεγάλο πρόβλημα είναι, το είπα και προηγουμένως, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι η ενέργεια, είναι τα ασφαλιστικές εισφορές που τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες και τα νυχτερινά είναι μεγάλες προσαυξήσεις.
1: Ναι, για τις ασφαλιστικές εισφορές λέτε τώρα, έτσι, ναι, σε εργασία, ναι. Κυριακές, αργίες και νυχτερινές ώρες.
0: Ακριβώς. Που καταλαβαίνετε, βέβαια, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Είναι ασφαλισμένο το προσωπικό μας και όλα αυτά, και ειδικά τα τελευταία χρόνια τώρα με τις κάρτες εργασίας, καταλαβαίνετε ότι μπορώ να σας πω είμαστε 99,9% σε όλα εντάξει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και δεν είμαστε αντίθετοι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να είμαστε εμείς αυτοί με το μαύρο πρόβατο και να μην επεκταθώ σε άλλα επαγγέλματα που δεν ξέρουν τι θα πει ένοχοι. Δεν ξέρουν τι θα πούνε από ελέγχους κάποια άλλα επαγγέλματα. Έτσι, να το λέμε και αυτό. Γιατί το βρήκαμε τώρα την εστίαση, εύκολη πρόσβαση.
1: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Παπαευθυμίου, να ρωτήσω σας παρακαλώ πάρα πολύ αν σχεδιάζει ο κλάδος το ενδεχόμενο κάποιων κινητοποιήσεων. Γιατί φάνηκε τουλάχιστον και η ανακοίνωση, αυτό στην ουσία αναφέρει, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ότι ο κλάδος ήταν αόρατος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ζούμε και εμείς μια παρακμή και στον κλάδο μας, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, γιατί, να το πω χωριάτικα και λαϊκά, είμαστε κορυμποχώροι όλοι. Και εγώ ασχολούμαι από 1991 συνδικαλιστικά. Κάποτε, αν κάποιοι πιο παλιοί θυμάται, όταν πήγαμε στη ΔΕΦ, πήγαμε από όλη την Ελλάδα και κάναμε τέτοιο ντόρο και τέτοια δυναμική που κερδίσαμε το 5%, έγινε 0,5% στον φόρο, στον ειδικό φόρο. Δηλαδή ήταν τεράστια κινητοποίηση πανελλαδικά. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί έχουμε καθίσει όλοι μας στο σπιτάκι μας και δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Δεν αντιδράτε, λέτε, ναι.
0: Δεν αντιδράσουμε. Και όχι ο δικός μας μόνο κλάδος, έτσι. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι ζουν το ίδιο, την ίδια διαφορία, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι, και να κλείσουμε με αυτό, αν υπάρχουν συμπληρωματικά τέλος πάντων μέτρα από την κυβέρνηση για την εστίαση, η οποία φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις, η εστίαση είναι ένας μεγάλος οργανισμός, μια μεγάλη βιομηχανία, είναι η δεύτερη σε εργατικό δυναμικό και σε δυναμική, δηλαδή στο ΑΕΠ της χώρας, mm-hmm. που θέλει ιδιαίτερη βοήθεια. Διαφορετικά, εντάξει, εύκολο είναι να κλείσουν τα καταστήματά μας, έτσι. Θα υπάρχει πρόβλημα στο εργατικό δυναμικό από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάτε, εμείς η εστίαση δεν είναι ένα κτήμα ή μια οικοδομή που θα πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένας εργάτης που δεν έχει την τεχνογνωσία να κάνει κάτι και να δουλέψει, να πιάσει δουλειά. Εμείς και ο σερβιτόρος, τώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια, πρέπει να ξέρει ξένες γλώσσες, να μιλάει, να ξέρει ηλεκτρονικά για να χτυπάει τις παραγγελίες, mm-hmm. να ξέρει 1,200, δηλαδή να...
1: Ναι, είναι ειδικευμένος, λέτε, ναι, προφανώς. Ναι.
0: Ο μάγειρας να έχει την εξειδίκευσή του, η μαγείρισα να γνωρίζει από κουζίνα, να έχει γνώσεις. Δεν είναι εύκολο το επάγγελμά μας, δηλαδή να βρούμε κάποιον τυχαίο και να τον βάλουμε στη δουλειά μας.
1: Για να έχετε και ποιότητα στις υπηρεσίες, προφανώς, κύριε Παπευθυμίου, το λέτε.
0: Έτσι ακριβώς. Mm. Δηλαδή είναι μια ιδιαίτερη εργασία, είναι ένας ιδιαίτερος εργασιακός χώρος. Mm-hmm.
1: Ωραία. Κλείνουμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θα έχετε κάποια συνάντηση σε τοπικό επίπεδο, τέλος πάντων, για να δείτε πώς θα κινηθείτε σε σχέση με τα μέτρα που δεν ελήφθησαν για τον κλάδο σας.
0: Σε τοπικό επίπεδο δεν νομίζω, Αλέξανδρε. Περιμένουμε κι εμείς κεντρικά. Δηλαδή, προχθές που βρεθήκαμε τον πρόεδρο τον Καβαθά, να δούμε, λέει, την ΔΕΦ πρώτα και μετά θα πάρουμε προπάσεις.
1: Τον πρόεδρο, τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο για ΣΕΒΕΛΕΤ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Νίκο Παπευθυμίου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα όμως, γιατί έχουμε συνέχεια και άλλες επικοινωνίες.

0: Τα λέγαμε ελάχιστες μέρες πριν από την έναρξη της αγένεια της ΔΕΘ και της ανακοινώσεις βεβαίως του Πρωθυπουργού. Θα τα ξαναπούμε μία ακόμη φορά τώρα, γιατί μάλλον επιβεβαιώνεται ο κ. Χρήστος Κολοβός, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών. Κύριε Κολοβέ, γεια σας και πάλι. Πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, γεια σας. Καλά είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας ξανά και σας ενοχλούμε. Είχαμε.
1: Ούτως ή άλλως, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είχαμε δεσμευτεί ούτως ή άλλως ότι θα κάνουμε μια νέα επικοινωνία, ναι. Γιατί μας είχατε πει ότι το καλάθι που κρατάτε είναι μικρό πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, και από ό,τι φάνηκε μάλλον το καλάθι είναι μικρό. Δηλαδή αυτό που δίνει τώρα στους συνταξιούχους, τι είναι το ποσό των 400 ευρώ ετήσια ενίσχυση, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως έχω κάνει. Η αύξηση αυτή που έχει ανακοινωθεί που θα δοθεί για το 2017.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 20... πολύ κάτω από τον πληθωρισμό.
0: 27. 27, ναι, ναι.
1: Το 27, συγγνώμη.
0: Το 27.
1: Είναι κάτω από τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα είπαμε και αυτά τα ζητήματα. Γενικώς ήταν όλες οι εξαγγελίες. Νομίζω ότι και από αυτά που διαβάζουμε και από τον τύπο και που γενικά ας πούμε. Δεν φαίνεται ότι είχαν κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως ας πούμε σε ό,τι μας αφορά εμάς εδώ στους συνταξιούχους, είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή ουσιαστικά ανεβάσανε 100 ευρώ δηλαδή το
0: επίδομα.
1: Mm-hmm. Επίδομα αυτό που θα μας δίνανε, το οποίο κοιτάξτε τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς τώρα αντιστοιχεί σε 1 ευρώ για κάτι ψηλά την ημέρα δηλαδή, έτσι. Αυτό συζητάμε τώρα.
0: Ναι, κάπου το διάβασα. 1,09 για την ακρίβεια νομίζω.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Τα 400 ευρώ. Και φυσικά βέβαια τώρα αλλάξανε τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι είπανε, τουλάχιστον το δώσουν σε όλους. Βεβαίως εξαιρούνται κάτω των 65
0: ετών. Το ηλικιακό όριο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν το διορθώσανε, το αφήσανε.
0: Ναι.
1: Και είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα το πάρουν και αυτοί παίρνουν χαμηλές συντάξεις. Και μην σας πω, δηλαδή, αυτοί οι τελευταίοι που βγήκαν μετά τον νόμο Κατρούκαλου, οι συντάξεις τους είναι ακόμα πιο πετσοκομμένες.
0: Ναι. Είναι
1: και
0: περίπου.
1: Φυσικά, βέβαια, είπανε για τη χειρία ότι από 60 ετών και πάνω θα δώσουν για τη χειρία. Είναι λίγες, βέβαια, αυτές. Στην ουσία, εν πάση περιπτώσει, αυτό λέμε εμείς ότι πραγματικά δηλαδή δεν αντιμετωπίζει δηλαδή την κατάσταση σήμερα. Και να σας πω και κάτι πρακτικά πράγματα να λέμε, γιατί απλοί άνθρωποι είμαστε. Να σκεφτεί κανείς μόνο τις αυξήσεις που έχουμε αυτό το διάστημα, στο ρεύμα, στο καύσιμα.
0: Στα τρόφιμα.
1: Στα τρόφιμα. Mm. Τώρα θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να αγοράσουμε και πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα.
0: Και με τι τιμή θα ανοίξει, κύριε Κολοβέ.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα ουσιαστικά ξαναμίζονται δηλαδή από τη μέρα, τον πρώτο μήνα δηλαδή. Αυτό θέλω να σας πω δηλαδή ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και δεν δυστυχώς πρόκειται για μια, θα λέγαμε έτσι με μια κάπως πιο ήπια φράση, μια μεγάλη κοροϊδία. Και επιδημός δηλαδή απέναντι στους απόμαζες της δουλειάς.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν αφαιρέσει πολλά, δηλαδή μας αφαιρέσανε από τη συντάξη μας, τα δώρα μας, κόψανε το ΕΚΑΣ, δηλαδή θέλω να πω ότι αφαιρέσανε πάρα πολλά από τους συνταξιούχους. Και κάποια στιγμή βέβαια είχαν πει και οι ίδιοι και λέγανε και οι κυβερνήσεις όλες ότι όταν θα βγούμε από την σοξέφωτο και είμαστε στην ανάπτυξη θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα επιστρέφουμε και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο να γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Φοβόμαστε δηλαδή, και να σας πω και κάτι, και φοβόμαστε και τα πράγματα είναι που θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί τώρα πλέον ό,τι πλεονάσματα υπάρχουν από φορολογίες, από αυτά, όλα αυτά τα χρήματα βλέπετε πώς δίνονται ας πούμε για την πολιτική πολεμική οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα χρήματα πάνε πολλά, πάνε προς τα εκεί ας πούμε. Γίνονται κανόνια, γίνονται βόμβες, γίνονται αυτά για να σκοτώνουν τον κόσμο.
0: Ναι. Πώς θα αντιδράσει το συνταξιουχικό κίνημα, κύριε Κολοβέ?
1: Εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση σαν συντονιστική επιτροπή και σχολιάζουμε αυτά τα μέτρα. Από όπως σας είπα χοντρικά, δηλαδή αυτό είναι ότι θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες μας. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας την 1η του Οκτώβρη που είναι Παγκόσμια Μέρα της Ηλικίας. Θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή. Θα κάνουμε συσκέψεις με τα σωματεία μας για να κουβεντιάσουμε τα αποτελέσματα όλης αυτής της δράσης μας και τα αποτελέσματα από τις εξαγγελίες και θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησης. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω με ακρίβεια, αλλά γενικά όμως αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα δώσουμε συνέχεια, δεν θα μείνουμε έτσι, γιατί δυστυχώς δηλαδή, η κατάσταση είναι δύσκολη και θέλουμε και εμείς κάπως να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει και το συντονιστικό όργανο σε πανελλήνιο επίπεδο, το οποίο έχει δείξει και τη δυναμική του, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, αυτό σας είπα και εγώ, όταν σας λέω για τη Συντονιστική Επιτροπή, αυτό λέω. Ναι, ότι θα συνεδριάσουμε για να από κοινού να καταλήξουμε. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση για το συλλαξιστικό κίνημα. Γιατί εδώ σε αυτή τη Συντονιστική Επιτροπή υπάρχουν, ας πούμε, συνάδελφοι, ομοσπονδίες, δηλαδή πανελλαδικά σωματεία όλων των πολιτικών αποχρεώσεων. Και εδώ πέρα το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ετοιμάτων που μας αφοράνε. Και αυτό είναι μια πολύ καλή, με καλές προϋποθέσεις συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως ικανοποιημένοι προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενά σας, δεν έχετε σε κάθε περίπτωση μείνει.
1: Δεν είμαστε, όχι. Δεν είμαστε. Και να σας πω και για αυτή που ανακοίνωσε 2,8 περίπου κοντά στα 3 που είναι για το 27. Αλλά και για την προσωπική διαφορά που ξαναεπανέφερε το θέμα δεν αλλάζει τίποτα. Είναι αυτό που ανακοίνωσε πέρυσι ο κ. Πρωθυπουργός πάλι στην έκθεση στη ΔΕΦ. Ουσιαστικά, κοιτάξτε τώρα με την προσωπική διαφορά, τι μας λένε, ναι, αυτό δηλαδή που αποφάσισαν ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν όλη την αύξηση, ενώ πέρυσι είχαμε πάρει τη μισή. Όμως να σας πω το εξής, δηλαδή πώς γίνεται, γιατί η αύξηση σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά δεν γίνεται στο σύνολο της σύνταξης που παίρνουν στα καθαρά. Από το σύνολο της σύνταξης αφαιρούν το ποσό της προσωπικής διαφοράς και από εκεί και μετά βάζουν την αύξηση. Θέλετε να σας το πω λίγο πιο παραστατικά, δηλαδή αν σας πω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι. Στιγμή,
1: εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, λέω, 1023 ευρώ για την ακρίβεια. Έχω 280 ευρώ προσωπική διαφορά. Θα μου αφαιρέσουν τα 280 από τα 1023 και στα υπόλοιπο ποσό που θα μείνει θα μου βάλουν, ας πούμε, την αύξηση αυτή που μου αναλογεί το 2,8. Δηλαδή πάλι καταλαβαίνετε πως το λέω, δηλαδή στην ουσία μένει το ποσό δηλαδή της προσωπικής διαφοράς στην ανάλυση της σύνταξης, δεν αφαιρείται, δεν προστίθεται δηλαδή στην ανταποδοτικότητα, μένει και δεν υπολογίζεται αυτό το κομμάτι στην αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά οι συνάδελφοι που ακούνε ίσως
0: το γνωρίζουν πολύ καλύτερα.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Τους δούνε κιόλας, ας πούμε, κάπως το θέμα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλω να πω ότι το λέγαμε και πριν, γιατί αυτό το είχαμε καταλάβει και από τις συναντήσεις που κάναμε στα υπουργεία κτλ. Βλέπαμε πώς αντιμετωπίζαν αυτό το πλαίσιο των ετοιμάτων που συζητάγαμε και σχεδόν ήμασταν βέβαιοι ότι δεν θα είχαμε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις που θα ανακουφίζανε τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε
1: Κολοβέ, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών, ο κύριος Χρήστος Κολοβός. Πάλι με λίγη μουσική για να πάμε επίσης στο ίδιο θέμα.

0: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερίων Επαγγελματιών. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος πάντων, στον ΕΦΚΑ είναι άπαντες πλέον. Πάμε να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, καλά. Το παλεύουμε όρθιοι.
0: Λοιπόν, το παλεύετε. Μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Κολοβός, ο συνάδελφός σας από την Ομοσπονδία των Ελευθερών Επαγγελματιών, ότι το καλάθι ήταν πολύ μικρό στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Φαντάζομαι η ίδια εικόνα έχετε κι εσείς, γιατί διάβασα κάποιες ανακοινώσεις. Ναι.
1: Για όλους τους συνταξιούχους, για τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιοποιητικών Οργανώσεων και του Δημοσίου, όλοι μας, το καλάθι είναι καλάθι πείνας και δυστυχίας. Είναι ένα καλάθι το οποίο χειροτερεύει τη θέση μας. Σε όσες περικοπές έγιναν, σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, έρχονται να προσταθούν νέες μειώσεις. Δηλαδή, αντί να δώσουν τα δώρα μας, που τα έχουμε πληρώσει εμείς, ποια δημοσιονομικά μας δίνουν, τα δώρα τα πληρώσαμε εμείς. Μας κρατάνε εισφορά ηλεκτρική, πληρώνουμε εμείς. Δεν μας δίνουν τα αναδρομικά. Κάνουν μια ρύθμιση της χειρίας της συντάξης κάτω από την πίεση που ασκούμε και την κάνουν μεσοβέζικη. Έχουν τσακίσει τα δικαιώματά μας τόσα χρόνια και πετάνε ένα ευρώ την ημέρα και μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Απαράδεκτο. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας και θα τους εντείνουμε με κάθε τρόπο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτός είναι ο μονόδρομος για εμάς, κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα που υπηρετεί η κυβέρνηση, σε εκείνους που δίνουν τα λεφτά, στους μεγάλους εφοπλιστές, στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και φυσικά στην πολεμική οικονομία που στείλουν τώρα καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για να σκοτώνουν τη λαοί. Ναι. Είμαστε λοιπόν στο μετερίζει το αγώνα και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είστε εν κινήσει και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά και σε μια νέα επικοινωνία την ερχόμενη εβδομάδα, αν είναι εφικτό, κύριε Κουμπούρη. Γιατί
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να θίξουμε συγκεκριμένα ζητήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ που είναι χιλιάδες.
1: Πολύ
0: για
1: καλά.
0: Για να μην πούμε ότι μένουν και πολλοί εκτός του επιδόματος των 400 ευρώ.
1: Ακριβώς μένουν εκτός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το σύντομο της επικοινωνίας, αλλά και εσείς έχετε υποχρεώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Νομίζω όμως ότι μας έδωσε έτσι το στίγμα, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς νιώθουν οι συνταξιούχοι μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν σε μια χρονική περίοδο τετραετίας, έτσι. Αυτό υπόθηκε τουλάχιστον. Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 98,3 στα FM. Ερτλάρι σας, εδώ είστε συντονισμένοι. Πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά. Προλαβαίνουμε όμως και κάποια πρωτοσέλιδα σε λίγο. Κάποιες μουσικές έτσι ανάσες.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας. Πρωτοσέλιδα βλέπουμε που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο από τις εφημερίδες από τον τύπο Εθνικής Εμβέλειας, εφημερίδα η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας, οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά ελαφρύνσεις από τα μέτρα βεβαίως που εξαγγέλθηκαν. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Μάλιστα. Γι' αυτό το κάνουμε και εμείς, προφανώς. Δίνουμε χρήματα σε εξοπλιστικά. Ναι, προφανώς. Εφημερίδα Τα Νέα, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, ΔΕΘ ή εξειδίκευση των μέτρων. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσα της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεών. Εφημερίδα Απογευματινή, επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα, ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριημερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού και πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενος. Είναι ανακοινώσεις που έγιναν χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βάση, είπαμε, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Εφημερίδα των Συντακτών, ακροδεξιά να τριχύλα στην Ευρώπη. Αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έτσι, αυτό που συνέβη στη Γερμανία, εκεί, Σαξονία, Anhalt. Συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό, θα λέγαμε. Ριζοσπάστη στην αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφανείς η συμμετοχή. Ελεύθερος τύπος, πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη. Κουμπαράζει τα παιδιά με ισόπωση, συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Και όσοι δεν μπορούν να βάλουν, ρωτάμε τώρα εμείς. Καλά, ξέρουμε την απάντηση, έτσι.

Λοιπόν, κλείνουμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, τέλος για σήμερα. Δεν λέμε άλλα πρωτοσέλιδα. Να πούμε μόνο ότι σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια παραπέμπεται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για ακόμη 17 αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και η πρώην Δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας, η οποία έχει αναλάβει την προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο 17 ανθρώπων από την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπηξε στη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια, παρέμψε και τους 18 για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πλημμύρας με αποτέλεσμα τον θάνατο. Ο Κώστας Αγοραστός ελέγχεται για ακόμη 8 θανάτους από την ίδια κακοκαιρία και από τις εισαγγελίες Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου. Τη δίνουμε έτσι την είδηση πολύ πολύ γρήγορα. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Βαγγέλης Βούργαρης στη ρύθμιση του ήχου. Σας χαιρετούμε και οι δύο. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη. Όμως, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή, θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσο είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος σε κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτήν την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία, πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσιτή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, τις περσινές ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
3: Ενισχύεται προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή έτσι, ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλο, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η Εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου, αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αριοπάγου της κυρίας Αδηλίνη προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκούφτιότιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντρίβη του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκληπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό, από στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στη Ιστίνη, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο αποκλειοπισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και Δονήσης. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα χίλια την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό

0: Από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, Ιάσον.
1: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε κοντέινερς στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια δεκαπενταετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και, και σε άλλα σχολεία. Δεν διαφαίνονται συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι. Έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφαίνεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα... υπάρχει μεγάλος προβληματισμός,
0: ναι.
1: Και σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αφετέρου, όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά. Είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπέρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά. Έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό. Και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες, προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανακοινώσεις αυτές. Είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διαδικασία.

0: διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ισλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο. Και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα, όπως είπαμε. Αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές, γύρω στις 3, είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης. Που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν, όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν σχετικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Σωστά, Δίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι, συγγνώμη,
2: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε με στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα για εν λόγω δημοτική παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα, και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα. Στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλο πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτέ τι περιοχέ δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίε σε περισσότερε, μπορεί να είναι διπλοκατοικίε, έχουν κήπου, έχουν αυλέ. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό τη κατανάλωση. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία καθότι εδώ βρίσκει το δεύτερο στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Διάτρεσας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ένωσε σε 11, ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Βίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνη της Αντογηθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέστας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις Ψαράδες του Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935 τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσκοτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από την Ανδριάδα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Γουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Βομαλίγκα Προκοπίου, να γίνει μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα έτσι όπως σημειώθηκε και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρης, περιφερειακή περιοχή, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα αναπηρία, τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά, και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοϊού. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοϊού έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού, εκ λοιπόν πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήριο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής.
0: Μάλιστα.
11: Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο Φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από

0: τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μποάτα της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με πολιτική αντιπαράθεση, με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το ραδιοφώνου μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ, μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος της Πασόκ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς, που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει και προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της Τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει η Πρωτοβουλία και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκε μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμία τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά είναι, θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο, μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις. Θα δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες. Γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά τις 2:30 ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε και θα σας μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως. Φιλιό Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με το Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στην Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ένφια για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μες. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια, αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν, για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές, διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου δύο. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως τους
0: για μικρότερες ηλικίες, ναι.
5: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3 λοιπόν. Πάμε στον ένφια, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον ένφια για την πρώτη κατοικία, δεν επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
5: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως.
5: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
0: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
5: 3 χρόνια ακόμα. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο. Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ, νομίζαμε ότι να πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια αμίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
7: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
6: Ναι.
7: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Yeah. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
6: Ναι,
7: αυτό
6: ναι.
7: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Σάσου Καλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
8: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο, πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
0: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως έχει, είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029.

0: ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες οίκο θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
0: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% τον οίκο. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άχομο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
2: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας

0: Και οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του, μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες, όπως είπες, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6, και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%, και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσίευμα, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορο, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε μια ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς κλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου, και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μία άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν για παράδειγμα θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, το επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Βάγκεγκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία. Την έχει με τους 39 βουλευτές ο Zygmunt, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
1: Σε χρόνο. Καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
5: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο. Εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας ασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές σχετικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Σαργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο εύπορους ανθρώπους?
6: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους. Και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών, 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
8: Ναι.
7: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
8: Ναι.
7: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
8: Τώρα,
7: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
8: Τον κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
7: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
9: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Α, Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
9: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη Λιτώνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
10: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
11: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
4: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χάρετς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Είχε προηγηθεί ανάκριση. Είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 49χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένατη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα νέα μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας, είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
13: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
14: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
13: Ακριβώς.
14: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
13: Πάνω από 6.500.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
15: Βεβαίω. Η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα playoffs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
15: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Σπορ 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως όλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλιε 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε 3 ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lux και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί σε φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά τα σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

Καλώς ορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε με δύο ύμνους για την Παναγία, έτσι όπως τους ερμήνευσε ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το Τυπερμάχο. Γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή Αθανασίας. Σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε. Σε δυσοπώ παντάνασα, συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή και άσπηλε, δέσποινα Παναγία. Θερμός επικαλούμε σε, ναέ υγειασμένε, αντιλαβού μου ρίσαμε από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και κλήρων όμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Από τις ογραφείς του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, του Σίμωνος Καρά, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Βοήθα Παναγιά μου της Κύπρου τα παιδιά, στίχη για την Κύπρο, πάνω στο σεσκυριανό σκοπό. Το σκοπό Βιολέτα του Γιονάρη, και φυσικά ερμηνευμένο από τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής και τις εκπομπές του δασκάλου μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και το αρχείο μας. Αυτός ο σκοπός, βοήθεια όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό κατάληψη, αλλά και βοήθεια και στην Ελλάδα μας ευχόμαστε, η οποία περνά εδώ και πολλά χρόνια πολλά και τραγικά πράγματα, και όχι μόνο οικονομικά, αλλά όταν λέμε ούτως ή άλλως οικονομία, ετυμολογικά είναι ο νόμος του οίκου μας, και ο νόμος του οίκου μας δεν θα έπρεπε να είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ο νόμος του σπιτιού μας, ο νόμος της επικράτειας της Ελλάδας. Μέσα σε όλα αυτά η φύση που μαστίζεται, οι φωτιές που έχουν κατακάψει σ' άκρη τη χώρα και οι πλημμύρες που ήρθανε και πρόκειται και να ξανάρθουνε. Λοιπόν, να βάλει το χέρι της η Παναγία αυτή τη πολύ σημαντική μέρα. Σήμερα τα γενέθλια της Παναγίας. Σας ευχαριστώ, έχετε ήδη αρχίσει να μου στέλνετε ευχές. Χαίρομαι που μου στέλνετε ευχές κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία. Ούτως ή άλλως εμείς οι Μαρίες γιορτάζουμε πάντα όταν γιορτάζει η Παναγία. Θέλω να ακούσουμε το υπερμάχο, έτσι όπως το κατέγραψε ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής εδώ από το αρχείο μας.

Έχουμε κάνει αρκετά αφιερώματα φέτος στην Παναγία. Κάτι που σας άρεσε πολύ ήταν το τελευταίο στα 9 μέρα της Παναγίας. Μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το ακούσατε από το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας on demand, χάρη στη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη Αλεξόπουλου, που ανεβάζει τις εκπομπές των Ξωτικών της Παράδοσης στο ΕΡΤΕΚΟ. Και το 15 Αύγουστο φυσικά, και όλες τις γιορτές που γιορτάζει η Παναγία αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

0: Κατέβα, κυρία Παναγιά, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση με τη φωνή της Δόμνας Αμίου και από μια εκπομπή που μας έχει αφήσει. Αφιέρωμα στην Παναγία, όπου ερμηνεύει τραγούδια για την Παναγία, από την οποία εκπομπή πολύ συχνά παίζουμε αποσπάσματα εδώ στην εκπομπή μας. Και πριν η Μαρίζα Κοχ στο «Έχε γεια Παναγιά», το οποίο κάθε φορά που το βάζουμε κάποιος ακροατής παίρνει και λέει ότι είναι πάντα γεια και όχι Παναγιά, και κάποιος άλλος παίρνει και λέει τώρα είναι σωστό που λέει Παναγιά. Τι να σας πω, δεν είμαι μουσικολόγος, θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα μουσικολόγο για την ακρίβεια. Ο κύριος Βασίλης πάντως λέει, εάν πιστεύεις είναι Παναγιά, εάν δεν πιστεύεις δεν είναι Παναγιά. Οπότε πίστευε και μη ερεύνα. Λοιπόν, βέβαια με κόμμα, τι, πίστευε και μη ερεύνα, πίστευε και να πιστεύεις και να μην πιστεύεις, εσύ να ερευνάς. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, η έρευνα είναι μέρος του, γι' αυτό μας έχει δοθεί το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να έχουμε πνεύμα, μα έχουμε πνεύμα για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε.
1: Μαρία, λένε τη Μαρία, λένε τη μάνα σου. Μαρία, λένε Μαρία, λένε την Παναγιά. Μαρία, λένε κισε, κισε να μωρό Μαρία μου. Μαρία, λένε κισε, κισε να κακομοίρα μου. Κι αν δεν πιστε Μαρία μου, λένε κισε, κισε να κακομοίρα μου.

Μαρία λένε την Παναγιά. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνησεν πάση τη οικουμένη. Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα στην κατάραν έδωκε την ευλογίαν. Καλά είναι να την επικαλούμαστε, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Η Παναγία ούτως ή άλλως είναι για τον ελληνικό λαό, αντιπροσωπεύει την μεγάλη μητέρα, τη μάνα μας, σε πιο ατομικό επίπεδο, αλλά και τη μεγάλη μητέρα που λατρεύονταν στην χώρα μας από αρχαιοτάτων και πιο πριν χρόνων, όταν υπήρχε η λατρεία της μεγάλης μητέρας. Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το CD του Στέφαν Μίκους που έχω ξαναπαίξει, όχι αυτό το συγκεκριμένο, άλλα δύο, άλλους δύο ύμνους, τους οποίους έχει εξαιρετικά ερμηνεύσει στο CD της ECM, που είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εταιρεία jazz, ο Στέφαν Μίκους, ο οποίος τουλάχιστον όταν βγήκε αυτό το CD ζούσε στα Κανάρια, στους Κανάριους νήσους, δεν ξέρω τώρα αν ζει ακόμα εκεί, εξαιρετικός. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Παναγία, όπως γράφεται στα λατινικά, όσοι θέλετε να το βρείτε, I Praise You, Cloud of Light.

I praise you, cloud of light. Χαίρε φωτεινήν σε νεφέλην, θεϊκήν όντος δρόσων και μυστικήν, είδωρ το αλόμενον η ζωήν την αιώνιον. Σε σωτηρίας όμβρον ομβρίσασαν δέσποινα, επεγνωκός ετούμε τη συν αγαθότητα. Αυτό μόλις ακούσαμε από τον Στέφαν Μίκους. Σήμερα η ελπιδοφόρα γέννησης, η γέννηση αυτή που έχει έρθει και σηματοδοτεί τη λύση της κατάρας, του προπατορικού αμαρτήματος. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε. Επίσης, μας ακούτε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου, και να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι πολύ όμορφο για τους πόνους Παναγίας από τον Νίκο Ξυλούρη και το ψηφιακό δίσκο του χρόνου «Τα γυρίσματα», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1976, αλλά φαίνεται ότι κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, 4 χρόνια μετά.

Πού να σε κρύψω, Γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική. Δε θα σε μάθω να μιλάς και τα δικοφωνάξεις. Ξέρω πως τα έχεις στην καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βρόχια της οργής τα χιάθε να σπαράξεις. Συ θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό και από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ, Νικοκερόπουλο, όχι σκλάβους η προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου, να κω πουλάκι μου ζεστό, να σου τιμάσω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη θα κοιτώ, που θα πηγαίνεις στο σχολείο με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, κι η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όχου, μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχαίρια και σπαθιά. Στη γλώσσα μου ξεραίνεται το σάλιο σαν πικρία ψηθιά. Ω, πώς βελάζεις ήσυχα κοπάδια εσύ βουνίσιο. Βοηθάτε ουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβυσσο, μακριά από τους λύκους να κρυφογεννήσω. Του Βάρναλη φυσικά, πάνω στο οποίο γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Γράφει σε ένα άρθρο της, άρθρο του μάλλον, ο Σταμάτης Ακελίωνας, διδάκτορ θεολογίας, ο οποίος όμως αυτά που αναφέρει στην ουσία είναι του Ιερού Καβάσιλα, που ήταν σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος, συγγραφέας και Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας. Κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα έζησε και γράφει λοιπόν: γιατί ήταν ανάγκη από αυτή τη ρίζα και με αυτόν τον τρόπο η μητέρα του Θεού να λάβει το πνευματικό σώμα της, να γεννηθεί από τους ανθρώπους, εκείνους που ήταν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό και με τη δύναμη της προσευχής. Έπρεπε δηλαδή εκείνη η οποία συνένωσε τους ανθρώπους με το Θεό, διαλύοντας το μίσος που υπήρχε μεταξύ τους και άνοιξε στις προσευχές των ανθρώπων το δρόμο για τον ουρανό, γκρεμίζοντας το διαχωριστικό τείχος, να έρθει στη ζωή χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βάσεις και αφετηρίες. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας και συνεχίζει ο Σταμάτης Σακελίων. Διτό λοιπόν το ουσιώδες της γέννησης. Το πρώτο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και η απελευθέρωση από την αιώνια κατάρα. Το δεύτερο είναι η ένωση των ανθρώπων, εκείνων που ακολούθησαν τη γέννηση και εκείνων που προϋπήρξαν.

Η γυναίκα λοιπόν γίνεται μέσω της Μαρίας η τροφός της ιστορίας του ανθρώπου, θα υπομείνει και τη χλεύει και τον πόνο. Ταυτόχρονα όμως το πρόσωπο της Μαρίας θα γίνει η παραμυθία των ανθρώπων. Η Μαρία εξαιρείται από το κοινό γένος των ανθρώπων, όπως γράφει ο Σταμάτης Ακελίων. Χωρίς όμως να αποκόπτεται. Αυτή άλλωστε είναι και η ειδοποιός διαφορά της με ό,τι προϋπήρξε αλλά και ό,τι ακολούθησε. Δεν έχει για γενέθλιο τόπο της τον ουρανό, αλλά τη γη της πτώσης. Όμως αντί αυτό να ακυρώσει την πορεία της, έρχεται να επικυρώσει την προοπτική της σωτηρίας. Αυτή η μοναχική φιγούρα της ιστορίας συγκινεί και θα γίνει αργότερα το κεντρικό πρόσωπο όχι μόνο της ιερής ιστορίας, αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας και των τραγουδιών των ανθρώπων. Θα καταστεί το πλέον οικείο πρόσωπο που οι μετέπειτα θεολογικές έρηδες ελάχιστα θα αγγίξουν ή θα αμαυρώσουν αυτό που πραγματικά αισθάνονται οι άνθρωποι για την Παναγία.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου, η ενεργειακή συνεργασία καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική προκλητικότητα και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπακούει σε τελεσίγραφα. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενος τις συμφωνίες για αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, οι αντιδράσεις που προκαλούνται δεν μας πτωούν και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει και να οχυρώνει τη χώρα. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος-Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο τόνισε τη σημασία της προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, παρατήρησε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αντί να πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω και υπάρχουν ακόμη ζητήματα λογοδοσίας και διαφθοράς. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η κατάθεση του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου. Ο κύριος Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγένων θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε αρχικά ότι το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης, στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στη διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση. Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως υπόχρεου προσώπου. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλέμφκαση και δικαιοσύνη που της αξίζει, καταλήγει η ανακοίνωση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα, σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά βρήκε τυχαία ένα παιδί και ενημερώθηκε η Ελλάς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδοποιήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Την ίδια ώρα έχουν ανοίξει όλοι οι φάκελοι με τις δηλωθήσεις εξαφανίσεις ατόμων. Ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την τοποθέτηση της τεράστιας σκηνής με τρόπο που να συμπεριλαμβάνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γυτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε την ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος αύριο και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 T-Shirt 3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μέρος δεύτερο, θέλω να σταθώ έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής και πάλι στο Talk of the Town, το οποίο δεν είναι άλλο από την σαββατιάτικη συναυλία που θα παραχωρήσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντώνης Ρέμος. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα η οποία γίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ θα σας μεταφέρω το πιο βασικό από αυτά τα επίπεδα. Είναι μια κουβέντα η οποία γινόταν δίπλα μου χθες, που καθόμουν στο Δημαρχείο βλέποντας τη μικρή μου να κάνει ρόλερ. Ήρθανε λοιπόν κάτι παιδιά τα οποία είχαν μαζί τους τα δικά τους πατίνια, και από τις κουβέντες τους έμαθα ότι αναρωτιόντουσαν κι αυτά για ποιο λόγο να έχει κλείσει το παραδοσιακό μέρος που κάνουν σκέιτ και πατίνια οι νεαροί της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι άλλο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, παραδοσιακά.
0: Γιατί εκεί μαζεύονται παραδοσιακά όσοι θέλουν να κάνουν πατίνια ή σκέιτ. Και μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί στο χώρο που υπάρχει ακριβώς πίσω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μας έκλεισαν και τον Μεγάλο Αλέξανδρο και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Δεν το λέγανε, με παράπονο περισσότερο από ότι με νεύρα.
1: Δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι χώροι για να κάνουν σκέιτ, φαντάζομαι, στην Θεσσαλονίκη, έτσι, ελεύθερο πεδίο.
0: Ελάχιστοι. Και ίσως θα έπρεπε και κάποιος τώρα θα μου πει τι λες, αλλά θα μπορούσε και κάποιος να τους πλησιάζει και να τους πει ότι είναι και κάτι προσωρινό. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων το κομμάτι της ενημέρωσης και το έλλειμμα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί κατάλαβα ότι αυτή η συναυλία τη συζητάνε πάρα πολύ. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία χρειάστηκε να αλλάξουν τις συνήθειές τους έστω για μια εβδομάδα η πιτσιρικαρία που κάνει σκέιτ. Mm-hmm. Ακόμα και εκεί έφτασε να συζητιέται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Για το τι γίνεται στα social media δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Γιατί άλλη συζήτηση εκεί.
0: Εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, δεν έχω καταλάβει. Άκουγα κάποιες τοποθετήσεις υπέρ του τραγουδιστή που χαρακτήριζε όλους αυτούς που αντιδρούσαν ως γίδια. Ως αφήστε ήσυχο τον Αντώνη. Εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Πιάσαμε και χαρακτηρισμούς. Χαλαρώστε λίγο. Μια συναυλία είναι δηλαδή.
1: Ναι. Ας το ξεκινήσουμε το πράγμα από εκεί, ότι είναι μια συναυλία γενικά, για να μην φτάνουμε σε ακραία.
0: Και αν υπάρχουν
1: σχόλια.
0: Ζητήματα, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν χαρακτηρισμοί στα ζητήματα αυτά, τότε δεν θα βγάλουμε άκρη ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Αν υπάρχουν ζητήματα με το αν δόθηκε άδεια ή ποιος έπρεπε να δώσει άδεια ή για το πού έπρεπε να δοθεί αυτή η άδεια, για το ποιος ελέγχει αν έγιναν τα πράγματα από την εταιρεία σύμφωνα με την άδεια, είναι όλα υπαρκτά ζητήματα, όπως υπαρκτό ζήτημα είναι και η αντίδραση ορισμένων που βλέπουν να ενσωματώνεται το άγαλμα στην σκηνική παρουσία της επερχόμενης συναυλίας. Εγώ πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα σε αυτό καθεαυτό.
1: Έτσι όπως έχει στηθεί εννοείς.
0: Το θέαμα. Έχω πρόβλημα αν έχει πάρθει μια απόφαση η οποία δεν έχει τηρηθεί. Εκεί έχω πρόβλημα. Κάθε απόφαση, είτε είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε είναι για άλλο θέμα από το Δήμο Καλαμαριάς, κάθε απόφαση η οποία την βγάζει ένας υπεύθυνος και λέει Α, Β, Γ, Δ, 1, 2, 3, 4, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται 1, 2, 3, 4. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνονται και αν υπάρχει το ελληνικό έλα μωρέ, εντάξει, θα πάμε και δύο μέτρα λίγο πιο εκεί, θα βάλουμε και το Μεγάλο Αλέξανδρο μέσα. Εκεί έχω θέμα.
1: Αυτό όμως είναι το θέτεις, γιατί παραμένει ένα ερωτηματικό ακόμα.
0: Ακριβώς. Και γιατί δεν έχει βγει κανείς να το ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το τι ακριβώς έχει γίνει, για ποιο χώρο έχει ζητηθεί η άδεια, αν έχει δοθεί η άδεια για το συγκεκριμένο χώρο, αν έχουν ζητηθεί να γίνουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Η σκηνή ήδη υπάρχει, οπότε βάζω και το κομμάτι του ελέγχου μέσα. Ελέγχθηκαν αν όλα αυτά τα οποία είπαν ότι θα κάνουν τα έκαναν όντως. Ήκαναν κάτι περισσότερο.
1: Και ήταν έτσι όπως είχαν συμφωνηθεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να διευκρινίσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος, όπως λες, αντιδρά πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν αντιδρά και δεν ξέρω και αν έχει και λόγο στην αντίδρασή του. Δηλαδή, εμένα δεν με βρίσκει και τόσο αντίθετο το να έχουμε μια συναυλία. Είχαμε άπειρες συναυλίες στο πλακόσδωτο της Νέας Παραλίας. Και δεν νομίζω ότι, επειδή έχω και άγνοια στο τι είδους μνημείο είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Σε ποια εφορία ανήκει, Βυζαντινών, αρχαιοτήτων, στην αρχαία, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος πάντων, επειδή.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού σίγουρα όχι, γιατί τοποθετήθηκε ότι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ας πούμε, για το ποιος δίνει την άδεια. Φοβάμαι μήπως ανοίξει μια φάμπρικα με αφορμή αυτή τη συναυλία.
1: Με ανάλογα.
0: Ναι, με ανάλογα θέλω από εταιρείες. Δηλαδή, γιατί να μπαίνει ο Μέγα Αλέξανδρος δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, για να το πούμε, γιατί αυτό γίνεται, γι' αυτό συζητάμε τώρα,
1: δίπλα,
0: έτσι, παιδιά.
1: Ακριβώς, μάλλον,
0: ναι,
1: έτσι όπως
0: ακριβώς,
1: φαίνεται.
0: Ναι, δηλαδή, έτσι όπως θα είναι η σκηνή, θα είναι πολύ δίπλα. Κάποιος ο οποίος κατεβαίνει τώρα την Αγγελάκη και δει την σκηνή, θα τον δει το Μεγαλέξανδρο, το άγαλμα δηλαδή.
1: Είναι ο πρωταγωνιστής της σκηνής.
0: Ναι, θα το δει κεντρασμένο. Ναι. Κεντρασμένο, είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν δοθούν οι απαντήσεις ότι όλα έγιναν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτός είναι ο τρόπος, αύριο μεθαύριο θα έρθει η χύψη εταιρεία ιδιωτικής παραγωγής, η οποία θα θέλει να κάνει μια συναυλία όπου ο καλλιτέχνης θα είναι πάνω στο Λευκό Πύργο. Εκεί πώς θα αντιδράσουμε?
1: Ναι,
0: ή μέσα στη Ροτόντα, ας πούμε, το να παίξουν οι Μετάλλικα. Δηλαδή παίζουν οι Μετάλλικα μέσα στη Ροτόντα, ή θα βάλει καλά για τη Ροτόντα? Νομίζω ότι το
1: είναι
0: Υπουργείο
1: πολύ...
0: Πολιτισμού θα...
1: Ναι, πολύ ακραίο, γιατί έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ ακραίο, αλλά να σου θυμίσω ότι έγινε κουβέντα στην Αθήνα γιατί μια εταιρεία υποδημάτων, ναι, παγκοσμίου φήμης, έστησε show με drone στον εναέριο χώρο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι, για να υπάρχει φωτογραφία του σήματος της Nike. Δεν έχω και κάποιο. Νομίζω ήταν η Nike.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κι εγώ.
0: Νομίζω ότι ήταν η Nike.
1: Γνωστή εταιρεία, μια από τις δύο μεγάλες εταιρείες.
0: Πολύ μεγάλη επιφύλαξη, τέλος πάντων, το λέω, για να υπάρχει, ας πούμε, φωτογραφία με την Ακρόπολη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καταλήγουν για μένα στο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Το έχει πει ο πάνσοφος ελληνικός λαός. Φροντίστε οι λογαριασμοί σας να είναι καλοί, για να μην έχουμε τέτοια ζητηματάκια στο μέλλον συνέχεια.
1: Και
0: γιατί
1: αν είναι...
0: ανοίγει η όρεξη. Το λέει και αυτό ο ελληνικός λαός.
1: Αν είναι έτσι πιο ξεκάθαρη και η όλη διαδικασία, δεν θα υπάρχουν και τόσο μεγάλες αντιδράσεις, γιατί θα έχει ξεκαθαριστεί και η κατάσταση. Το τι έχει γίνει, ας πούμε, και, ή τι δεν έχει γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αλφα Κλής, χίλια χρόνια Ηρακλής και Κοπηλασία. Έτσι θα πορευτούμε στο επόμενο τέταρτο. Θα αφήσω τη συναδέλφισσα εδώ με μερικά δευτερόλεπτα να αποφασίσει τι από τα δύο θα δώσει προτεραιότητα.

0: Τραβάμε κουπί γενικότερα πάντως, βλέπεις, και εδώ στην πόλη.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τραβάμε κουπί, αλλά τραβάμε κουπί πολύ επιτυχημένα. Ναι, είναι σκοπιλάτες και κοπιλάτισες.
1: Ναι. Το πολύ επιτυχημένα πηγαίνει για αυτούς που έχουν κάνει το κουπί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: και πολύ καλά κάνουν, ας πούμε. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα θέλαμε λίγο λιγότερο κουπί στη ζωή μας και περισσότερο να βλέπουμε αυτούς που το έχουν κάνει επάγγελμα.
0: Ναι, θα θέλαμε, αλλά επιτυχημένα το τρώμε. Όλοι είναι στην Ελλάδα, νομίζω. Καλά τα πάμε. Στους πρόσφατους μεσογειακούς αγώνες, εν γέννη, η χώρα μας τα πήγε πάρα πολύ καλά, με 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 αργυρά, 19 χάλκινα, εκ των οποίων αρκετά προέρχονταν και από την ελληνική κοπηλασία. Κοντά μας έχουμε στον αέρα την Ευαγγελία Αναστασιάδου, της οποίας χρονιά φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, έφερε και εκείνη δικά της μετάλλια στην Ελλάδα. Έχει γεννηθεί στην Καστοριά, ανήκει και στον ναυτικό όμιλο Καστοριάς. Η Καστοριά φημίζεται φυσικά, έτσι, έχει και την ωραία της την λίμνη εκεί πέρα. Φέτος είχε επιτυχίες στο σκιφ γυναικών. Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία,
2: μας ακούτε?
0: Ναι, τώρα,
1: τώρα σε ακούμε πεντακάθαρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πήγε πολύ καλά η χρονιά σου φέτος.
2: Ναι, ήταν καλή χρονιά για μένα φέτος. Ξεκίνησα με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση, μαζί με τη συναθλήτριά μου, τη Μιλάνα Κοντού. Συνεχίσαμε τη χρονιά μαζί. Ήταν ένα πλήρωμα το οποίο έχουμε αγωνιστεί παλιότερα σε μικρότερες κατηγορίες. Φέτος δοκιμάσαμε την κατηγορία των ανδρών γυναικών. Μετά συνεχίσαμε με το παγκόσμιο, στο οποίο δεν είχαμε καλή αρχή, διότι δυσκολευτήκαμε πολύ με τον καιρό και κατευθείαν δεν μπορέσαμε να κάνουμε καμία κούρσα. Δεν αποκλειστήκαμε από την πολύ αρχή και μείναμε εκτός. Εντάξει, μετά συνέχισα με τους μεσογειακούς και πήραμε δύο χρυσά εύκολα και στο σκι γυναικών
0: και στο διπλό
2: με τον Στέφανο, τον Ντούσκο. Γενικά σαν χρονιά ο απολογισμός ήταν καλή χρονιά. Εντάξει, πολλές φορές στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν δεν είσαι και σε πολύ καλή κατάσταση να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Έρχονται και κάποιες ατυχίες. Αλλά συνεχίζουμε και εννοείται πως του χρόνου έχουμε και την Ολυμπιακή πρόκριση. Οπότε συνεχίζουμε για του χρόνου.
0: Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος πια. Τώρα η χρονιά για σας αγωνιστικά εννοώ πάντα έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχει ολοκληρωθεί για φέτος.
0: Έχετε ξεκινήσει ήδη προπονήσεις ή είσαι λίγο στο διάστημα της ξεκούρασης?
2: Έχουμε περίπου ακόμη 15 μέρες ξεκούραση και μετά ξεκινάμε, γιατί πρέπει να πάμε σε υψόμετρο στην Ισπανία σε προπόνηση.
0: Για πες μας λιγάκι, γιατί και ο πολλής κόσμος ίσως δεν ξέρει ότι ακολουθείται πολύ σκληρό πρόγραμμα προπόνησης και έχω διαβάσει και σε συνέντευξή σου από τις 365 μέρες τις 300 εσόκλειστη.
2: Ναι, γενικά εμείς κοπηλάτες ζούμε περίπου 300 μέρες το χρόνο στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στην Αθήνα. Είμαστε από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά συγκεντρωνόμαστε όλοι εκεί, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, κάνουμε προπόνηση μαζί. Όταν δηλαδή κρατάς αρκετούς elite αθλητές μαζί, ουσιαστικά ανεβαίνει το επίπεδο, γιατί ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον και είναι καλύτερα για μας, γιατί συνεχώς εξελισσόμαστε όταν είμαστε σαν ομάδα. Είναι δύσκολο να μένεις μακριά από το group και να κάνεις προπόνηση σπίτι σου, οπότε έχει επιλέξει και ο προπονητής μας να μας κρατάει όλους μαζί στο σχοινιά για πάρα πολλές μέρες και πολλές ώρες τη μέρα, εννοείται.
0: Οπότε τώρα το πρόγραμμα, αφού τελειώσει και αυτό το μικρό διάλειμμα για σένα, τι περιλαμβάνει? Ξεκινάνε εντατικά οι προπονήσεις και ο στόχος είναι φυσικά η Ολυμπιάδα? Ποια είναι μετά η μεγάλη διοργάνωση?
2: Για του χρόνου, δηλαδή για την επόμενη χρονιά, έχουμε την Ολυμπιακή πρόκριση που θα είναι αρχές καλοκαιριού. Θέλουμε να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση εκεί. Ουσιαστικά αυτός είναι ο κύριος στόχος για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, εννοείται θα είναι και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είναι κάτι συμπληρωματικό. Σκοπός μας είναι να πάρουμε την πρόκριση όσο πιο εύκολα μπορούμε. Παίρνουν 11 βάρκες στα διπλά, οπότε θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο για να διεκδικήσουμε αρκετά ανέμακτα την πρόκριση. Και μετέπειτα από αυτό συνεχίζουμε, γιατί ουσιαστικά η Ολυμπιακή είναι πάρα πολύ κοντά για μας, διότι έχουμε μια χρονιά της Ολυμπιακής πρόκρισης και μετά δεν υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ή κάτι ενδεικτικό, μετά είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Οπότε είμαστε προσιλωμένοι στην πρόκριση και μετέπειτα στην Ολυμπιάδα κατευθείαν.
0: Είσαι αρκετά χρόνια στην κοπηλασία. Πώς έχεις καταφέρει να διατηρηθείς έτσι σε υψηλό επίπεδο, να τα βρίσκεις και με ανάλογο πλήρωμα πάντα και να έχετε και επιτυχίες?
2: Είμαι εγώ περίπου 7 χρόνια με στην εθνική ομάδα. Είμαι 24 φέτος. Είναι δύσκολο να προσαρμόζεσαι, διότι εμείς αλλάζουμε και πληρώματα. Δηλαδή, mm-hmm. κάθε χρόνο μπορεί να συμβεί κάτι, να προκύψει κάτι άλλο. Είμαστε αρκετές αθλήτριες, οι οποίες αλλάζουμε από διπλά σε δίκοπες, σε μονάσκι κτλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να κάνεις προπόνηση πρώτα απ' όλα για σένα, γιατί όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο καλύτερο γίνεται το πλήρωμα. Οπότε, επειδή εμείς τα κορίτσια προσπαθούμε να κάνουμε αρκετά καλά γρήγορα πληρώματα. Mm-hmm. Το κάνουμε αυτό, δηλαδή εναλλασσόμαστε, πηγαίνει μία στη δίκοπο, η άλλη στο διπλό, η άλλη στο σκιφ. Κατά καιρούς πρέπει απλά σαν μονάδα να γίνεσαι πολύ καλός, έτσι ώστε να ταιριάζεις παντού.
0: Και θα ήθελα να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον ναυτικό όμιλο Καστοριάς και για την Καστοριά, η οποία βγάζει πάντα ταλέντα στην κοπηλασία. Τραβάτε πολύ καλά κουπί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως και εγώ ξεκίνησα πολύ μικρή και έβλεπα ουσιαστικά τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες μας που είχαμε. Τη Χριστίνα Ιζίδη και τον Γιάννη Χρήστο. Mm-hmm. Όταν βλέπεις, όταν έχεις τέτοια πρότυπα αθλητών μέσα στο σπίτι σου και τους βλέπεις και είναι Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές και φέρουν μετάλλια και επιτυχίες, εννοείται ότι είσαι το καλύτερο παράδειγμα που μπορούν να έχουν οι νεότεροι. Και ελπίζω και εγώ να αποτελώ τέτοιο παράδειγμα, γιατί έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά να βλέπουν κάτι τέτοιο. Παραδειγματίζονται πολύ εύκολα και. Mm-hmm. Ουσιαστικά όταν μιμούνται ακόμα και κινήσεις και πράγματα πολύ απλά που κάνεις, σιγά σιγά εξελίσσονται και προοδεύουν και είναι το σημαντικότερο αυτό για μας.
0: Επειδή εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν ξέρω αν θα με διορθώσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έτσι και μια στροφή προς την κοπηλασία. Πηγαίνουν δηλαδή νέοι αθλητές προς τα εκεί, το επιλέγουν. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις το ότι κρατείται σε πολύ σταθερό και καλό επίπεδο η ελληνική κοπηλασία, πάντα με επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, το επίπεδό μας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ανεβασμένο στην κοπηλασία. Δουλεύουμε πολύ συστηματικά. Είναι και ο προπονητής ο οποίος βοηθάει όλη την κατάσταση και η Ομοσπονδία mm-hmm. που στηρίζει από πίσω και θέλει να έρχονται επιτυχίες. Δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μες στην ομάδα που ένας αθλητής σπρώχνει τον άλλον, όπως σας είπα και πριν. Μόνο έτσι μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι, διότι διαφορετικά όταν είσαι μόνος και δεν δουλεύεις τόσο πολύ με την ομάδα. Μένεις πίσω, ενώ όταν υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι όλοι μαζί μέσα και όλοι θέλουν να πετύχουν, ο ένας βλέπει τον άλλον, ο ένας σπρώχνει τον άλλον και η ομάδα φέρνει συνέχεια επιτυχίες από κατηγορίες εφήβων μέχρι κατηγορίες ανδρών. Mm-hmm.
0: Το βλέπουμε αυτό πάντα με τις διακρίσεις σας. Ποια είναι η ευχή σου για τη συνέχεια, έτσι για να κλείσουμε?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Η ευχή σου για τη συνέχεια, λέω, έτσι για να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν εύχομαι απλώς τα νέα παιδιά και η μικρότερη σε ηλικία και εντάξει, η μικρότερη δεν έχει να λέει και πολλά και εγώ ξεκίνησα πολύ μεγάλη την κοπηλασία να βλέπουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο γιατί στο άθλημά μας, ειδικά εμάς υπήρχε μια προκατάληψη ότι κερδίζουν οι ψηλότεροι και οι δυνατότεροι, αυτό δεν ισχύει. Το έχει αποδείξει και ο Στέφανος Δούσκος με το Χρυσό Ολυμπιακό και το Χρυσό Παγκόσμιο, mm-hmm. ότι δεν είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι 2 μέτρα και 100 κιλά. Ένας αθλητής ο οποίος είναι σωματομετρικά πολύ χαμηλότερος και όταν βάζεις ένα στόχο και έχεις ένα όνειρο, μπορείς να το πετύχεις. Δεν έχουν σχέση όλα αυτά. Mm-hmm. Εννοείται πρέπει να δουλέψεις, απλά δουλεύεις με διαφορετικό τρόπο. Οπότε, εμένα έτσι η ευχή μου και η συμβουλή μου είναι ό,τι και να κάνουν σε όποιο άθλημα τα παιδιά να συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτό και να μην εγκαταλείπουν το όνειρά τους γιατί. Ένα βήμα παραπέρα είναι ο στόχος που δεν το περιμένεις. Κάποιες φορές συμβαίνουν πράγματα και που δεν το περιμένεις. Όταν είσαι στην elite κατηγορία, μπορεί να βγεις πρώτος, μπορεί να βγεις τελευταίος. Είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Οπότε αυτό, να μην τα παρατάνε και να συνεχίσουν να πιστεύουν στο όνειρά τους.
0: Νομίζω, Ευαγγελία, μας έδωσες έτσι την καλύτερη ευχή για το κλείσιμο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλές
0: επιτυχίες να
2: έχεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για ουσιαστική συνάντηση, όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και των περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις με φορείς της Θεσσαλονίκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στο διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε Αλσίλιο στην Κυψέλη εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά. Για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά για τους φίλους μας οδηγούς μέχρι στιγμής, οπότε νομίζω πως θα κάνω μια πολύ σύντομη ευθύς αμέσως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο της πόλης, ξεκινώντας από αυτό το κακό συνήθειο που έχει το Google Maps όποτε μπαίνω για πρώτη φορά να μου ανοίγει το χαλάνδρι. Πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσω, γιατί ανεβαίνω βόρεια-βόρεια. Να, εδώ είμαστε.
1: Στο χαλάνδρι γιατί σε πάει?
0: Έλαντε, για κάποιο δικό του λόγο. Λες και εγώ του έχω πει ότι με ενδιαφέρει η κίνηση στο χαλάνδρι.
1: Μέχρι λοιπόν να μας πεις εσύ για την κίνηση, να πούμε ότι σε κίτρινο. Α, είσαι έτοιμος.
0: Ναι, πες, σε κίτρινο.
1: Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές αύριο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένες και της Χαλκιδικής. Εξακολουθεί η Χαλκιδική να είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μπράβο, αυτό. Άρα έχουμε τα μάτια μας 14 και όπως το έχουμε πει 105.000 φορές.

0: Το ξαναλέμε, δεν πειράζει αν είστε ο χιλιοστός που θα πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει, αν το δείτε, να το επικοινωνήσετε με την πυροσβεστική. Εντάξει, υπάρχει το ενδεχόμενο μία στο εκατομμύριο να είστε και ο πρώτος που έχει πάρει τηλέφωνο. Αυτό το λένε και από την πυροσβεστική. Στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει κίνηση, το μεγαλύτερο θέμα προς τα δυτικά από την Πηλαία μέχρι την Τριανδρία. Στα ανατολικά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης. Σήμερα η Εγνατία δίνει κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη επίσης. Γενικότερα εκεί στο λιμάνι η Μοναστηρίου, η Παλαιού Σταθμού, η οδός Καρατάσιου είναι επιβαρημένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γεγονός που είναι φυσιολογικό. Άλλο έτσι σημείο στο οποίο να χρειάζεται να σταθούμε ιδιαίτερα δεν βλέπω, καθώς τα περισσότερα έτσι σημεία και στα δυτικά και στα ανατολικά της πόλης είναι πρασινισμένα, άντε με κιτρινάκι, που σημαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κώστας Κούσης μαζί μας, ρεπορτάζει Ηρακλή, το έχουμε υποσχεθεί, έχουμε τον συνάδελφο να μας πει για το ποδαρικό του Ηρακλή στις Νίκες. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα, όλα καλά, καλησπέρα. Όλα καλά, δόξα Θεώ εσείς.
0: Πώς σου φάνηκε η ομάδα χθες?
1: Αρκετά καλή για να πάρει ένα σημαντικό διπλό εκτός έδρας.
0: Okay,
1: που γιατί... μπορεί να είναι και ζωτική σημασία στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
0: Εγώ που δεν το είδα, να σου πω κάτι.
1: Δεν το περίμενες.
0: Όχι, δεν το περίμενα. Εγώ δεν το είδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι όσοι θέλουν να μειώσουν την απόδοση μιας ομάδας αναφέρονται συνέχεια ότι ο καλύτερος της παίκτης ήταν ο τερματοφύλακάς της. Και επειδή αυτό το κάνανε χθες κάποιοι.
2: Έκλεψε την παράσταση με τη δήλωσή του, έτσι με την αντίδρασή του, γι' αυτό ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε όμως μόνος του, έτσι. Όχι. Έπαιζε όλη η ομάδα. Έπαιζε.
1: Ήταν καλός όμως, ήταν καλός.
0: Ήταν καλός, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κοίταξε τώρα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν είναι και πολλές οι νίκες στα εκτός έδρας παιχνίδια μεταξύ ισοδύναμων ομάδων ή τέλος πάντων ομάδων που έχουν τους παρόμοιους στόχους, είναι σημαντικό να έχεις και καλό τερματοφύλακα. Είναι ένας από τους 11. Ήταν καλός όμως, ναι, ήταν θα έλεγα, ήταν όντως από τους MVP. Mm-hmm. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή κέρδισε ο Ηρακλής έπαιξε και μπαλάρα και είπαμε ότι ήταν διαστημικός, εκπληκτικός, εξαιρετικός, φανταστικός. Mm-hmm. Ήταν αποτελεσματικός, ήταν ουσιαστικός, ήταν κοινικός, έβαλε δηλαδή τα γκολ, κράτησε μετά το παιχνίδι. Όταν το φύλακας έσωσε 1-2, οι αμυντικοί κράτησαν την ορμή του Αστέρα, την όποια ορμή, γιατί και ο Αστέρας τώρα, εντάξει, μην νομίζουμε ότι ο Ηρακλής κέρδισε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι όμως πολύ σημαντική νίκη στην οικονομία του πρωταθλήματος. Δεν θα κερδίσουν πολύ από εδώ και πέρα μέσα στην Τρίπολη, από τις ομάδες με παρόμοιο στόχο.
0: Ναι, με 3-3 αρνητικά αποτελέσματα, ο Αστέρας πλέον θα παίζει με το μαχαίρι στα δόντια κάθε μάτς μέσα έξω.
1: 0-3, 0-3 ναι. Έχει τώρα και το πρόγραμμα του μετά είναι δύσκολο. Και ο Ηρακλής μπορεί και κάνει εκτός έδρας νίκες σε σειρά αγώνων, η οποία όπως βλέπεις είναι τρίτο σε σερί εκτός έδρας παιχνίδι, πάει για τέταρτο. Και θα πάει και για πέμπτο. Πέμπτη αγωνιστική είναι στο κλάδο της Κελίδης με τον Άρη. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Δηλαδή σε μια τέτοια έτσι καμπή, ξεκίνημα του πρωταθλήματος, νέα ομάδα με νέο προπονητή, ερχόμενη από τη Super League 2 μετά από 8 χρόνια, με τους παίκτες να μην γνωρίζονται μεταξύ τους καλά-καλά, 21 μεταγραφές, και να κάνεις ας πούμε 4 βαθμούς στις πρώτες 3 αγωνιστικές, εντάξει. Δεν είναι να πετάσεις από τα σύννεφα, αλλά δεν είναι και απολογισμός που σε απογοητεύει. Είναι απολογισμός που σου δίνει δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: That's okay.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: όταν μπολιάσουν όλοι αυτοί και κάνουν χημεία καλύτερη, θα έχω απέτηση να κερδίσω τον Ατρόμητο εντός έδρας, να πάρω αποτέλεσμα στον Άρη και να κερδίσω το Λεβαδιακό μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα έχουν προσαρμοστεί ακόμα καλύτεροι παίκτες, που είναι υποτίθεται εντός έδρας και θα είναι στο Καφτατζόγλιο, πιστεύω, ελπίζω.
2: Με τον Ατρόμητο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Πανθεσσαλικό. Πανθεσσαλικό, έχουμε κλείσει ήδη εισιτήρια.
0: Εναλλακτική. Ωραίο. Πανθεσσαλικό, γιατί εκεί γίνεται και για τουριστική προβολή του Βόλου. Γίνονται διάφορες κινήσεις εκεί θα γίνουν. Λοιπόν, σου πω μια ιδιαίτερη ερώτηση τώρα, μόνο για σένα.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
0: Λοιπόν, είσαι τεχνικός διευθυντής σε ομάδα του Big Four.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχεις δει τον Ηρακλή στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Ποιον παίκτη του Ηρακλή έχεις βάλει στα ραντάρ σου προς παρακολούθηση?
1: Καλή ερώτηση. Τον Ιζέτ, mm-hmm. που είναι το πλάγιο back, full back, ένα παιδάκι έτσι λίγο σωματικά που μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, αλλά είναι πολύ καλός τεχνικά. Mm-hmm. Εάν θέλω τερματοφύλακα ακόμη έναν, τον Αθανασιάδη.
0: Εντάξει, okay, αυτόν τον ξέρουμε. Τον Ιζέτ, κρατάμε τον Ιζέτ.
1: Θα τον είχα στο νου μου. Mm-hmm. Και ίσως να είχα στο μυαλό μου και τον αλλά είναι λίγο περασμένη ηλικία, τον Ήβη Λόπεθ. Τον ήθελα για μια λύση στη μεσαία γραμμή.
0: Πόσο χρονών ο Ήβη Λόπεθ?
1: 30 λίγο.
2: Πόσο λίγο?
1: Εντάξει, 34.
0: Εντάξει, 30 λίγο. Όχι, 30
2: το 94 γεννηθείς είναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Okay.
1: Άρα 32.
0: 32. 32.
2: Ναι, χαρά είναι.
1: Άρα 30 λίγο. Κοντά ήμουν.
2: Ναι, χαρά είναι.
0: Λοιπόν, ακούτε εσείς οι υπόλοιποι τεχνικοί διευθυντές εκεί έξω. Ο Κώστας Κούσης μίλησε.
1: Έτσι, ναι. Παραγωγική διαδικασία.
0: Κώστα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ, να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια χαρά. Δημιουργία.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιο χρονικό διάστημα λέω μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που ψάχνουν για σπίτι, είτε για να στεγάσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του παιδιού τους που έχει περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο άλλης πόλης, είτε για όλους αυτούς που έχουν μπει στην πολύ δυσάρεστη, πλην αναγκαία διαδικασία μερικές φορές να χρειαστεί να αλλάξουν κάποιο σπίτι. Μάλιστα, χαριτολογώντας, στέλνω και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί παλιά αυτό γινόταν με βόλτα. Εγώ από τον μπαλκόνι μου έβλεπα τις οικογένειες που έψαχναν στα ενοικιαστήρια τα οποία ήταν στις κολόνες και είχα πιάσει και τους γονείς μου να λένε σπίτι ψάχνετε, πάτε και στο διπλανό δρόμο, νοικιάζονται και δύο από εκεί.
1: Ναι, σύστηναν και αλλού έτσι.
0: Ναι, σύστηναν και υπήρχε αυτό έτσι, αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας στη γειτονιά με τους άγνωστους τότε εν δυνάμει γείτονες.
1: Οι πολλοί που καταλάβαινες ότι ψάχνουν για σπίτι έλεγαν πού είναι η Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: πού
0: ζητούσαν
1: οδηγίες.
0: Ζητούσαν οδηγίες. Οπότε γινόταν μια πρώτη επικοινωνία. Αυτά έχουν βεβαίως αλλάξει πάρα πολύ τη σήμερα ημέρα. Οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της παραδοσιακής επικοινωνίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση παραμένει και
1: παραμένει
0: γίνεται όλο ένα και πιο
1: τέτοια
0: δύσκολη.
1: Περίοδο ειδικά.
0: Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσιστικών Συλλόγων και όχι πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσιστών, όλων των μεσιστών όπως μου το σύστησαν αρχικά.
1: Ναι.
0: Οπότε να κάνουμε και αυτή τη διόρθωση. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, κύριε Θεοδωρίδη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά, εσείς τι γίνεστε?
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Σας το ευχόμαστε πάντως να γίνετε και πρόεδρος όλων των Ευρωπαίων Μεσιτών. Να έχουμε εδώ το know-how και γνώση για το πού πάνε οι τιμές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Αυτό θα το έχουμε συντόμως. Ξέρετε, αυτό είναι μια επίπτωση της τηλεοπτικής ελλείψεως χώρου. Γιατί το να πεις ότι πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων με το να πεις πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών ή πρόεδρος Ευρωπαίων Μεσητών έχει διαφορά.
0: Ναι.
2: Αλλά σωστά το θέσατε ο τίτλος.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τέτοια. Εδώ είμαστε σωστοί στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα χρόνου. Να ξεκινήσω από το γενικό ή να ξεκινήσω από το ειδικό. Να δώσουμε δύο πρακτικές συμβουλές στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούν και βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής σπιτιού. Κύριε Πρόεδρε, έτσι με το πρακτικό.
2: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που καλούνται να κάνουν οποιοδήποτε ψάχνει για σπίτι, πολύ περισσότερο οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που αναφερθήκατε προηγουμένως, αν και τώρα μόλις περάσαμε την κορυφή των ζητήσεων από τους φοιτητές και αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει μέχρι το τέλος του μηνός.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν αναγνώριση στην περιοχή στην οποία πρόκειται να σπουδάσουν, ιδιαίτερα αν προέρχονται από άλλες πόλεις ή στην περιοχή που πρόκειται να μείνουν, αν μιλάμε για οικογένειες. Πολλές φορές, επειδή είναι πολύ λογικό, θέλουμε να είμαστε ακριβώς δίπλα στον τόπο εργασίας ή στον τόπο σπουδής μας, αλλά είναι πολύ χρήσιμο να πάρουμε την τοπική συγκοινωνία και να πάμε 4-5, 7 στάσεις παρακάτω στα 10 λεπτά, ας πούμε, όπου ενδεχομένως η πίεση της ζήτησης θα είναι πιο χαμηλή και θα μπορούμε να βρούμε ή καλύτερο ακίνητο ή φθηνότερο ακίνητο ή τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση μια καλή σχέση ποιότητας τιμής σε σχέση με το να είμαστε δίπλα στη δουλειά μας ή δίπλα στο πανεπιστήμιο που θα σπουδάσουμε.
0: Ωραία, θέλω να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Σε διαδικασία, σε περίπτωση που κάποιος ενοικιαστής τελειώνει το συμβόλαιό του και μπαίνει σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν το τίμημα αυξάνεται κατά πολύ χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος? Δηλαδή, για να το θέσω πιο απλά, εμένα που έχω ενίκιο των 500 ευρώ σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων που έχει μονά κουφώματα της δεκαετίας του 80, ο πάγκος στην κουζίνα είναι ακόμα μαρμάρινος και το μπάνιο δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ, μπαίνω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη μου, ο οποίος μου ζητάει από 500-850 ή όχι? Ή το θεωρώ χαμένη υπόθεση γιατί στο τέλος θα τα πάρει από κάποιον άλλον, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα?
2: Κατά την άποψή μου, εγώ στη θέση σας θα έμπαινα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, που αν το ακίνητο δεν είναι ανακαινισμένο, υπάρχει πλαφόν στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Οπότε ο ιδιοκτήτης κυριολεκτικά μπορεί να ζητήσει ότι θέλει με τη λήξη της σύμβασης. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ, εκτός από μεσίτης βεβαίως, είμαι και ενοικιαστής και ιδιοκτήτης, οπότε φοράω και τα τρία καπέλα.
0: Mm-hmm.
2: Και προσφάτως είχα αυτό το θέμα σε μια δική μου ενοικίαση. Δηλαδή, ένα γραφείο το οποίο νίκιαζα, ήταν στα 1.400 ευρώ και με τη λήξη της μίσθωσης μου ζήτησε 2.000 και ο ιδιοκτήτης. Και το θεώρησα πολύ υπερβολικό. Τα 1.300, συγγνώμη, και πήγαμε στα 2.000. Το θεώρησα πολύ υπερβολικό, οι 50% πάνω, έτσι. Mm-hmm. Και έγινε μια διαπραγμάτευση. Αποχώρησα τελικά από το ακίνητο. Πήγα σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Και μετά, ως μεσίτης, νίκιασα το ίδιο ακίνητο στα 1.400 ευρώ. Το οποίο καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς κινείται η αγορά. Δηλαδή, μπορεί ο ιδιοκτήτης να θεωρήσει ότι έχει απόλυτη ανάγκη, δεν πρόκειται, θα υποχωρήσει αυτά που σου ζητάει. Αλλά όταν δεν υποχωρήσει, μετά συμβιβάζεται με τις πραγματικότητες της αγοράς.
0: Πάντως, συγγνώμη, Σμαρό, επειδή είναι πάνω σε αυτό. Τα επαγγελματικά ακίνητα σε σχέση με τα σπίτια έχουν διαφορά. Γι' αυτό που μιλάμε, για το παράδειγμα, γιατί εκεί μπορεί να είναι η ανάγκη του ενοικιαστή μεγαλύτερη και όντως να πληρώσει την υπερβολή.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση, γιατί ξέρετε, όταν είσαι επαγγελματίας, όταν είσαι επιχειρηματίας, δημιουργείς φήμη και πελατεία για το συγκεκριμένο μέρος στο οποίο είσαι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και εκεί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Κατάστημα πολύ κεντρικό, το οποίο ήταν νοικιασμένο σε 16.000, ζήτησε η ιδιοκτήτρια 31. Για να επεκτείνει τη μίσθωση. Μιλάμε πάλι για επιχειρηματική, επαγγελματική στέγη, έτσι. Και γιατί ζήτησε 31, γιατί είχε βρεθεί άλλος υποψήφιος με 30, οπότε είπε εντάξει, άμα δώσεις εσύ 31, θα το κρατήσεις εσύ. Συμβαίνουν αυτά. Και να ξέρετε ότι όταν είναι η αγορά αρρύθμιστη, που είναι η περίπτωση της Ελλάδος, βέβαια, σε αυτή τη φάση της αγοράς, αυτά είναι αναπόφευκτα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και γι' αυτό η δική μου η πρόταση σε όσους μπορούν, και τέλος πάντων και προσπαθώ κιόλας. Να υπάρχουν και προγράμματα για προσιτότητα. Είναι να αγοράσει ο καθένας το ακίνητό του και να μην εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καταλήγουν να είναι οδυνηρές.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, οι ιδιοκτήτες τι ζητάνε, πού κινούνται πλέον οι τιμές? Γιατί, ας πούμε, και στο δικό σας το παράδειγμα, μας είπατε ότι χρειάστηκε να σας προτείνει να κάνει μια τρομερή αύξηση.
2: Ναι, ήταν μια αύξηση τάξη του 50%. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα, κύριε Παυλίδη. Δεν είναι. Είναι ο καθένας ότι νομίζει ότι όπου μπορεί να σε πιάσει. Mm-hmm. Η δική μου η πρόταση πάντα είναι να κοιτάμε τον νικάρι και όχι τον νίκη. Mm-hmm. Γιατί είναι προτιμότερο να πάρεις 50 ή 100 ευρώ λιγότερα, αλλά να ξέρεις ότι θα τα πάρεις. Γιατί όταν έχεις μια μακροχρόνια συνεργασία με κάποιον άνθρωπο, ξέρεις κιόλας ότι αν σε έχει απογοητεύσει ή όχι. Αν λοιπόν δεν έχεις απογοητευτεί από τη συνεργασία που έχεις με τον συγκεκριμένο πελάτη, δεν έχεις κανένα νόημα να του κάνεις τη ζωή δύσκολη προσπαθώντας να πάρεις 20, 50 ή 100 ευρώ από κάποιον που στο τέλος μπορεί και να μην τα πάρεις.
1: Νομίζω όμως ότι πολλοί το επιλέγουν αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουν την αύξηση και να μην κοιτάξουν τον νικάρι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ιδιαίτερα, ξέρετε που το βλέπουμε αυτό, όχι τόσο σε παλιούς ιδιοκτήτες, όσο όταν υπάρχει κληρονομιά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές οι κληρονόμοι μπορεί να έχει, ας πούμε, μια σπιτονικοκυρά με την οποία έχει μια σχέση 10-20 χρόνια και να φύγει από τη ζωή, όπως γιατί όλοι. Κανείς δεν ήρθε εδώ για να μείνει, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι οι κληρονόμοι. Έχουν μεγάλο, δηλαδή πραγματικά πιστεύουν ότι θα λύσουν το βιωτικό τους πρόβλημα από ένα ακίνητο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και αυτό οδηγεί σε όλα αυτά τα παρατράγουδα που βλέπετε κι εσείς και εγώ τα βλέπω και καθημερινά, θα πρέπει να σας πω.
0: Είπατε νωρίτερα, κύριε Θεοδωρίδη, ότι είστε της άποψης ότι καθένας θα πρέπει να επιδιώξει την αγορά ενός ακινήτου. Ναι. Επειδή εγώ, ας πούμε, είμαι εντελώς της διαφορετικής άποψης, είμαι ενοικιαστής και θα ήθελα να παραμείνω ενοικιαστής χωρίς να έχω ιδιοκτησία στο όνομά μου. Ούτε που να την νοικιάζω, ούτε που να μένω. Θέλω δηλαδή τώρα, πώς θα μπω εγώ στη διαδικασία ενός δανείου 25-30 χρόνων, που είμαι κοντεύω τα 50, ας πούμε, και θα με πάει κατά πάσα πιθανότητα και πολύ βαθιά μέσα στα συντάξιμα δικά μου χρόνια, μόνο και μόνο για να αποκτήσω κάτι το οποίο θεωρητικά δεν θα χαρώ τόσο πολύ.
2: Να σας πω. Καταρχάς, να σας πω ότι εγώ όχι μόνο εξ επαγγέλματος, αλλά και πριν κάνω αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα, όταν ακόμα δούλευα στο πανεπιστήμιο, mm-hmm. είχα αυτή την άποψη και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους αυτή η άποψη για τον οποίο ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα. Το σπίτι, ξέρετε, ιδιαίτερα η πρώτη κατοικία, γιατί εγώ αναφέρομαι κυρίως στην πρώτη κατοικία.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μετά είναι επένδυση και είναι άλλη κουβέντα. Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς μπορείτε να επενδύσετε, αλλά μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία για μένα. Είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ για να έχεις μια δική σου πρώτη κατοικία στο όνομά σου, ακόμα και χρειαστεί να δεσμευτείς για 15-20 χρόνια. Η διαφορά αυτού που λέτε εσείς με αυτό που λέω εγώ είναι ότι ούτως ή άλλως κάθε μήνα θα πληρώνεις. Είτε αυτό είναι ενίκιο, είτε αυτό είναι δάνειο. Απλώς μετά από 20 χρόνια ή 25 θα έχεις ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα σε βοηθήσει όταν βρεθείς καλή ώρα στην ώρα της σύνταξης σε βοηθήσει να είσαι πιο άνετος στη σύνταξή σου. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπων οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, η μητέρα μου τη διώχνουν από το σπίτι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες, mm-hmm. πλήρωνε ένα ενίκιο 200-250 ευρώ και βρες μου κάτι γιατί η σύνταξή της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε για μένα, ούτε για τους κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία στην οποία ζούμε, δεν θα ήθελα να φτάσει στην ηλικία της σύνταξης, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει κοινωνική κατοικία, έτσι. Ένα άλλο θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και χρόνια. Δεν θα ήθελα να φτάνει ο κόσμος και να μην έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά έρμεο στα χέρια και να μην πω στα νύχια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα ρεαλιστική άποψη για το πώς πρέπει να είναι η αγορά. Αν παίρνεις μια σύνταξη, η οποία είναι από 600-1200 ευρώ, που είναι η σύνταξη στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές, έτσι, το 90-95% είναι κάπου εκεί, και πρέπει να πληρώσεις 6-7 εκατοστάρικα για το ενίκιο σου, θα ξέρετε πώς θα φας, πώς θα πληρώσεις τα φάρμακά σου και πώς θα περάσεις την ημέρα σου. Οπότε για μένα είναι, και το κάνω αυτό στα σταυροφορία, όχι γιατί θα το αγοράσει ο κόσμος από μένα την πρώτη κατοικία του, mm-hmm. προς Θεού, εγώ ασχολούμαι κυρίως τώρα πια με επενδυτικά ακίνητα, αλλά είναι πραγματικά η άποψή μου και πιστεύω ότι έχεις και γενικότερα καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας όταν έχεις περισσότερη ιδιοκτησία μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Θεοδωρίδη, αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε από μια απλή κουβέντα με φίλους μας, αλλά και σε συζητήσεις σε δημοσιογραφικό επίπεδο, τα ενίκια θα πέσουν κάποια στιγμή, πού θα πάνε, θα ανέβουν κι άλλο? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Είναι μάντης. Είναι αυτό που λέει, κάνε με μάντη, να σε κάνω πλούσιο. Mm-hmm. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα πέσουν. Mm-hmm. Να σας πω γιατί. Με ένα μεγάλο αστερίσκο. Τα ενίκια πέφτουν σε δύο περιπτώσεις. Όταν έχουμε ύφεση και αυξάνεται κατά πολύ ανεργία, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Και η άλλη είναι όταν έχεις πολύ μεγάλη είσοδο νέων οικιστικών μονάδων στην αγορά. Αν ή όποτε δείτε ότι ένα από τα δύο πρόκειται να συμβεί, τότε να υποψιαστείτε ότι τα ενίκια μπορεί και να πέσουν. Αν δεν συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε τα ενίκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Απλώς δεν θα ανεβαίνουν με τους ρυθμούς με τους οποίους ανέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Ήδη η ελληνική αγορά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι τουριστικές περιοχές αυτές που ανέβαιναν πολύ γοργά τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν με αυτό το ποσοστό που λέμε, που περιμένουμε, που είναι η αύξηση του ΑΕΠ σύν τον πληθωρισμό. Έχουμε δηλαδή, θα δείτε, οι αυξήσεις είναι από 5-7%, άμα κοιτάξετε τους αντίστοιχους δείκτες. Mm-hmm. Οι οποίοι βέβαια δεν είναι πάντοτε πολύ αξιόπιστοι, όπως τα είπατε. Αλλά τώρα προσπαθούμε και κάνουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών κινήτων, το οποίο τα επόμενα χρόνια ελπίζω ότι θα δουλέψει. Περιμένουμε αύριο και κάποιες ανακοινώσεις από τον Επίτροπο στις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, είμαστε σε μια φάση στην οποία τα ενίκια ανεβαίνουν με πιο ομαλούς ρυθμούς, οι οποίοι θα θέλαμε να ανεβαίνουν περίπου, δηλαδή παράλληλα με τους μισθούς. Γιατί να ξέρετε, το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό στην Ελλάδα. Τα μισθώματά μας δεν είναι πολύ ακριβά. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Η μισθή μας είναι πολύ χαμηλή.
2: Ακριβώς. Έχουν χαμηλά ενίκια. Αλλά τι να το κάνεις. Πού δεν έχεις αρκετά λεφτά για να τις πληρώσεις, για να τα πληρώσεις.
0: Κάτι τελευταίο και θα ήθελα πάρα πολύ μια σύντομη απάντηση. Με δεδομένες τις αριθμίες, έτσι να τις χαρακτηρίσω εγώ, που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τα νέα ζευγάρια που ενδιαφέρονται κοιτάνε το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο και την κυβέρνηση, το Σπίτι μου 3, τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, ή πάλι θα μπουν σε μια διαδικασία όπου θα τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν ακίνητο και εξαιρετικά δύσκολη η έγκριση του δανείου τους από την τράπεζα?
2: Ισχύουν όλα αυτά που είπατε, ακριβώς όπως τα είπατε. Φυσικά και πάρα πολλά ζευγάρια, και όχι μόνο ζευγάρια, οικογένειες και μονομελή νοικοκυριά, ανυπομονούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα επιδοτούμενο δανεισμού. Αυτά, να ξέρετε, στην Ευρώπη τα λέμε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Mm-hmm. Έτσι. Και εγώ τα πολύ παλιότερα χρόνια, πριν γίνει και το Σπίτι μου 1, ήταν κάτι για το οποίο πάλευα και έβγαινα και έλεγα, κάντε προγράμματα προσιτής κατοικίας. Προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τους όρους ούτε το Σπίτι μου 1 ούτε το Σπίτι μου 2. Βέβαια, το Σπίτι μου 2 είχε βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 3 ελπίζω ότι θα έχει βελτιωμένους όρους σε σχέση με το Σπίτι μου 2. Γενικά όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι θετικό βήμα να υπάρχουν προγράμματα προσιτής στέγης. Τώρα, θα δυσκολευτούν να βρουν ακίνητα? Ναι, θα δυσκολευτούν. Είναι μια αγορά η οποία όσο πάει και δυσκολεύει, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα για τα νοικοκυριά που έχουμε βασικά στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται οικιστικά, αλλά είναι στην περιφέρεια που δεν θέλει να ζήσει κανένας. Εκεί ίσως είναι ένα από τα κλειδιά του να λύσουμε τη στεγαστική κρίση. Δηλαδή, να πιστέψουμε στην αποκέντρωση, να βοηθήσουμε τις περιφερειακές πόλεις, κομοπόλεις και χωριά να ξαναποκτήσουν ζωή. Αλλά αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Την οποία θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο παρατρία. Μουσικά θα κλείσουμε με διαφορετικό άκουσμα από ό,τι κάλεσμα. Έτσι. Ξεκίνησε τραγούδι να παίζει από Rocky Balboa την ταινία. Μου πήρε 3 δευτερόλεπτα αλλά το θυμήθηκα. Rocky δεν είναι, είμαι σίγουρος ότι είναι Rocky, ναι.
1: Εγώ στο παρατρία να σου πω ότι και επίσημα το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σε συνέχεια των όσων λέγαμε θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, δηλαδή για το Κατανσόλιο, το Σάββατο στις 9 και σήμερα για όποιον θέλει στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που κάθε μέρα έχει συναυλίες, όποιος θέλει μπορεί να πάει για να ακούσει τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβαγιά.
0: 3-5-2, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Για την τουρκική προκλητικότητα, την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Open. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την ενίσχυση και την οχύρωση της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που καταγράφονται από την αντιπολίτευση, δήλωσε ότι δεν υπάρχει. Υποστήριξε ότι αυτές συνδέονται μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως τόνισε ο Υπουργός, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο για τα Νησιά και η Ρήτρα Διαφυγής είναι τρία ταμεία συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Χουίντο Κροσέτο, τόνισε τη σημασία προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αριθμός των αγνοωμένων αυξήθηκε δραματικά στους 5.326 ανθρώπους στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Νωρίτερα η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι εντοπίστηκαν αυτοσχέδια κριτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Weisweiler. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ωραίο τραγούδι. Chris Rea, ο Bears, καλώς ήρθατε στο δικό μας πανδοχείο. Ξενώνα, χάνει, όπως θέλετε, πείτε εδώ. Ή αλλιώς χάνει το μέλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήδη είναι οι κοριτσάρες μου στην όμορφη παρέα μας. Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία, άκου να δεις. Είμαστε εδώ, λέει, και σήμερα μαζί σου. Και τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πόσο χαίρομαι με το να μπαίνω στο στούντιο και κατευθείαν να βλέπω μηνυματάκι στο Viber. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 6, μία ώρα εκπομπή. Σφινάκι εκπομπή, δηλαδή μόλις μπαίνω βγαίνω, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Αλλά γιατί μετά στις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, 90 στον αριθμό, και να ακούσετε φυσικά την αποκλειστική εκπομπή μέσα από το περίπτερο της ΕΡΤ, μέσα από την 90 ΔΕΘ, με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Γκέλη Παπαθανασίου. Και τώρα λέγαμε με τη ζωή που θυμόμασταν τα μικράτα μας, τα δικά μας χρόνια που πηγαίναμε στην ΔΕΘ τότε μικρά. Περισσότερο εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα για το Λούνα Πάρκ και για το hot dog, να σας πω, μεταξύ μας. Και έλεγε η ζωή πόσες φορές είχε χαθεί μέσα στην έκθεση και την φωνάζανε από τα μεγάφωνα και τρέχαμε εμείς στα Λούνα Πάρκ και τρέχαμε και με τα hot dogκια και γενικά έχουμε περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία στην 90 ΔΕΘ. Θα σας πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια έτσι της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα 8 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις τώρα, από το πουθενά γιορτάζει, σου λέει, η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτε, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Οκ, χρόνια πολλά στα παιδιά. Από την άλλη, είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Θα χρειάζομαι μια φυσικοθεραπεία, η αλήθεια είναι αυτή. Σαν σήμερα επίσης, το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη του διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και μάλιστα να του ζητήσουν αφιερώσεις. Εννοείται και David Bowie έχουμε. Α, να το και το κορίτσι μου, ήρθε και η Αθηνά στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, νωρίς θα κλείσετε. Τι να κάνουμε, εκθέσεως είπαμε σήμερα, αντί για 5 με 7 η εκπομπή είναι 5 με 6. Τι πάλι νωρίς, λέει, θα καλήσετε την εκπομπή. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα φυσικά, στα πλαίσια των Music Live Events, λόγω της 90ης ΔΕΘ, θα ακούσουμε και Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη, που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο που μας ακούει εκεί από την όμορφη Καβάλα. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στον Κυριάκο, στη Μαρία, στη Χριστίνα, που αυτή τη στιγμή είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3. Και μιας και είπα για αυτοκίνητο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λίγο γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνος και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, περιφερειακώς βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6, είπαμε εκπομπή Σφινάκι, διότι μετά στις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στην ΔΕΘ, διότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τα του καιρού μας. Άκου τώρα να δεις, άκου να δεις. Έρχεται, λέει, ο δολοφόνος του καλοκαιριού και αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα. Αυτό το καιρικό σύστημα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως δολοφόνο του καλοκαιριού, Summer Killer Pattern, αναμένεται να αλλάξει άρδιν το σκηνικό και στη χώρα μας τις επόμενες 24 ώρες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί, σου λέει, την κατάρρευση του θερμού θόλου, δηλαδή της ζέστης που είχαμε τόσο πολύ και που είχε κρατήσει και την Ευρώπη σε συνδίκες καύσωνα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Οι επιπτώσεις του καιρικού συστήματος, που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αναμένεται λοιπόν να γίνει αισθητή και στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις να γίνουν αισθητές. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει τα επόμενα 24 ώρα. Η ακραία αυτή αστάθεια που παρατηρείται στους μετεωρολογικούς χάρτες για την Ευρώπη θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, με την εισβολή ψυχρών αέριων μαζών να φέρνει σημαντικές μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις γενικότερες συνθήκες. Οπότε να ξέρετε ότι θα έρθουμε τα επόμενα 24 ώρα ψύχρα, ορίστε. Μαρία, άρα αφού θα δροσίσει μπορούμε να βρεθούμε για καφεδάκι. Σήμερα κατά τα άλλα, σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, η ηλιοφάνεια αναμένεται στο νομό Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιο-ανατολική με εντάσεις έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια βλέπω και για αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη του 1945, είχε γεννηθεί ο Κέλι Γκρούγκα, το οποίος μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τους ELO, για να μην το ξαναλέω, και ένα υπέροχο τραγούδι για όλες εμάς τις γυναίκες.

ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια τεράστια αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και μιας και βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90ης ΔΕΘ, μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδος και Ιαπωνίας, καθώς είναι η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, φιλοξενεί αύριο από τις 8 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Ήδη σας λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή για το viral βιντεάκι με τους Ιάπωνες που χορεύανε ποντιακούς χορούς και όχι μόνο εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο. Η παρουσία τους λοιπόν αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς οι νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν, να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού, μετατρέποντας το χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε δύο λαούς. Η βραδιά είναι μια βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντάει την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα που ενώνει αυτούς τους δύο λαούς. Φυσικά η είσοδος, να ξέρετε, να γνωρίζετε, είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν αύριο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση από το Κιώτο της Ιαπωνίας στον Πόντο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 στην κορυφή του Billboard, πόσα ξέρεις, του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Marvin Gaye με το τραγούδι Let's Get It On. Είναι μέρος του ομότιτλου άλμπουμ του τραγουδιστή και το δεύτερο νούμερο 1 του Billboard. Στα χαλαρά και στα όμορφα του διαδικτύου, έτσι να σας πω και κάτι περίεργο, όχι περίεργο, κάτι αστείο τέλος πάντων. Αισιοδοξία λέει είναι να περιμένεις να καθαριστεί το σπίτι από μόνο του. Πάρα πολύ σωστά. Μπορεί να ξυπνήσω λέει πρωί-πρωί, να πάω για τρέξιμο, μπορεί επίσης να κερδίσω τον Τζόκερ. Οι πιθανότητες είναι ίδιες. Σε λέει το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, μουσακάτεψε το πόδι. Καλά, εντάξει, δεν λέω άλλο.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στην Κυψέλη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Και ο Σάγκη βρίσκεται εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Άκου να δεις, μέχρι και στις 6 θα είμαστε κοντά σας, γιατί μετά θα συνδεθούμε με την ΔΕΘ και το περίπτερο της ΕΡΤ από τις 6 και μέχρι τις 8. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς έχει εντοπιστεί νέα ηλεκτρονική απάτη με επιτίδευση να στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο. Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Να προσέχετε γενικότερα και στα mails, να βλέπετε και τις διευθύνσεις των mails, διότι μπορεί να σου λέει ότι έρχεται από την ΑΔΕ και να πατήσεις πάνω στο σύνδεσμο και να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ας πούμε. Κάτι άσχετο. Τώρα, μιας και είπα για ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμμετέχει και αυτή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται φυσικά από τις 5 έως και στις 13 του Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές υποδομές, όπως έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΔΕ βρίσκεται η Ευγενία. Η Ευγενία είναι το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού δημοσίου, έτσι με ένα μπλε πουκαμισάκι τη βλέπω εγώ, η οποία έχει σχεδιαστεί με βάση πραγματικό πρόσωπο και επικοινωνεί με τους πολίτες με φυσικό, με καθημερινό λόγο, παρέχοντας πληροφορίες και απαντήσεις σε συγκεκριμένες θεματικές. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε την Ευγενία, τότε πάτε στη ΔΕΘ, συγκεκριμένα στο περίπτερο 13, stand 12. Πάρα πολύ ωραία. Με Peter Gabriel θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα, το 1982, ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το 4ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Security. Αλλά εμείς ακούμε από το 1986, από το άλμπουμ του Show, ένα αγαπημένο τραγούδι, το Sledgehammer.

Πύλα, all the way. Εδώ είμαστε να δεις στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Και για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υποχωρεί ο υδράργυρος το επόμενο 24ωρο, με έμφαση στις νυχτερινές και στις πρωινές ώρες, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Όσο οδεύουμε δηλαδή προς το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά, ωστόσο, οργανώνεται η πρώτη φθινοπορεινή τύπου διαταραχή, η οποία αναμένεται να φέρει τις πρώτες αξιόλογες βροχές στη χώρα από την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 2003 για την προώθηση του νέου του άλμπου με τίτλο Reality, ο David Bowie δίνει μια παράσταση για λίγους τυχερούς στα Riverside Studios στο Hammersmith στο Λονδίνο. Η παράσταση μάλιστα θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα DVD. Θα συνεχίσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο μουσικά με αγαπημένο David Bowie και αγαπημένο Heroes, διότι και εμείς ήρωες είμαστε και ηρωίδες της αντιφάγας καθημερινότητας.

Ήρωες και ηρωίδες όλοι εσείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, αυτή ακριβώς τη στιγμή, δεν έχει πουθενά κόκκινο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή στα πορτοκαλοπράσινα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, η Μάιλι Σάιρους, η γνωστή τραγουδίστρια και βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, η οποία μας άφησε, θέλει να αφήσουμε όλοι εμείς τα κινητά μας και να βρεθούμε στην πίστα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κυκλοφόρησε την 5η που μας πέρασε 3 του Σεπτέμβρη, το Base Persuades, το πρώτο single από το επερχόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ της που θα φέρει και τον ίδιο τίτλο. Το τραγούδι μάλιστα συνοδεύεται από βίντεο κλιπ, το οποίο σκηνοθέτησε ο επί χρόνια συνεργάτης της Miley Cyrus, ο Mer Tallas. Για το νέο της αυτό άλμπουμ επέλεξε να χρησιμοποιεί μόνο το όνομά της, μόνο το Miley, ενώ άφησε στην άκρη το Cyrus, το επίθετό της, λεπτομέρεια που την άλλαξε μάλιστα και στο Instagram και κάποιοι λένε ότι ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί με την Miley και τον πατέρα της. Δεν ξέρω εγώ περισσότερα, θα την πάρω τηλέφωνο και θα μάθω. Το Base Persuades, όπως και να έχει, συνδυάζει επιρροές από τη δεκαετία του 80, dance pop ρυθμούς. Γενικότερα είχαμε πει ότι το 2026 είναι μια χρονιά που επιστρέφει πάρα πολύ η ATLA που λέω εγώ, τα 80s που τα αγαπάμε ιδιαίτερα, όσον αφορά και τη μουσική, όσον αφορά και τα μαλλιά, όσον αφορά και το ντύσιμο, όσον αφορά πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Base Persuades λοιπόν είναι επηρεασμένο από τη δεκαετία των 80s και η τραγουδίστρια στρέφεται ενάντια στους περισπασμούς των κινητών, των οθονών και της σύγχρονης ζωής και πολύ καλώς πράττει. Το τραγούδι μάλιστα μας καλεί όλους εμάς να αφήσουμε τις συσκευές, να απομακρυνθούμε για λίγο από αυτό το χάος της καθημερινότητας και να χορέψουμε. Μάλιστα αυτή η πρόσκληση για χορό γίνεται ακόμα πιο έντονη στο βίντεο κλιπ. Το βίντεο ξεκινάει με μία Miley, δεν θα πω Cyrus, Miley αφού θέλει σκέτη. Να φοράει ένα δερμάτινο καπέλο και ασορτή μαύρο παντελόνι. Φοράει και εμφανίζεται λέει στη συνέχεια και με ένα ψηλόμεσο μαύρο εσώρουχο, με καλσόν, με ψηλοτάκουνα, με δερμάτινο τζάκετ και μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σακάλια κούδα και μαύρα δερμάτινα γάντια. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή και το νέο της το συγκλάκι. Προς το παρόν σας προσφέρει λουλούδια για τη συνέχεια. Τα λουλούδια από μένα στην κυρία. We

0: Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 8 του Σεπτέμβρη, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε όμορφα απόψε το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε μια θεατρική παράσταση, πάμε στη Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο σεξπυρικό εμβληματικό αυτό έργο. Αυτό όμως το εμβληματικό σεξπυρικό έργο ανασχηματίζεται, σου λέει, σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, για την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή, η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρογμές ανάμεσα στην επιβολή, στην υποταγή, στην ελευθερία και στη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο, η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Και σήμερα, αλλά και αύριο, αύριο Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, στις 9 και 4 το βράδυ, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Μια πολύ έτσι ωραία θεατρική πρόταση για σήμερα το βράδυ της Τρίτης. Επίσης, αν σας έχει λείψει η επιθεώρηση, εγώ λέει θα σας πω, σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια ξέφρενη επιθεώρηση, βγαλμένη φυσικά και ξεπηδάει κατευθείαν από την δική μας απίστευτη καθημερινότητα. Καλά, αυτό δεν θα το πω. Με walk agenda, με προδομένες, λέει, θεατρόφιλες στο κυνήγι του επόμενου sold out, τραμπικοί πατριώτες και γενικότερα όλα αυτά που μας απασχολούν. Χαρούμενοι, λέει, εργαζόμενοι του 16ωρου, αδιάφθοροι εισαγγελείς, όλοι αυτοί που αναζητούν γενικότερα τη δική του ηθάκη, υπουργοί, καυστικές ατάκες, ανατρεπτικό χιούμορ, η σκηνή γεμίζει, η ζωή μας γεμίζει γενικότερα με τα πάντα όλα αυτά. Οπότε αν θέλεις να τα δεις και να σκάσει λίγο το χιλάκι σου, πας σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 3η 8 Σεπτέμβρη, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Και φυσικά εννοείται θα μιλήσουμε και για 90 ΔΕΘ, διότι στα πλαίσια των συναυλιών σήμερα ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, και ο Πάνος Μουζουράκης, δύο από τους πιο επικοινωνιακούς, από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συναντιούνται στην 90 ΔΕΘ, στην Νότια Πύλη, κάτω από το τόξο της Χάνθ, δημιουργώντας μία από τις πλέον αναμενόμενες βραδιές του φετινού συναυλιακού προγράμματος, που υπόσχεται να σας ταρακουνήσει. Ο Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Εντάξει, και οι δύο είναι αγαπημένοι. Ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια, την εκφραστική του ερμηνεία, το ανατρεπτικό του χιούμορ. Από την άλλη, ο Κωστής ο Μαραβέγιας προσθέτει τη μελωδικότητα, το ρυθμό, τη φωτεινή του διάθεση. Η μουσική του είναι γεμάτη εικόνες, ταξιδιάρικες αναφορές, ρεφρέν που σου μένουν, που κολλάνε. Η κοινή τους εμφάνιση στις συναυλίες της 90ης ΔΕΘ δεν αποτελεί απλώς τη διαδοχή, σου λέει, δύο προγραμμάτων. Οι διαφορετικές καλλιτεχνικές τους ταυτότητες συναντιούνται δημιουργικά, αφήνοντας χώρο για μουσικούς διαλόγους, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και πιθανές εκπλήξεις. Το αποτέλεσμα αναμένεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκίνηση και στο γέλιο, αλλά και φυσικά στις δυνατές ερμηνείες και στις ανάλαφρες στιγμές. Όλα αυτά θα τα ζήσετε, θα τα βιώσετε σήμερα το βράδυ στις 9.30, και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είναι δωρεάν η παρακολούθηση της συναυλίας, αλλά πάντα με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης. Και είπαμε κιόλας ότι αναγκαστικά και εμείς θα τελειώσουμε νωρίτερα σήμερα, δηλαδή στις 6, διότι μετά τις 6 θα συνδεθούμε απευθείας με το περίπτερο στην 90η ΔΕΘ, και εκεί θα ακούσετε τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Έστω σε αυτή τη μία ώρα κάτι προλάβαμε, είπαμε και κάναμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα 5 και με 6 κοντά σας μέχρι τις 6. Τόνι Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και γενικότερα μην έχουμε κανένα πρόβλημα, όχι μόνο και στους δρόμους, γενικότερα αν γίνεται. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και φυσικά θα κλείσουμε με Πάνο Μουζουράκη. Τι ωραίο, γεια και χαρά.
1: Και τι όμορφο έτσι απλά, να μιλά και να σου λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδος-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας. Ο υπουργός Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή, με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς δεσμούς, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Κανδύλι Μεγάλων Αττικής. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο στην Αττική και την Εύρεια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα αγνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο βρίσκεται και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πατέρας της έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται αίτημα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της Βραδινής Βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη αλλά και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα γύρω ορεινά. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και από εδώ, από το περίπτερο της R3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Γκέλη Παπαθανασίου και ο Αλέξανδρος Τιαραφυλλίδης, όπως κάθε απόγευμα 6 με 8, θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες μιας εκθεσιακής σύνοψης και σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι λίγο σαν Βαβυλωνία, είναι έτσι. Έχουμε μουσικές εμείς, έχουμε φιλαρμονικές, περνάνε ήχοι από εδώ, από εκεί, από πέρα. Κόσμος περνάει, κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, γίνεται χαμός. Λοιπόν, εγώ μόνο στην επιστροφή μου δεν ακούω καλά την αυτή. Θέλω με κάποιο τρόπο, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο λοιπόν, ακόμα.
1: Μέχρι να σε διορθώσουν τον ήχο.
0: Λίγο ακόμα.
1: Να καλησπερίσω και εγώ τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ένα-δύο, τονίζει τα κάπα 3322. Εμποδίσει.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο δύο ώρο μαζί με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ο Νίκος Κακάρικος ρυθμίζει τον ήχο μας. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γεια σας. Μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, μέχρι την Παρασκευή και φυσικά το Σαββατοκύριακο θα είμαστε πάλι εδώ από το πρωί.
0: Βέβαια.
1: Ημέρα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκείνη. Έτσι. Το Σαββατοκύριακο και οι δύο μέρες είναι αφιερωμένες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα έχουμε την ευκαιρία να, να τα πούμε και με τον Κώστα τον Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που θα τον έχουμε αργότερα.
0: Σήμερα
1: εδώ
0: ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Έδωσε συνέντευξη τύπου στη μία το μεσημέρι στον Νικόλαος Γερμανός, ο πρόεδρος
1: εδώ είχε επαφές.
0: Έχει εκκινήσει εδώ και άλλωστε είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης πρώτον. Και συναντήθηκε στη μία η ώρα με τα στελέχη τους εκπροσώπους από τη Θεσσαλονίκη και στις 11 μάλλον η ώρα και στη μία με τους εκπροσώπους από την υπόλοιπη Μακεδονία, Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
1: Ήταν ο μοναδικός βουλευτής Θεσσαλονίκης αρχικά μέχρι που έγιναν είχε μαζί οι προσχωρήσεις.
0: Είχε μαζί του και τους τομεάρχες, τον κύριο Γερουλάνο, την κυρία Αποστολάκη.
1: Θα τα πούμε ξεχνάω όλα κάποιον. Αυτά. Πούμε ορισμένα πράγματα που μου φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα. Όπως από την ΔΕΘ. Είχαμε και σήμερα πλούσιο πρόγραμμα, συνεχίζεται βέβαια μέχρι το βράδυ που θα κλείσει. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και μέχρι τις 8 από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης κατοίκων με ευτική φροντίδα και μητρικό θυλασμό. Πάρα πολύ σπουδαίο για όσες νέες μανούλες ή μέλουσες θέλουν να πάνε να δουν διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρουν και που θα τους απασχολήσουν σίγουρα πάρα πολύ στο άμεσο μέλλον μόλις αποκτήσουν τα μωρά τους. Έχουμε επίσης μέχρι τις 10 το βράδυ σε εξέλιξη τον διαγωνισμό ζωγραφικής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το παιχνίδι bowling της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τους μικρούς φίλους έξω από, από το περίπτερο 10 στον
0: να πούμε ακόμη
1: χώρο.
0: Ότι στο περίπτερο 13.
1: Περίπτερο 14, συγγνώμη, δεν είπα πού είναι η κατοίκον με ευτική και μητρικό σύνταγμα. Περίπτερο 14.
0: Στο περίπτερο 13, το περίπτερο της Ιαπωνίας, της θυμόμενης χώρας, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην ναυτιλία. Και είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο ως κατεξοχήν ναυτική χώρα. Έχουμε το πρώτο στόλιο εμπορικό και βάλε και λοιπά σε όλο το ντουνιά, σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο και είναι σημαντικό που η Ιαπωνία αφιερώνει τη σημερινή μέρα, χθες ήταν στην εκπαίδευση, σήμερα είναι στην ναυτιλία. Και έχουμε σε εξέλιξη και την συνέντευξη τύπου του Αντώνη Ρέμου για την περίφημη αυτή,
1: για ακόμα,
0: για την περίφημη, για την περίφημη αυτή συναυλία η οποία με τα φανών και λαμπάδων, αλλαγμών και λοιπά και λοιπά, με τις καλωσιές. Ναι, και τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, λοιπόν, δεν είναι επ' αυτού η συνέντευξη, αλλά φαντάζομαι θα ερωτηθεί ο καλλιτέχνης.
0: Πώς δεν θα ερωτηθεί, τόσο τόρο έγινε.
1: Θα έχουμε αργότερα την ευκαιρία να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Ελπίζω να προλάβουμε.
0: Θα είναι
1: ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Μαυρόπουλος.
0: Ο Γιώργος, συγγνώμη.
1: Η συνέντευξη αρχίζει στις 18.30, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί.
0: Επειδή όμως παρακολουθούμε και την επικαιρότητα, είχαμε φωτιά, τι είχαμε εκεί στο Ρήσιο.
1: Στο Ρήσιο, βεβαίως. Εκεί ο Κώστας ο Μπούρης μεταβαίνει, είναι καθοδόν. Θα
0: τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει.
1: Αυτόν βεβαίως. Και,
0: Γέλη Παπαθανασίου, όλα τα προλαβαίνει, ρε παιδί μου. Drone είναι, drone.
1: Το ελπίζω.
0: Το drone.
1: Και το προσπαθώ.
0: Λοιπόν, όλα, όλα. Τα πάντα, ή τα πάντα ορών.
1: Λοιπόν, να σου πω, οι νέοι ως πολιτιστικοί πρεσβευτές, μαθήματα από το Ship for World Youth, είναι σε εξέλιξη και αυτό για τους νέους, στο περίπτερο 13.
0: Είδες. Στο περίπτωτο 13 αυτό που σου λέγε, το SIP-SIP είναι για την ναυτιλία.
1: Είναι για τους νέους ως πολιτιστικούς πρεσβευτές, άλλη ενότητα είναι αυτή, είναι όλα για την ναυτιλία.
0: Να πούμε σήμερα η ατζέντα μας τι θα έχει. Θα έχουμε σε λίγο τον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Στις 18:30 τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, μιας που οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκδηλώσεις, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και συνέχεια τη συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι αύριο στις 5 η ώρα από εδώ, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελληνικής της Ελλάς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος στις 7 θα έχουμε τον Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο, αυτό που έμαθε τους Ιαπωνέζους να χορεύουν ποντιακά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο αστυνόμος Β' Β' από το περίπτωση της αστυνομίας, θα μας πει για την οδική ασφάλεια και τις δράσεις. Και στις 7:30, αυτόν που δεν είχαμε χθες, το γνωστό εργατολόγο, καθηγητή εργατικού δικαίου κλπ. Αλέξη Μητρόπουλο, για να μας κάνει μια δεύτερη ανάγνωση στα μέτρα του Πρωθυπουργού και το τι τέξεται η επιούσα σε σχέση με συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ κλπ. Και το όριο των κόφτη των 65 ετών. Mm-hmm. Τα είπα όλα μονοκοπανιά.
1: Λοιπόν, οπότε για να πάρεις μια ανάσα αφού τα είπες μονοκοπανιά, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι από αυτά τα ωραία που βάζουμε.
0: Εμείς
1: και αμέσως
0: βάζουμε,
1: μετά θα είμαστε πάλι
0: δεν βάζουμε
1: μαζί.
0: Ποτέ τραγουδάκια. Βάζουμε
1: τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες.
1: Έτσι.
0: Εδώ έχουμε να πούμε την αναφορά μας στον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος χωρίς τη δική
1: εξ αρχής του... την έκανα την άλλη φορά, δεν μ' άκουγες.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Βέβαια, εννοείται.

0: Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη να μας πει τι γίνεται με την φωτιά στο Ρήσιο. Έχει πέσει γραμμή. Έχει πέσει γραμμή του. Από ό,τι πληροφορούμαστε πάντως δεν ήταν τελικά κάτι το πολύ σοβαρό και ευτυχώς 16 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχείρησαν εκεί. Κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν σε απορρίμματα, σε κάποια παλιά πράγματα χαρακτηριστικά, έτσι να το πω. Και ευτυχώς δεν πήρε διαστάσεις, όλα πήγανε καλά και δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα.
1: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος για το πώς θα μειωθεί.
0: Περίμενε, τον έχουμε, τον 30%. Τον έχουμε τον Κώστα.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, μας ακούς τώρα. Κώστα μου.
2: Ναι, είμαι ο Βασίλης Σογάκης, με ακούτε?
0: Έχουμε τον αντιδήμαρχο, ρε παιδιά. Είδες. Μια χαρά, ωραία, τέλεια.
2: Σας πήρα πίσω εγώ.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε βγει ήδη στον αέρα, γιατί νομίζαμε ότι ήταν ο συνάδελφός μας. Να είστε καλά που μας πήρατε πίσω, ευχαριστούμε. Και να ήθελα να κάνω την εξής εισαγωγή, γιατί βλέπω τώρα ότι έχουμε και σήμερα πολλά και ωραία πράγματα από το τμήμα τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι υπεύθυνος ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού, ο κύριος Βασίλης Γάκης, για όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται εδώ και είναι καθημερινά και είναι πάρα πολύ ωραίες. Και να μας πείτε λίγο για το πώς η ελληνική κουζίνα μπορεί να συναντήσει την ιαπωνική και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ταιριάζουν καθόλου αυτές οι δύο κουζίνες?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο πολύ διαφορετικές κουλτούρες, δύο πολύ διαφορετικές αφετηρίες, τις πρώτες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται, αυτό είναι γεγονός, τουλάχιστον στην πλειοψηφία, αλλά παρόλα αυτά, αν έχεις καλούς σεφ, μπορούν να τα παντρέψουν και μάλιστα πολύ δημιουργικά και πολύ πετυχημένα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε με αυτό το πρόγραμμα παρουσίασης πώς μπορούμε να παντρέψουμε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο κουζίνες από την προηγούμενη την Κυριακή που μας πέρασε. Συνεχίσαμε χθες με μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από τον σεφ του ξενοδοχείου ΜΕΤ. Και σήμερα έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση με παρασκευές ιαπωνέζικες που όμως χρησιμοποιούν πρώτες ύλες Θεσσαλονίκης από το Οκούκι, πολύ γνωστή επιχείρηση, και από τον Εμμανουήλ Μπέζα, που επινοεί ένα νέο γλυκό το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε, δεν το λέμε μπεζέ, το λέμε μαραγκόν, δηλαδή έχει ως στοιχείο μέσα τη μαρέγκα που είναι και βασικό στοιχείο και του μπεζέ, απλά έχει μέσα διάφορα συστατικά και ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη ιαπωνέζικη κουζίνα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι ειδικός και δεν ξέρω και πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία μου
1: ακούγεται. Με έχεις εντυπωσιάσει, είναι εξαιρετικό. Τώρα θα σε ρωτούσα βέβαια στη ροή αυτής της σκέψης, η Mamba LD έχουν στην Ιαπωνία.
2: Ναι, άμα θέλετε να σας πω τίποτα έτσι για κάτι ελληνικό και δεν μπορώ να το πω και όλα πετυχημένα. Okay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ μάλλον για τη Ιαπωνέζικη κουζίνα. Πάντως αυτές τις δύο μέρες που γίνουν τις δράσεις και που με δόθηκε η ευκαιρία να έρθω εδώ και να μιλήσω με τον κόσμο, έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο. Την ημέρα που ξεκινούσαμε την Κυριακή είχαμε και το εξής. Ιαπωνέζους πόντιους, το έχετε ακούσει?
1: Ναι, έχουμε τον.
0: Έχουμε εδώ έναν Έλληνα πόντιο, ο οποίος είναι ήδη ενημερωμένος.
1: Το Παναγιώτο Κερμανίδη θα έχουμε.
0: Για πείτε μας λίγο, για πείτε μας.
1: Πείτε μας, πείτε μας.
2: 8 Ιαπωνέζοι μαζί με έναν καθηγητή πανεπιστημίου Ιάπωνα, Ιαπωνικό πανεπιστήμιο, ο οποίος μιλάει ελληνικά καλύτερα από μένα και από εσάς. Τουλάχιστον καλύτερα από μένα, για να μην θίξω κανέναν.
1: Όχι.
2: Και χορέψανε ποντιακούς χορούς και όχι μόνο χορέψανε ποντιακούς χορούς, παίξανε κιόλας ποντιακή μουσική, τραγουδήσανε ποντιακά τραγούδια και βέβαια έκαναν και μια παρουσίαση και
1: είναι
2: της Ιαπωνέζικης
1: Γάκη,
2: μουσικής.
1: Διεθνής γλώσσα. Όπως λέμε σπεράντο, θα λέμε τα ποντιακά. Γιατί όταν έλεγε ο Λεωνίδας Ιασονίδης, το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού, το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν οι Ιαπωνέζοι τώρα με αυτόν τον πολιτισμό υποκλίνονται στην ποντιακή κουλτούρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά, ας πούμε. Δεν...
2: Ναι, υπάρχει και ένας πολύ δυναμικός σύλλογος εκεί, με περίπου 260 Ιαπωνέζους, οι οποίοι αγαπούν την ελληνική κουλτούρα. Έτσι. Και γίνονται διάφορες πολιτιστικές ανταλλαγές κτλ. Και στο πλαίσιο αυτό τους φιλοξενούσαμε και εν ώψη του γεγονότος ότι είναι η τιμόμενη χώρα. Έτσι. Θεωρήσαμε σκόπιμο να τους φιλοξενήσουμε.
1: Πολύ
2: και να βοηθήσουμε
1: κάνονται.
2: Και εμείς στο να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που καταπληκτικάστηκαν με την πατρίδα μας.
1: Πολύ καλά κάνατε.
2: Και βέβαια δεν σταματάμε εκεί, γιατί σήμερα, επίσης και το Σάββατο, συνεχίζεται η γαστρονομική παρουσίαση ιαπωνέζικης και ελληνικής κουζίνας. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα έχουμε την πρεμιέρα από το Σινεμά στις Γειτονιές, ένα καινούριο θεσμό που ξεκινά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και φιλοδοξούμε να γίνει ένα Open Air Film Festival.
1: Πώς το είπατε, σινεμά?
0: Σινεμά στις γειτονιές. 11 πλατείες συμμετέχουν,
2: ναι,
0: σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
2: 12 πλατείες, 12 δημόσιοι χώροι, μεταξύ 12, των οποίων 12. Και δύο αυλές σχολείων. Mm-hmm. Η μία στην Τριανδρία και η άλλη το 81ο κοντά στο Γαλαξία, στην Τελφών. Uh-huh. Όπου και πολλές άλλες πλατείες, Γαλοπούλου, Ιβάνοφ, Τερψιθέας, Πολυδόρου, Αλκμίνης, Μινά Πατρικίου, στην Πάρκο Κρήτης, όπου
0: σε
2: μετατρέπονται. Από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε υπαίθριους κινηματογράφους, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους, στα μέλη μιας γειτονιάς να συνευρεθούν γύρω από μια προβολή.
1: Να ρωτήσω τον Βασίλη.
0: Δωρεάν, έτσι, δωρεάν, να το πούμε αυτό.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω τον Βασίλη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τώρα για τις πρώτες ύλες που είπατε και μου ανακαλέσατε έτσι στο μυαλό κάποιες ταινίες που βλέπαμε κλπ. Αλλά διορθώστε με, σπέβδω να ζητήσω έτσι την διόρθωσή σας. Όταν λέμε για αυτή την κουζίνα, ανακαλούμε στη μνήμη μας εικόνες από πρώτες ύλες, δηλαδή από φίδια, από σαύρες, από διάφορα ερπετά, έντομα και τέτοια. Είναι αυτό, ισχύει αυτό για την ιαπωνική κουζίνα?
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Ναι, τα μπερδεύετε με την κινέζικη.
1: Α, τα μπερδεύω με την κινέζικη. Γι' αυτό ζήτησα, λέω, διόρθωσέ με. Ναι.
2: Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα πολύ έντονα θέλουν να την διαφοροποιούν από την κουλτούρα της Κίνας. Για τους δικούς τους λόγους.
0: Ο κόσμος μπορεί να φάει από αυτά τα εδέσματα που θα έρθει εκεί?
2: Βέβαια. Καταρχήν, αφού γίνονται οι παρασκευές μπροστά τους, δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι όμως δεν μαζεύεται ο κόσμος γιατί περιμένει να πάρει και να δοκιμάσει
0: κάτι.
2: Κάθονται για να παρακολουθήσουν τις συνταγές. Χθες καθόταν κάποιες κυρίες και ένας κύριος και έγραφε στο κινητό του την Παρασκευή. Δηλαδή γράφανε πώς γίνονται διάφορες κατασκευές.
1: Οι πρώτες ύλες ποιες ήταν?
2: Α, τώρα βρήκατε το κατάλληλο.
1: Όχι, ένα-δυο, δηλαδή ρύζι, κρέας, χοιρινό,
2: είχε
1: κοτόπουλο.
2: Και κρέας, κοτόπουλο. Είχε και εξαιρετικό χοιρινό.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις να ρωτάς τις λεπτομέρειες. Θα μας ανοίξει η όρεξη, θα παρατήσω την εκπομπή και θα πάω στο περίπτερο, το λέω.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι νηστικός, γιατί δυστυχώς από το γραφείο ήρθε εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι,
2: ο
1: ιστερόγραφος.
2: Στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
1: Βασίλη Γάκη, συγγνώμη κύριε Γάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
2: Ναι, όπως Βασίλη Γάκη, ναι.
1: Αν είχατε την καλοσύνη, να λέγαμε και μια κουβέντα. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η συνέντευξη του κυρίου Ρέμου. Τι έγινε τελικά με αυτή την περιλάλητη? Μπήκαμε πάλι στο στόμα του αθηναϊκού τηλεοπτικού πριγκιπάτου, όπως το λέω εγώ.
0: Έχει γίνει μεγάλο δώρος.
1: Ναι, έγινε ντόρος και δεν θέλω να μπαίνουμε στα στόματά τους. Δηλαδή,
2: με θλίβει ιδιαίτερα το γεγονός όπου η πόλη, αντί να προβληθεί με τα τόσα όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται, προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια του αντιδημάρχου, του συναδέλφου του κυρίου Μαρέλο, έβαλε σχετική ανακοίνωση. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ανακοινωθούν και κάποιες τυχόν διορθώσεις οι οποίες γίνονται. Πάντως και η εταιρεία παραγωγής, το Αντώνη Ρέμου, που αύριο στη συναυλία δεν θα είναι μόνο ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι και πολύ μεγάλοι ξένοι καλλιτέχνες που θα ανακοινωθούν σήμερα, διαβεβαίωνε και διαβεβαιώνει ότι στόχος του για την επιλογή του σημείου είναι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μέσα από το τοπόσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολλούς τις αισθάνσεις τους. Είμαστε σε μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτεία που ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Ελπίζω όμως θα ήθελα με λογική να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα δούμε το Σάββατο.
1: Και να έχουμε ως υπέρτατο κριτήριο να προστατεύουμε την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Να μην βάζουμε εμείς στο στόμα των γνωστών κύκλων που θέλουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ακριβώς να κατηγορούν και να μέμφονται τη Θεσσαλονίκη. Για όνομα
2: ακριβώς. Εγώ συστηματικά πάντως να γνωρίζετε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι παραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης ούτε της Δημαρχίας Πολιτισμού. Εγώ πώς βρέθηκα να συζητώ, είναι μια θέτω τις απόψεις μου όπως μου τις ζητάτε. Θεσσαλονίκη ούτε της Δημαρχίας Πολιτισμού. Εγώ πώς βρέθηκα να συζητώ, είναι μια θέτω τις απόψεις μου όπως μου τις

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε ενημερώσει και προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπο, κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, από το περίπτερο της ΕΡΤ3, όπου εδώ σας περιμένουμε κιόλα, γιατί ως ον ούπο θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου κλπ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα είμαστε.
0: Σύντομα κοντά σας, μου λέει το γνωστό.
1: Εγώ το λέω με πολύ αγάπη, γιατί ήμουν πρωτοετή φοιτητή Θεσσαλονίκη. Οπότε
0: Όλοι.
1: Έτσι γνωρίζετε, πριν ένα χρόνο δεν γύριζατε να πείτε.
0: Δεν ρωτούσατε.
2: Μετά πήγατε.
0: Ναι, και μετά αρχίζετε πάλι. Πάτε στην Αθήνα και αρχίζετε η ερωτική Θεσσαλονίκη, αυτό και έτσι και τα άλλα.
2: Καμένατε
0: εδώ. Όχι, κύριε Τσουκαλά. Να κάνετε αυτοκριτική, να μένατε εδώ.
1: Αρκετά κιλά πιο βαρύς στην
0: έτσι
1: Αθήνα.
0: Είναι. Τα ταΐζουμε καλά τα παιδιά μας εμείς εδώ.
1: Και πιο επιρρεπείς σε κάποιες καταχρήσεις που δεν ήξερα έως τώρα.
0: Α, είδατε. Χρήσεις, καταχρήσεις. Ουσίες κοινοπνεύματα που λέει το γνωστό άλλο.
2: Μας την είπε τώρα πάλι έτσι διακριτικά.
1: Γι' αυτό θυμάμαι τρώμε, πήρουμε και γλεντάμε.
0: Ναι. Γιατί το λένε και μετά. Εσείς στη Θεσσαλονίκη πώς περνάτε και είστε καλά και είστε μια χαρά.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Ναι, αλήθεια. Άμα πάτε από την Τσιμισκή και την Εγνατία, σε κάθε τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό. Η αλήθεια είναι. Ζωή
2: και τριτσάμενη.
0: Μα βέβαια.
1: Ότι οι φοιτητές όμως περνάνε πολύ ωραία ή περνάνε πολύ ωραία.
0: Καλά, άμα ο μπαμπάς και η μαμά δίνουν τα λεφτά και στέλνουν αυτό και ήδη δουλεύουν.
2: Άμα τα έχει τα λεφτά να τα δώσει. Άμα δεν τα έχει. Άμα,
0: πού θα, πώς θα τα δώσει.
1: Λοιπόν. Είναι άλλες εποχές αυτές σήμερα, άλλες εποχές.
0: Έτσι είναι.
2: Αν επιτρέπετε, πότε ήσασταν φοιτητής.
0: Πότε ήσασταν φοιτητής, ρωτάει η κυρία.
1: Εγώ ήρθα το 2002 για ένα χρόνο.
2: Το 2002.
0: Ναι, νεότατος είναι.
2: Το ξέρω ότι είναι νεότατος, επειδή είπε άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Κατάλαβες, γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτό πάει με το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ωραία χρόνια.
0: Αυτό κολλάει η μόνιμα.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μα γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Είχε δύο συσκέψεις το μεσημέρι ο πρόεδρος του κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, στις 11 η ώρα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη, μία η ώρα με εκπροσώπους από όλη τη Μακεδονία, κεντρική, ανατολική, δυτική κλπ. Τι έχει βγει από εκεί, ποιο είναι το μάζεμα έτσι, που μπορούμε να κάνουμε εν όψη και των δημόσιων ανακοινώσεων του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Νομίζω ότι γενικά οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων αλλά και των παραγωγικών φορέων ξέρουν ότι η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία τη μεσαία τάξη την χτυπάει. Μια πολιτική η οποία δεν την ενδιαφέρει η μεσαία τάξη παρά μόνο τα ολιγοπόλια. Και είδαμε και μια αντίληψη που υπάρχει ότι το τέλος επιδεύματος ναι, μέσα στην περιφέρεια φεύγει, αλλά στα αστικά κέντρα ή στην Αττική όχι. Είδαμε ότι υπάρχει ένας κατακραματισμός του ΑΕΠ. Και η Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ πιο χαμηλά από τα λογικά

0: εδώ πριν την κρίση και βλέπουμε ότι χάνονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες όπου θα μπορούσαμε να προλάβουμε την ερήμωση της υπαίθρων. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει και στην Κεντρική Μακεδονία. Και έχουμε το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού, αλλά βέβαια εμείς θέλουμε και να αφήσει το επιχειρήν στη Μακεδονία, αλλά και σε άλλες περιοχές. Θεωρούμε ότι και η προκαταβολή φόρτου ήταν ένα δίκαιο αίτημα το να μειωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο προτείνει η κυβέρνηση. Έχουμε βάλει το ζήτημα της άφησης του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10-20.000 ευρώ, την κατάργηση της εγγραμματικής φορολόγησης και το πιο απλό και δημοσιονομικά θετικό, διότι θα φέρει χρήματα 120 δόσεις με κούρεμα τόγων και προσαυξήσεων για όλους χωρίς άλλα κριτήρια.
1: Αυτό που λέτε για την περιφέρεια ανακαλείται στη μνήμη μου το θεσμό που δημιούργησε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις 13 περιφερειακές συνελεύσεις, τα θεσμικά όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού που έδωσε και την όθηση και την βάθυνση στο θεσμό της περιφέρειας. Αυτό είναι που λείπει και βλέπουμε να έχει αποστεωθεί, να έχει ουσιαστικά στεγνώσει η περιφέρεια, τα χωριά κλπ. Γιατί εκείνο που κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε χωριό και αυτό είχε το νόημά του, ότι να δώσουμε
0: είχε
1: ζωή.
0: Είχε το νόημα να διατηρήσει τον ζωτικό χώρο στην περιφέρεια.
1: Το ζωτικό χώρο, γιατί τι κάνουμε τώρα, μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Χωρίς πολιτισμό, χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς διασκέδαση
1: έτσι,
0: και χωρίς δουλειές.
1: Έτσι. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσουκαλά, αυτό το καλαμπούρι εντός εισαγωγικών, αυτό που είπατε, υπενθυμίσατε ότι μόλις πριν από 2 μήνες η κυβέρνηση τοποθετούσε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στο 1 δις και στη ΔΕΘ παρουσιάστηκε πακέτο 2,2 δις.
0: Ναι,
1: αυτή η ιστορία δηλαδή, πού θα πάει, όταν κάνει πρόταση η κυβέρνηση, ναι, είναι η λογική.
0: Δίνει την δυνατότητα στον κύριο Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: του δίνει τη μαγική ιδιότητα να πολλαπλασιάζει το δημοσιονομικό χώρο. Το έχει ξανακάνει.
1: Ναι. Να πω ότι περνάει και ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τον οποίο τον χαιρετούμε και μας χαιρετάει και με το καλό κάποια στιγμή να έρθετε για,
2: πάνελ,
1: για να
2: πάνελ.
1: Πούμε, πάτε σε πάνελ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή, 6 με 8 είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι η χώρα μας πρέπει για να μπορέσει ακριβώς να βάλει ένα φράγμα στην ερήμωση της περιφέρειας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να στηρίξει την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, mm-hmm, πρέπει ξανά ο Έλληνας από τη νέα ηλικία να έρθει ξανά σε επαφή με τη γη και με τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Είμαστε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες και στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή και στη θάλασσα, και όμως βλέπετε και η ναυτοσύνη πια είναι σε υποχώρηση.
1: Έτσι.
0: Δεν λέω η ναυτιλία, λέω η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, με την ναυτιλία.
1: Ακριβώς.
0: Και η σχέση των Ελλήνων με την αγροτική γη.
1: Έτσι.
0: Αυτά, αν δεν μπορέσουμε να επανεφέρουμε αυτή τη σχέση, εκεί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και τη διοχέτευση σε αυτές τις εργασίες και την αναβάθμιση αυτών των εργασιών και την ποιότητα αυτών των εργασιών, άρα και το να μπορέσουμε τα συγκριτικά προβλήματα που έχει η χώρα μας να τα κάνουμε και πλεονεκτήματα πραγματικά σε αγορές προστιθέμενης αξίας.
1: Να ρωτήσω τώρα, είπατε εδώ και το επισημάνατε ότι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε 2 δόσεις και για το 13ο μισθό στο δημόσιο, νομίζω ότι είναι ο πυλώνας των προτάσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μαζί βέβαια και με το νέο ΕΚΑΣ.
0: Και βέβαια οι προστασίες προς κατοικίες. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που λέει άμεσα επαναφορά προστασίες προς κατοικίες.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Το ιδιωτικό χρέος.
1: Αυτό.
0: Είναι τεράστιο θέμα. 421 δις, εκ των οποίων τα 238 είναι αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο. Γεια σας. Αυτό ήταν ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε δει. Και συγγνώμη που γίνομαι αυτοαναφορικός, το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν πρόταση για το προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτης στον κύριο Παπαδημητρίου. Και τότε ήταν που ακούστηκε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και
0: εδώ ο προχθές είπε Μπαταχτσίδες,
1: ναι,
0: όσους έχουν μπει στο νόμο 3869.
1: Καλά.
0: Ο Πρωθυπουργός είναι σαν να μην έχει δει ότι υπήρξε κρίση, ότι η παράταξή του παρέδωσε χρεοκοπημένη τη χώρα το 9 και ότι οι Έλληνες από το 9 έως το 17-18 είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται χωρίς να έχουν ευθύνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δεν είναι, ξέρει πρωθυπουργός, ότι ακόμα και η φούσκα η τραπεζική, το ότι τα σπίτια αγοράζονταν πανάκριβα ενώ οι τιμές μετά πέσανε στο μισό, ότι αυτό δεν ήταν ευθύνη των πολιτών.
1: Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Είχα πει και τότε, κύριε Τσουκαλά, αν θέλετε διορθώστε με σας παρακαλώ, πρώτη απάντηση ότι κύριε Παπαδημητρίου, μπορούμε, αφού μιλάμε το 17, να πούμε ότι αφορά ευάλωτους και αφορά μέχρι 31 δεκάτου του 15. Βάζοντας δηλαδή μια χρονική αμπάρα προς τα πίσω, δεν θα μπορείς, να πει...
0: Με ρωτήσανε πώς θα προλάβετε να μην πούνε οι κακοποιητές. Πάντα όλοι οι νόμοι
1: είναι προς τα πίσω.
0: Λένε ότι αφορούν εκείνους που είναι σε 90 μέρες καθυστέρηση ήδη.
1: Ακριβώς. Ήδη.
0: Ναι.
1: Και αν το μιλάστε για 17, βάζει μια αμπάρα 31 δεκάτου του 15, επομένως δεν μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει και εγώ δεν πληρώνω για να γίνω και εγώ για να μπω στο προτιμησιακό της, το μοντέλο της Κύπρου κλπ. Και το δεύτερο είναι το εξής, και μιλώ τώρα στο νομικό, ότι εάν η τράπεζα με ενημερώσει εμένα ότι σκέπτεται να πουλήσει, χωρίς να μου πει την τιμή, σκέπτεται να πουλήσει το δάνειό μου σε ένα φαντ, να πω στην τράπεζα με εξώδικο, με δικηγόρο, ότι ό,τι σου δίνει το φαντ, εγώ σου δίνω 1000 ευρώ παραπάνω. Εάν ωστόσο...
0: Μα εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία που λέμε πόσο τις 100 παραπάνω μπορεί να ζητήσει το φαντ ανάλογα με το τίμημα και με το ποσοστό που έχει πουληθεί. Και λέμε, το αγοράζει 50%, να μπορεί να ζητήσει 70%.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν λέμε να
1: ναι.
0: μην βγάλουν, αλλά όχι να βγάζουν 500% κέρδος.
1: Μα είναι δυνατό τώρα.
0: Δηλαδή να αγοράζουν 20% και να ζητάνε το 100% σύντομα.
1: Την άρτα και τα γάνανα.
0: Πέντε φορές, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα.
1: Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Να αφήσουμε.
2: Λίγο. Έχουμε, έχουμε και.
1: Τι άλλο έχουμε.
2: Νομίζω μπορούμε να αφαιρούσουμε και άλλο χρόνο στον κύριο.
1: Όσο θέλει. Πες εσύ, παιδί μου, εγώ αυτό που ήταν από.
2: Σήμερα είχε και το θέμα του ρεύματος.
1: Α, μπράβο.
2: Έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μία ανακοίνωση για το ρεύμα και όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές. Διαρωτώμενο ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές. Και με την επισήμανση ότι εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλον πρωθυπουργός και όχι ως ενεργεία επί 7 χρόνια. Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος εφόσον ήδη.
0: Και τις επιχειρήσεις. Έχουμε πρώτη το ρεύμα, ξέρετε, ότι είναι κατεξοχήν αυτό που πνίγει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί.
2: Μα όλοι μας
0: ακούμε, τώρα, τον ακούμε με φοβερή που να λέει βρήκα τρόπο, ενώ το έχουμε επισημάνει ποιο είναι τρόπο εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Έτσι.
0: Και μας έλεγε ότι δεν γίνονται. Και τώρα βρήκε τρόπο. Και μια απλή απορία.
2: Και γεννάται η απορία, λέτε εσείς εδώ.
0: Γιατί λόγω υπηρετεί τους ολιγάρχες και όχι την κοινωνία και αφήνει τους λογαριασμούς, τους δυσβάσταχτους να διαλύουν και να οδηγούν σε ολοκέντρες επιχειρήσεις.
2: Και εσείς διερωτάστε, και μάλλον όχι διερωτάστε, στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να κοροϊδέψει για να υφαρπάξει την ψήφο και ότι μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και ας πούμε ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και πράγματι δεν δίνει ούτε αυτοδυναμία ούτε ισχυρή πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται μετά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, καλή τύχη έχω να ευχηθώ αν γίνει αυτό, σε όσους ονειρεύονται μια κυβέρνηση ηττημένων.
0: Ποια
2: θα είναι η σύνθεση αυτή τη κυβέρνηση.
0: Το κυβέρνηση ηττημένων το λέει ο Πρωθυπουργός στο Βρόντο, διότι κανείς δεν λέει να γίνει κυβέρνηση κομμάτων που δεν είναι πρώτα. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι διεκδικούμε να είμαστε πρώτο κόμμα και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει. Ακόμα και αν είναι δύσκολο το να γνωρίζουμε να είμαστε πρώτοι, γιατί μόνο πράγματι αν έχει τον πόνο μπορεί να σημαίνει.
1: Σημειώνουμε ναι, ότι ο πρώτο είναι που κάνει την κυβέρνηση.
2: Το πρώτο κόμμα κάνει την κυβέρνηση. Το επισήμανε και ο ίδιο ο πρωθυπουργό προχθέ αυτό. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να γίνει, να πάρει την πρωτιά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια, μην πω ότι θα είναι και τρίτο μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πριν δύο μήνες λέγανε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα πάει στο 20%, το κόμμα του κ. Καλησιανού θα είναι τρίτο. Τώρα το κόμμα του κ. Καλησιανού χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή, το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι σε υποχώρηση. Εγώ δεν λέω ότι θα
1: να
0: γίνει.
1: Να μείνουμε στη φράση ο κυρίαρχος ελληνικός λαός
0: ακριβώς,
1: θα αποφανθεί με σεβασμό.
2: Εάν αποφανθεί, έτσι ρωτάμε τι θα γίνει.
0: Μισό. Λέω ακριβώς αυτό που μπορείτε να τρεφελίζει. Λέω το εξής. Έχουν μείνει λίγοι μήνες. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τρία χρόνια. Τρία χρόνια αντί να μιλάμε. Πιο πολύ για την πολιτική. Έχουμε μια μεγάλη δοσολογία δημοσκοπήσεων.
1: Μα είναι δυνατό, κύριε Τσουκαλά.
2: Κύριε Τσουκαλά, δεν το υπερεκτιμούμε.
1: Μισό λεπτό. Πριν στεγνώσει.
0: Βλέπουμε και τη ρευστότητα. Όταν έχουμε τόσο μεγάλες αλλαγές σε λίγους μήνες.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες. Ας κάνουμε υπομονή. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πριν στεγνώσει η μελάνη των όσων είπε ο Μητσοτάκης την Κυριακή, κάνουν δημοσκοπήσεις. Καθίστε ρε παιδιά, καθίστε να μιλήσουν και οι άλλοι. Καθίστε να απλωθεί όλος ο Τραχανάς.
0: Εγώ τι έμαθα αύριο ή μεθαύριο, ενώ δεν έχουν μιλήσει αύριο.
1: Μα ναι, δεν έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, δεν έχουν μιλήσει. Σήμερα μίλησε ο Βαρουφάκης. Δηλαδή να υπάρχει ένα σεβασμό στη δημοκρατική. Έτσι, κυρία Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει η δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και να εκτιμήσουμε.
2: Έχει και ο κ. Μητσοτάκης προχθές έτσι είπε, αν κάνει κωμό Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή, αν τα καταφέρει, αν και βλέπουμε.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το μπολντάρετε, να το πω έτσι, να το υπογραμμίσετε και το οποίο έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, κύριε Τσουκαλιά, είναι και η 40-ωρη εργασία. 40 εβδομάδα.
0: Πρέπει να συζητήσουμε για την μείωση των ώρων απασχόλησης.
1: Έτσι.
0: Φέραμε στην αρχή την τετραήμερη απασχόληση.
1: Τετραήμερη απασχόληση.
0: Να εξηγήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Στην παρουσία που θα έχει εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα υποθούν.
0: Θα ακούσατε πολλά, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Ανδρουλάκης δεν θα ήθελε να πει ένα κατάλογο μέτρων μόνο. Ναι. Θα έρθει να εξηγήσει πώς βλέπουμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Μια εναλλακτική θέση του μέλλοντος.
1: Συνολικά.
0: Η χώρα χρειάζεται και ένα όραμα και μια στρατηγική. Δεν είναι μόνο λογιστικά να περιφέρουμε.
1: Δεν μπορεί να λες έχω 2,2. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, για και χαρά. Δεν είναι αυτή η λογική. Πες το όραμα, πες το αφήγημά σου. Πες προς τα που την πας στη χώρα. Ναι. Πώς τη θέλεις τη χώρα το 2030.
0: Λέει 2,2 δις, αλλά δεν λέει αναμέτρο πόσο είναι. Δηλαδή κατηγορεί τους πάντες σε κοστολόγηση και ο ίδιος όχι μόνο αυγατίζει το δημοσιονομικό χώρο σε λίγες μέρες. Ναι. Αλλά δεν εξηγεί και πώς είναι το καθένα.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε το Σάββατο να έχουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα στους εκπροσώπους του ελληνικού και ξένου τύπου, το μέσο ενημέρωσης. Οπότε νομίζω θα έχουμε πολύ υλικό να πούμε, να σχολιάσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Σας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, έρχεσαι στην 90η ΔΕΘ. Μπαίνετε μέσα. Να μην πούμε το εισιτήριο πόσο κάνει, θα το πούμε μετά.
1: Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Όντως, πατάμε το πόδι μας μέσα στην έκθεση. Πού θα πάμε? Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα την Νικολάου εδώ, την καλή συνάδελφο, για να μας πει τι εναλλακτικές επιλογές έχει. Μην περιπλανιέστε αδίκως και δεξιά και αριστερά. Για εσάς το λέμε.
1: Σου είπα και εγώ πριν ορισμένα πράγματα.
0: Εμείς από εδώ, από την R3, από τον 102, θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε. Για πες μας, Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει. Καλησπέρα,
0: Κατερίνα.
2: Αυτά που έχω εντοπίσει από τις βόλτες μου εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αφενός το περίπτερο 16, στο οποίο βρίσκονται οι δράσεις wellness και fitness, σε πολύ ωραία ελληνικά, όπως καταλαβαίνετε. Yes, yes. Έχει πινκ-πονκ να κάνετε εκεί. Έχει να παίξετε χάντο, που είναι ένα ιαπωνικό τεχνοπαιχνίδι που συνδυάζει την επαυξημένη πραγματικότητα και μπορείτε, είναι δωρεάν, παιδιά, αυτά. Πάτε και τα παίζετε.
1: Είναι ωραία, αυτό το έχουμε κάνει πέρυσι.
2: Λοιπόν,
0: περίπτερο 16 έχει wellness και fitness.
2: Πινκ-πονκ, στίβος για να δει αν είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, να πάτε να κάνετε push-up, να σκαρφαλώσετε, να κάνετε τέτοια πράγματα. Όχι. Να παίξετε χάντο, να παίξετε virtual reality games, να παίξετε τάβλι. Είναι και ο σύλλογος των Sky, του Sky και εκεί, του τάβλι, να παίξετε τάβλι.
0: Έχει και ένα άλλο άθλημα, Κατρίνα, που δεν το ξέρεις. Δηλαδή, έχω δημιουργήσει μια περιγραφική αυτή, το επιτραπέζιο τζόκινγκ. Σας άρεσε αυτό. Που είναι το φαγητό.
1: Ο Αλέξανδρος θα πάει στο περίπτερο του Δήμου να φάει κανένα Ιαπωνέζικο έδεσμα εκεί.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Εγώ θα πάω στο wellness
0: ευτυχώς,
1: και fitness.
0: Ευτυχώς ο Γάκης μας διευκρίνησε ότι μην μπερδεύουμε την Ιαπωνική με την Κινέζικη κουζίνα.
1: Μου, και εσύ,
0: ότι η Κινέζικη
1: και φίδια,
0: έχει
1: δηλαδή
0: βατράχια, φίδια, ιστορίες κλπ.
1: Δεν έχει τέτοια πράγματα η Ιαπωνική.
0: Είναι κανονική
1: κουλτούρα.
0: Κουζίνα. Ναι, είναι φυσικά κανονική κουζίνα.
2: Τώρα σκέφτηκα να κάνω παστίτσιο με φίκι, να σας πω την αλήθεια. Μου ήρθε μια έμπνευση. Για να τα συνδυάσω κι εγώ, όπως μας έλεγε πριν ο κύριος Γάκης. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει εδώ τις δράσεις για παιδιά που έχει. Κάθε απόγευμα πάνω από την εμπορική, την πύλη, υπάρχουν πολύ ωραίες δράσεις. Με κλόν, με θεατρικό παιχνίδι και τα λοιπά για τα
0: αυτό
2: παιδάκια.
0: Που είναι αυτό.
2: Πάνω από την εμπορική την πύλη στο Συντριβάνι.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
2: Από εκεί. Μετά να πάτε επίσης στο Ακαδημία. Βρίσκονται εκεί τα πανεπιστήμια μας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο, το Διεθνές. Και κάνουν πολύ ωραίες καινοτόμες δράσεις που
1: τα
2: είναι ενδιαφέρουσες.
1: Και σπουδαία πράγματα.
2: Να δείτε πράγματα με επαυξημένη πραγματικότητα. Πώς θα ετοιμάζουν για βιντεοπαιχνίδια, για δράσεις με τέχνη και να δείτε κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Και φυσικά το εμπορικό περίπτερο με τις λιανικές πωλήσεις, 8 και 9, όπου εκεί έχει διάφορα προϊόντα. Και φυσικά τέτοια ώρα κάθε μέρα περνάνε οι φιλαρμονικές που μπορεί να ακούτε ίσως στο βάθος. Κάθε μέρα μια διαφορετική φιλαρμονική ορχήστρα.
0: Βαβυλωνία, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι αυτό που λέω, το Βαβυλωνία.
1: Να πούμε
0: α,
1: και
0: εδώ
1: γιατί
0: είναι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Είναι, το
1: είναι ωραία, πολύ ωραία, απλά λίγο όταν είσαι on air είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, και αυτό άμεσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Να πούμε για τη συναυλία που θα πούμε το βράδυ.
2: Απόψε έχουμε πάνω μου ζουράκι με τον Κώστα το Μαραβέγια. Είναι και Θεσσαλονικιός ο Μουζουράκης και τον αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω. Υπέροχη, χτες το βράδυ έγινε χαμός να σας πω. Μαρσό Σταβέντο Ντάφνη, είχε πάρα πολλά παιδιά. Εγώ έφερα την κόρη μου και ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Είναι στο τόξο της Χάν στην κεντρική σκηνή.
0: Την ώρα που βγαίναμε τραβούσε
1: δωρεάν,
0: από το μανίκι,
1: έτσι, με το εισιτήριο μόνο.
0: Τραβούσε το μανίκι την μητέρα της και λέει πάμε στα Βέντο, πάμε στα Βέντο.
1: Ναι,
0: μεγάλε αίμα.
1: Και σήμερα τα έχει η Μαραβέγιας και Μουζουράκης επίσης λίγο μεγαλύτερα.
0: Είναι και
1: παιδιά,
0: οι δύο εξαιρετικοί. Είναι
1: αλλά επίσης είναι πολύ δημοφιλής.
2: Και φυσικά να πούμε ότι αύριο έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα και την Κυριακή Ρία Ελληνίδου για την τελική μεγάλη λαϊκή συναυλία.
1: Την Παρασκευή δεν θα το γλιτώσω.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Θα είμαι σίγουρα.
0: Τι θα γλιτώσεις?
2: Όπως θα έλεγε και η Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις.
0: Για το εισιτήριο τι είπες?
1: Με το εισιτήριο λέω.
0: Με το εισιτήριο πόσο έχει? 12 έχει, 12 ευρώ.
2: Εάν το βγάλετε το εισιτήριο από τα εκδοτήρια εδώ της εισόδου κοστίζει 12 ευρώ. Εάν το βγάλετε διαδικτυακά έχει 9 ευρώ. Αν είστε τετραμελής οικογένεια κοστίζει 25 ευρώ.
1: Ορίστε, μια χαρά.
0: Κατερίνα Νικολάου είναι χρυσός οδηγός της ΔΕΘ εδώ. Πατάς τον αυτόματο.
1: Είναι φοβερή.
0: Ναι, μπράβο. Mm-hmm. Φτου, φτου, φτου. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Κατερίνα. Εξαιρετική, πλήρης, πληρέστατη ενημέρωση. Το wellness και το fitness, περίπτερο 16.
1: Το wellness και το fitness το κράτησα εγώ περίπτερο 16. Περίπτερο 16. Είναι πολύ ωραίο το χάντο.
0: Ναι, και αυτό με τα πανεπιστήμια.
1: Εννοείται. Εκεί τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα, βραβεύονται, καινοτόμες δράσεις.
0: Και θερμή παράκληση, επειδή θα είμαστε εδώ με και την Παρασκευή, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε, αγαπητή Κατερίνα.
1: Θα φωνάξουμε τον Αγγέλα.
0: Ό,τι. Όχι. Την Κατερίνα θα φωνάξουμε. Ποιον Αγγέλα θα φωνάξουμε. Λοιπόν, ό,τι προκύπτει εδώ. Δηλαδή, προέκυψε κάτι νέο, παίρνεις τα ακουστικά, μπαίνεις live εδώ. Είναι αυτό.
2: Με χαρά, με χαρά.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα
1: Πάμε
0: Νικολάου.
1: Για δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Βατσιμίση. Αμέσως μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση στη Σάστηση Μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούν να σταθεροποιήσουν άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για να διευκολυνθούν οι διασώστες, αλλά και για λόγους ασφαλείας, έχει αποκλειστεί ο σταθμός από την αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασύνδεσης των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Ομάδα γνώστων εισέβαλε την Παρασκευή στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες, ξυλώνοντας την καλωδίωση. Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ιδίων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρωπίνων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότια-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεύτερη ώρα της έκτακτης εκπομπής του 102 FM εδώ και μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Και μαζί μας είναι και ο κύριος Ευάγγελος Κυριακάκης, ο οποίος είναι αστυνόμος μετά και έχει έρθει για να μας μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον περίπτερο που έχει η ελληνική αστυνομία και που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έκανα μία βόλτα όταν ερχόμουν από εκεί. Παιδιά, μεγάλοι, μικρότεροι, όλοι ψάχνουν να λύσουν τα μυστήρια που έχουν βάλει εκεί, crime investigators έχουν γίνει. Έχουν επίσης μηχανές εκεί, τους βλέπω κάθε χρόνο, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει τώρα από μωρά, ανεβαίνουν κάθε χρόνο στα τζιπ, στις μηχανές. Είναι τόσο, τόσο πολύ, έτσι, πώς να το πω, υπομονετικοί, με όλα τα παιδιά, τα βοηθάνε να ανέβουν, να κάνουν, είναι πραγματικά, συγκεντρώνει πολύ κόσμο το περίπτερο και είναι πολύ ωραία όλα αυτά που κάνετε.
2: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Η ελληνική αστυνομία έχει εδώ ένα πλούσιο περίπτερο, το οποίο πέρα από την οδική ασφάλεια που παρουσιάζουμε εμείς σαν τμήμα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης οδηγών του Διεύθυνσης Υποδομών του αρχηγείου μας, είναι τιμόμενη υπηρεσία τα ΕΚΑΜ φέτος, που έχουν ένα αξιόλογο περίπτερο και πρέπει όλος ο κόσμος να έρθει να το δει. Και όντως μας αγαπάει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για την αστυνομία, για τις υπηρεσίες της, όπως τα drones, είναι η δρομοκρατική υπηρεσία και η τροχέα και φυσικά εμείς που έχουμε έρθει από το τμήμα εκπαίδευσης και εκπαίδευσης οδηγών, όπως είπα προηγουμένως, της Αθήνας, και γιατί και εκπαιδεύουμε όλους τους αστυνομικούς. Και εδώ φέραμε τον προσωμιωτή ζώνης πρόσκουσης, που μόνο με 7 χιλιόμετρα αισθάνεται ο πολίτης την πίεση του ενός τρακαρίσματος και πρέπει να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο πρέπει να φοράει τη ζώνη οπωσδήποτε. Και όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και όλοι οι συνεπιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε φέρει ακόμα επίσης τα γυαλιά μέθης, κόπωση ναρκωτικών ουσιών, για να μάθουν, θα τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ ποτό στις εξόδους τους ή στις παρέες τους, αλλά να διασκεδάζουν με αναψυκτικό και νεράκι. Το ίδιο διασκεδάζουμε, η παρέα είναι αυτή που μας διασκεδάζει και όχι το ποτό. Επίσης θα ήθελα να
0: προσεγγίσω.
1: Αν δεν είναι,
0: αν δεν είναι
1: το νερό και ο χυμός, αυτοί που θα πιούνε να μην οδηγήσουν.
0: Ένας να κάνουν εκπεριτροπή. Κάποιος τρόπος μπορεί να βρεθεί.
2: Αυτοί που θα πιούνε να αφήσουν το αυτοκίνητο και να πάρουν ένα ταξί ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Έτσι.
2: Εγώ θα παρακαλέσω, αυτό λέω πάντα, όλους τους γονείς να φοράνε ζώνη. Γιατί τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Είναι τα πρότυπά τους. Οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών. Οπότε, αν ο γονιός φοράει, εκπαιδεύει από βρεφική ηλικία τα παιδιά και θα φοράνε ζώνη πάντα και δεν θα πίνουν.
1: Στη βρεφική ηλικία ούτως ή αλλιώς τα καθισματάκια όλα έχουν ζώνες για το βρέφος. Οπότε, βλέποντας και το γονιό, λέει τη μαμά, το μπαμπά και λοιπά, να φορά, είτε είναι στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού, να φοράει, είτε είναι από πίσω. Επίσης να φοράει. Δεν σημαίνει φοράνε
0: όλοι
1: μπροστά, δεν φοράνε
0: όχι,
1: οι πίσω.
0: Όλοι.
2: Εννοείται ότι πρέπει να φοράμε όλοι.
0: Όλοι οι παιδιά κάθονται πίσω.
2: Και αυτό που βλέπουμε στους δρόμους, κυρίες κυρίως να έχουν τα σκυλιά στην αγκαλιά και να οδηγάνε, ή είναι απαράδεκτο, ή οι κοπέλες το καλοκαίρι με τα πόδια στο παράθυρο ή πάνω στο ταμπλό, απαράδεκτο, γιατί είναι κυρίως να ακολουθούμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί στο
1: πέρασμα. Αυτό γίνεται σε κάποια βίντεο που τα βλέπουμε στο Instagram. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνονται. Μην προσπαθείτε να μεταφέρετε αυτά που βλέπετε εδώ, εκεί, δεξιά, αριστερά στο Instagram και τι ωραίο αισθαντανέ είναι και τι ωραία είναι. Θα σας βγει σε πάρα πολύ κακό. Δεν κάνει. Μην το κάνετε.
2: Δεν κάνει. Πρέπει μόνο να εφαρμόζουμε τον κώδικα και να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός περιμένει, θέλει να τα παιδιά του να διασκεδάζουν, να βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι σε ηλικίες που πρέπει να βγουν, να δουν τα ερεθίσματα όλα, να τα πάρουν όλα τα ερεθίσματα, αλλά τα περιμένει πίσω με αγάπη να γυρίσουν.
1: Ναι.
2: Άρα ο κάθε γονιός μας περιμένει, και αφού ο γονιός περιμένει, πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γυρνάνε με ασφάλεια.
1: Να ρωτήσω κάτι που μου υπόθηκε πριν από λίγο. εδώ μπροστά στο σταθμό, στο μετρό, ένας συμπολίτης μας χρειάστηκε να του γίνει κάρπα. Λοιπόν, και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, δεν ήξερε κανένας να κάνει κάρπα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα σε χώρους εργασίας, σε χώρους διδαχής, σε χώρους εκπαίδευσης, να μάθουμε να κάνουμε όλοι μας.
2: Όλοι
1: είτε
2: πρέπει.
1: Το χρειαστούμε εμείς, είτε μα χρειαστεί να, σε κάποιο φίλο, είτε σε κάποιο συγγενή, σε κάποιον άγνωστο. Το βλέπουμε να σπαρταράει κάτω και πρέπει να το βοηθήσουμε.
2: Τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική αστυνομία γίνονται σεμινάρια, ειδικά από τις ιατρούς της αστυνομίας. Οπότε προχωράμε, γιατί εμείς είμαστε πρώτη γραμμή και κινδυνεύουμε. Οπότε η υπηρεσία μας φροντίζει να κάνει κάποια σεμινάρια στους συναδέλφους για να τους προφυλάξει και να είναι έτοιμοι να επέμβουν αν χρειαστεί. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Θέλουμε, δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι, είναι ένα μικρό ένα μέρος της αστυνομίας, αλλά σιγά σιγά εμείς σαν αστυνομικοί προσπαθούμε να καλύψουμε και αυτό το κενό.
0: Το τελευταίο διάστημα, αν έχετε έτσι χοντρικά κάποια στοιχεία, όχι ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα τροχαία.
2: Πάμε πολύ καλύτερα. Ο υπουργός μας και ο αρχηγός τις προηγούμενες μέρες το ανέφεραν.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης το έχει πει, το ανέφερα, έχει επισημάνει.
2: Ναι. Επισημάνει ότι έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλά, κοντά 2 εκατομμύρια αλκοτέστ, γιατί όλα τα βράδια, Σαββατοκύριακα.
0: Δυστυχώς θέλουμε βούρτουλα, δεν είναι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Έχουμε μειώσει πάρα πολύ, πάνω από 30% τα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα.
1: Και δεν εξαιρείται κανείς ακόμη. Και ο επώνυμος τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος θα καθίσει και θα του γίνει αλκοτέστ. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι.
0: Ένα παραπάνω, γιατί αυτή είναι και πρώτη
1: φορά. Υποτίθεται, ναι. Τώρα και ο άλλος κάνει παρελκύει αυτό τη σειρά για να φύγει, για να κάνει. Και τελικά ξεφτιλίζονται. Μα δεν βλέπει το νούμερό σου, δεν θα σε βρει. Πού πας να φύγεις, δηλαδή.
2: Εμένα προσωπικά με έχουν σταματήσει 2-3 φορές που έχω πάει με την οικογένειά μου σε έξοδο. Με έχουν σταματήσει. Φύσας εκεί που πρέπει, το μηχάνημα, ένα φύσιμα. Βλέπουν ότι είσαι καθαρός, φεύγεις. Με πολύ ευγένεια οι συνάδελφοί μου που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες κάνουν τους ελέγχους.
1: Ωραία.
2: Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Εννοείται. Άμα είσαι καθαρός, κάθεσαι. Άμα δεν είσαι καθαρός, προσπαθείς να φύγεις. Αλλά αυτό το κρατάω που είπατε, πάνω από 30% έχουν μειωθεί. Έστω
2: τουλάχιστον,
0: και έτσι.
2: Τουλάχιστον.
0: Με τους ελέγχους να γίνονται, να συνεχίσουν να γίνονται, αφού δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος αποδίδει από ό,τι φαίνεται.
1: Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα για τα όσα σημαντικά μας είπε, και είναι πάντα ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας, γιατί είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας διασφάλισης του αισθήματος της ασφάλειας του ελληνικού λαού που το χρειάζεται στη γειτονιά, στο κατάστημα, γιατί λες τώρα, ας πούμε. Πηγαίνει το παιδί στο φροντιστήριο, γυρνάει και νυχτερινή ώρα. Δεν λες,
0: ήθελα να το πω, παιδί μου. Ότι στη
1: γειτονιά είναι που
0: στη γειτονιά επίσης νιώθεις περισσότερο ασφαλής.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε π.χ. που είχαμε παλιά τους τσαντάκηδες, τέτοια πράγματα. Αυτή η μικρό εγκληματικότητα.
1: Στα λεωφορεία, τώρα μέσα στο μετρό κλπ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δημοσιογραφική επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλωσύνη σας.
0: Και εσείς
1: και εσείς. Καλή επιτυχία στο έργο της αστυνομίας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Τώρα θα ξεκινήσει η μπάντα. Σου λέω, περίμενα να λέω. Παπαθανασίου. Αλέξανδρο Στρατοφυλλίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε. Πλούσια δώρα. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα είχαμε και έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κυρμανίδη, το χοροδιδάσκαλο. Έχει γίνει η ατραξιόν της 90ης Διεθνούς Εκδόσης της Θεσσαλονίκης. Η ποντιακή χορή. Και οι ποντιακοί χοροί, οι οποίοι δεν χορεύονται από πόντιους και χορεύονται από Ιάπωνες, παρακαλώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος τους έμαθε να χορεύουν ποντιακά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κυρμανίδης. Κύριε Κυρμανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα
0: σας, συγγνώμη.
2: Καλησπέρα, καταργήν.
0: Καλησπέρα. Καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ιαν και βλοίαν. Ιαν και βλοίαν που λέμε στα ποντιακά. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πώς το είπε?
0: Ιαν και βλοία.
2: Τσιπ καλά.
0: Το εξηγώ στην κυρία Γκέλη Παπαθανασίου, γιατί νωρίτερα λέγαμε.
2: Και αυτό που ζούμε δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Για πέστε μας, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το όμορφο, η όμορφη αυτή περιπέτεια που οδήγησε στο να μάθουν οι Ιάπωνες να χορεύουν ποντιακά?
2: Να σας πω την... πώς ξεκίνησε. Το πρώτο τέτοιο που έκαναμε, το ξεκίνημα ήταν με τον Κόσο και Φουκούντα το 2000, όσο ήταν και έκανε το διδακτορικό του το 19, προ-COVID. Ξεκίνησαμε κάποιος φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε την επαφή να πιούμε ένα καφέ και με λέει κάποιος σε Ιάπωνα θέλει να μάθει ποντιακά. Λέω, παράξενο με φαίνεται.
0: Ναι.
2: Άμα είναι. Οπότε λέω, να πιούμε, αλλά να μάθει ποντιακά η Ιάπωνα, λέω, δύσκολο είναι. Και όχι μόνο αυτό, πήγαμε και από εκεί ξεκίνησε, ήρθε 2 χρόνια στο σύλλογο και μέχρι το 2022...
0: Ο Φουκούντα.
2: Ο Κώστος και ο Φουκούντα,
0: ναι.
2: Ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έμεναν εδώ στην Ελλάδα και ερχόταν στο σύλλογο, δεν έχασαν πρόβλεψη και όχι μόνο χορό. Έμαθαν την ποντιακή διάλεκτο, καλαχεύνε που λέμε εμείς οι ποντιακά.
0: Αλλά η μαλάι.
1: Ελληνικά μιλάνε, φαντάζομαι.
0: Αλλά η μαλάι που λέμε.
2: Έμαθαν την ποντιακή κουζίνα. Έμαθαν τα πάντα, όλα ό,τι έχει σχέση με τα ποντιακά. Έχουν μάθει να μαγειρεύουν ποντιακά.
0: Τα νομένων τσορβάν, ναι, τσουμούρ κλπ. Κιντέατα.
2: Ακριβώς. Αλλά το 2022, να το αναφέρουμε, ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τριανταφυλλίδης, έφερε σε επαφή με την κυρία, μισό λεπτό να θυμηθώ, από το Open,
0: η δημοσιογράφος.
2: Η δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
2: Λίγο να θυμηθώ το όνομα, Αλέξανδρε, βοήθησέ με.
0: Ναι, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα και πειράζει, προχωράμε. Δημοσιογράφος του Open, ναι.
2: Την πήρε τηλέφωνο, κατευθείαν προθυμοποιήθηκε να κάνει αυτή την επαφή και να πάμε στην Ιαπωνία με δικά μας έξοδα, και το λέω πάλι, χωρίς να βοηθήσει τίποτα το κράτος, με δικά μας έξοδα.
0: Τότε, αν θυμάσαι καλά, Παναγιώτη, είχαμε κάνει και την επαφή με τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο.
2: Στο Τόκιο, ναι, τον κύριο Ξηρά και τον κύριο πρόξενο, τον Χουρμουζιάδη, το τέλειο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, ο κύριος Χουρμουζιάδης, ο οποίος και τη δεύτερη φορά που πήγαμε, αφού άνοιξε ο δρόμος, το 2024.
0: Για να καταλάβετε, κύριε Ντόζη, και στους Ιάπωνες έβαλε το χέρι του, έβαλε το χεράκι του Τριανταφυλλίδης. Ναι, τρέλα. Μα κοίταξε, το ποντιακό είναι η αρχή και το τέλος μας. Δεν είναι το αλφα και το
2: ωμέγα. Εγώ δεν περίμενα να δω 38 άτομα να είναι στην πρόβα στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο. Να περιμένουν με τις μάσκες, σας παρακαλώ, να τα πούμε όλα. Εδώ να τα πούμε όλα. Περιμέναμε τις μάσκες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μία ώρα διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό. Και εγώ τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω πρόβα με μάσκα. Έβγαλα τη μάσκα. Και αυτή είναι κανονικά, επειδή ήταν. Και πήραμε και ειδική άδεια για να πάμε στην Ιαπωνία, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Από την πρεσβεία κατεβήκαμε στην Αθήνα και πήραμε ειδική άδεια.
0: Και έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Κυρμανίδης επιβεβαίωσε τη ρίση του Λεωνίδα Ιασονίδη: το να είσαι άνθρωπος είναι θέλημα Θεού. Το να είσαι πόντιος είναι προνόμιο της ιστορίας. Λοιπόν, έγινε στην πράξη, ενώσαμε την Άπο Ανατολή με την Ελλάδα και με το παγκόσμιο ελληνισμό. Και είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
2: Μεγάλη ιστορία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι στήσαμε μια γέφυρα πολιτισμού Ελλάδος-Ιαπωνίας, η οποία για πρώτη φορά φέτος την επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία Σιδές. Και, τους, και είναι κοντά μας μια μικρή αποστολή, γιατί όπως ξέρετε τα έξοδα είναι τεράστια, πάρα πολλά, τα οποία τώρα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, να το αναφέρω λίγο.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν έχουμε κάτι να δούμε έτσι ξανά.
2: Το Σάββατο, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην Ακτή Αρετσού, στην ΠΛΑΣ, με το Δήμο Καλαμαριά στην διοργάνωση, με τον κορυφαίο καλλιτέχνη Ματθαίο Τσαχουρίδη και τον Ιάπωνα Λιράρη και η Σέγκα, θα συναντηθούν οι δύο λίρες.
0: Μιλάμε.
1: Θα χορέψουν οι Ιάπωνες.
2: Είστε προσκεκλημένοι, βέβαια, και θα χορέψουν οι Ιάπωνες πιτσάκο ή νύχο.
0: Μισό λεπτό, Παναγιώτη, για να καταλάβει και η Γκέλη. Θα έχουμε δύο. Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, η αδελφή Τσαχουρίδη,
2: λοιπόν,
0: μαζί με Λιράρη Ιάπωνα.
1: Ναι. Και θα χορέψουν και οι Ιάπωνες μαζί με Λιράρη.
0: Αλλά μιλάμε για άλλη ιστορία.
2: Μισό λεπτό, τον έχω δίπλα μου, μισό λεπτό. Μίλησε λίγο αγγλικά, ξέρει λίγο αγγλικά, μιλήστε λίγο. Ράδιο. Μιλήστε αγγλικά.
0: Δεν πειράζει.
3: Hi, I am Senga.
0: Yes.
3: I pray Vira.
0: How are you? How are you? Yes.
2: Μίλα.
0: Yes, please talk.
1: Μιλήστε ποντιακά, ξέρει ποντιακά.
0: Αν μιλήσαμε ποντιακά, μιλήσατε σε ποντιακά.
2: Speak ποντιακά.
0: Καλατσεύς ποντιακά.
2: Έκανε και το κάπος, πες.
3: Θέλω να μιλά κοκκίνα πουλί. Θέλω να μιλά κοκκίνα γιαβρί.
0: Αυτός που τραγουδάνε, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι η Άπωνας.
2: Η Άπωνας είναι, παιδιά, η Άπωνας, ο Κέι Σέγκα όνομα.
1: Είναι φοβερό.
0: Τέλεια.
2: Και ο γιος μου, ο Μπάμπης, ο Κυρμανίδης, που έκανε το project για να πάμε, κάνουν μαθήματα διαδικτυακά πολύ λίγα με το Skype, αλλά και εκεί όταν πήγαμε τους έκανε αρκετά μαθήματα.
0: Να σας έχει γερούς ο Θεός και η Παναγία Σουμελά, η οικογένεια Κυρμανίδη. Γιατί για όλα αυτά που δίνετε και που κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε την αγάπη μας. Να είστε καλά. Ήταν η αρχή που λένε το ξεκίνημα. Λίγο ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου λίγο το τσιάμπας που είναι. Έκαεν και
0: το τσιάμπας. Τρελαίνομαι.
3: Και πέμαν τα σουμπάλε για γάμα.
0: Καταπληκτικά. Το τσάμπαση το τραγουδάει η Άπωνας αυτή τη στιγμή.
2: Η Άπωνας και παίζει και λίρα.
1: Και χορεύουν κιόλας.
2: Με τις λίρες η Ιαπωνία, Ιαπωνία, Ελλάδα, το Σάββατο με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη. Είστε καλεσμένοι 12 Σεπτεμβρίου, Ακτή Αρετσού.
1: Άψογα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας, να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Το τσαμπασίνι πρέπει να βάλουμε τώρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα πολλά θέλετε. Έτσι δεν είναι, Κοσμόβιλου. Πολλά θέλετε τώρα. Τι έκαμε, σπαθιά κατά να καταπιούμε. Έξι εξωτερικό συνεργείο είμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Ωραία. Ήταν καταπληκτικά. Όχι για να μην λένε ότι βγάζουμε βαριά πολιτική και δεν βγάζουμε θέματα από την.
1: Ναι.
0: Όχι, θα πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο σε λίγο.
1: Τραγούδι πάμε τώρα.
0: Πάμε στο τραγούδι, εντάξει.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα πρόβλημα και δεν είχαμε την δυνατότητα, αλλά σήμερα είναι κοντά μας ο καθηγητής εργατικού δικαίου, ο μάχημος αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων.
1: Διαχρονικά.
0: Διαχρονικά, έτσι. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, τον οποίο τον αγαπάει και τον εκτιμάει όλη η Ελλάδα. Εντάξει. Και προφανώς όταν είμαστε εδώ μέσα στην καρδιά της ΔΕΘ, έξω από το περίπτερο της R3, είναι λογικό. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παπαθανασίου, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Λοιπόν, η τιμή είναι δική μας. Σκεφτήκαμε τώρα, ο κόσμος περνάει από εδώ, να κάνει μια ερώτηση για το ασφαλιστικό του, το συνταξιοδοτικό του και να μας δίνετε απάντηση. Αλλά αυτό τεχνικά δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εύκολο.
2: Μπορούσα μέχρι χθες που ήμουν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, ήμουν και στην έκθεση.
0: Μα σας είδαμε.
2: Και απήντησα σε πολλούς. Ένας μάλιστα μου είπε ότι σας έχω ακούσει την κυρία Παπαθανασίου και στον κύριο Τριανταφυλλίδη πριν κάποιες μέρες.
0: Βέβαια.
2: Και θυμήθηκε και με ρώτησε κάτι για τη μανούλα του και του απάντησα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι πάντα τα αποκρίνεται ο κύριος
0: Παπαθανασίου. Από αυτά που άκουσε ο Αλέξης Μητρόπουλος από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, εστίασε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω εάν υπάρχουν περιθώρια όταν έρθει η σχετική διάταξη στη Βουλή να υπάρξει κάποια προσαρμογή. Μιλώ για τον κόφτη των 65 ετών, ότι δεν είναι δίκαιο κάποιος ο οποίος παίρνει 800 ευρώ σύνταξη και είναι κάτω των 65 να μην πάρει, και όποιος είναι άνω των 65 και παίρνει 2.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το βοήθημα. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε.
2: Νομίζω, στην αρχή νόμιζα ότι είχε διαλάθει της προσοχής του κυρίου Πρωθυπουργού. Ότι δηλαδή δεν υπολόγισε ότι αποκλείει τους πιο φτωχούς των συνταξιούχων, αποκλείει αυτούς οι οποίοι είναι με τις χαμηλότερες συντάξεις.
0: Έτσι.
2: Και έτσι λοιπόν, ενώ απελευθέρωσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μετά το 65ο, δηλαδή αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις σήμερα, και ποιοι είναι? Είναι δικαστές, είναι μητροπολίτες, είναι πολιτικοί και είναι ανώτατοι αξιωματούχοι του κράτους.
0: Έτσι.
2: Αυτοί έχουν 3.000 συντάξεις, 2.500 και ούτω καθεξής. Ενώ λοιπόν για αυτούς δεν θα ισχύσουν τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, άρα θα πάρουν όλοι που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, βάζοντας το 65ο έτος της ηλικίας, ο κύριος Πρωθυπουργός απέκλεισε μισό εκατομμύριο παρακάτι χάμηλο συνταξιούχους, που είναι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που βγήκαν πρώτου 65ου, ναυτικοί που βγήκαν πρώτου 65ου, εργάτες με βαρέα και ανθυγινά που βγήκαν πρώτου 65ου, και βεβαίως και αγρότες και αγρότησες. Αυτοί που έχουν συντάξεις μέχρι 800 ευρώ τους απέκλεισε. Γιατί? Διότι επιμένει η κυβέρνηση, κύριε Τριανταφυλλίδη και κυρία Παθανασίου, επιμένει στη θέσπιση του ηλικιακού κόφτη. Τι είπε? Είπε ότι όποιος δεν είναι 65 ετών, όχι το 26, αλλά το προηγούμενο έτος το 25, δεν παίρνει το 400. Έτσι λοιπόν έβαλε αυτό τον κόφτη. Και οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι των συνταξιούχων, με συντάξεις όπως προανέφερα μέχρι 800 ευρώ, δεν θα πάρουν το 400, ενώ αυτοί που παίρνουν το 11% των συνταξιούχων που παίρνουν από 2.500 και πάνω, θα πάρουν. Και αυτό είναι μια αντίθεση.
0: Αυτό διορθώνεται τώρα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου.
2: Αυτό διορθώνεται μόνο με νομοθετική πολιτική παρέμβαση.
0: Μα θα περάσουν αυτές οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Λογικά θα περάσουν από το Κοινοβούλιο. Δεν ισχύουν επειδή τις ανακοίνωσε. Για να ισχύσουν αυτό, πρέπει να γίνουν όπως.
2: Το πακέτο αυτό θα ψηφιστεί.
0: Ωραία.
2: Εύχομαι να του το πούνε του Πρωθυπουργού, αν δεν του το έχουν πει, διότι από τη Θεσσαλονίκη σε παρέμβαση σε μεγάλα κανάλια των Αθηνών,
0: έτσι,
2: αλλά και στη Θεσσαλονίκη, το θίξαμε το θέμα.
0: Το είπατε,
2: θεωρώ
0: το
2: ότι θα του το πούνε οι υπουργοί του.
0: Μακάρι.
2: Και τι υπουργοί του που εκλαήκευσαν τα μέτρα δεν το ανέφεραν.

0: Ναι. Διότι είναι μεγάλη αδικία. Διότι η κυρία Τριανταφυλλίδη και η κυρία Παθανασίου πριν ένα μήνα είχαμε επίσης άλλη αδικία. Ενώ είπε ότι θα καμία σύνταξη χειρίας δεν θα πέσει κάτω από το 70% όπως έπεφτε με την τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, είπε το 70% εφόρου ζωής της συντάξης χειρίας θα ισχύσει μόνο για τις συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Και έχουμε άλλη αδικία τώρα. Ναι. Εξήρεσε 100.000 συντάξεις χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου που αυτές θα πέφτουν από το 70% στο 35%. Ναι. Με μια διαφορά ενός μηνός λοιπόν, μια σύνταξη θα μένει 700 στο χιλιάρικο, θα μένει στα 700 εφόρου ζωής και άλλη σύνταξη του χιλιάρικου, σύνταξη χειρίας, θα γίνεται 350 ευρώ εφόρου ζωής. Είναι μια αδικία.
1: Είναι σημαντικό.
2: Επίσης, αυτό έχει οριστικοποιηθεί, έχει οριστικοποιηθεί αυτό το τελευταίο, γιατί οι απόψεις ίστανται γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα, έτσι, είναι λίγο νεφελώδες.
0: Το τελευταίο έγινε νόμος του κράτους δυστυχώς, με αυτή την ανισότητα. Ναι. Έγινε νόμος του κράτους, είναι ο 5322 νόμος του κράτους πια, και που θέσπισε αυτή την αδικία. Και μόνο πολιτικά και αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί.
1: Να αντιμετωπιστεί.
0: Επίσης, δύο σοβαρά θέματα και στα δύο θέματα έχει και θετική απεικόνηση το μέτρο. Και το ένα και το άλλο. Έχει και την αδικία του.
1: Είχα την πεποίθηση ότι ακούγοντάς σας πριν ακόμη ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τα μέτρα για τους συνταξιούχους, ότι ειδικά για τη 13η σύνταξη, τότε που λέγανε όχι θα είναι 300, όχι θα είναι 400, όχι θα είναι 600, όχι 700 κλπ, ότι κάτι θα γινόταν να δοθεί αυτή η 13η σύνταξη σε ένα κλάδο που, σωστά το επισημάνατε, τράβηξε τα πάνδυνα στα μνημονιακά χρόνια. Δηλαδή είχε τις μεγαλύτερες περικοπές, ήταν πετσοκόμματα κανονικά, ας πούμε.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παθανασίου, λέγανε στους συνταξιούχους κατά τα χρόνια των μνημονίων, βάλτε πλάτη, θα σας πιώσουμε στο μισό της συντάξης, της μείωσαν στο μισό. Η κύρια σύνταξη όλων των συνταξιούχων μειώθηκε κατά 52%, η επικουρική κατά 55-60%, το εφάπαξ κατά 60%. Περιμένανε λοιπόν, αφού βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, παρά το ότι κυριαρχούν και κυβερνόμεθα ακόμη από τους μνημονιακούς νόμους, περίμεναν οι συνταξίχοι κάτι να αποκατασταθεί.
1: Έτσι.
0: Τώρα ακούνε οι συνταξίχοι ότι προτεραιότητα είναι να εξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου που πρέπει να τα εξοφλήσουμε το 2042. Ότι τα πλεονάσματα δεν είναι για να σας δώσουμε 13η σύνταξη, ότι θα διακυβευτεί η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας και ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό σχόλος.
1: Αυτή η ευστάθεια και η ευστάθεια οικογενειακή και του οικογενειακού εισοδήματος.
0: Αλλά δεν πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Και κάτι άλλο.
0: Δεν πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, κυρία Παθανασίου και αγαπητέ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μια αξιοπρέπεια συνταξιού.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε, για να μην το λησμονήσω. Λέγαμε για τη συντάξη χειρίας. Η χείρα αγρότησα παίρνει αυτό που παίρνουν όλες οι υπόλοιπες χείρες.
0: Δυστυχώς, αυτό δεν είναι τεράστια αδικία. Με ένα νόμο του 2015, το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσανε και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, δυστυχώς, όταν η αγρότησα πάει να πάρει τη σύνταξη χειρίας και έχει και δική της αγροτική, της κόβεται η βασική σύνταξη από τη δική της και πάει στα τάρταρα η σύνταξή της. Με ένα νόμο που ισχύει από το 2015 και τελειώνει το 2031. Δυστυχώς αυτό ψηφίσανε με το τρίτο μνημόνιο κόμματα του μνημονιακού τόξου.
1: Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί. Άντε αυτοί που το ψηφίσανε.
0: Και εγώ το ίδιο ερώτημα.
1: Ναι, μαύρη τίβλα στα αυτά τους, να πούμε. Λοιπόν, αλλά τώρα που βγήκαμε μετά το 18 το καλοκαίρι, βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν θα έπρεπε. Αυτό δεν είναι ύψιστη. Δηλαδή, μιλάμε, όλες οι χείρες είναι ίσες, αλλά μερικές είναι πιο ίσες από τις άλλες.
0: Μα η αγρότηση τώρα είναι George Orwell, που είναι οι πιο υποβαθμισμένες, οι συντάξεις.
1: Έτσι, το 300-400 ευρώ.
0: Που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, που έχουν δουλέψει από τα 17 τους, 18 τους, μέχρι τα 70 τους και τους λέει ότι θα σας δώσω σύνταξη 300 ή 200 ή 150 ευρώ επειδή θα σας κόψω το βασικό κομμάτι.
1: Εγώ τώρα θέλω να κλείσω. Άκουσα τον Αλέξη τον Μητρόπουλο Εκτός και αν έχεις γελικά κάποια άλλη ερώτηση εξειδικευμένη.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω
1: για
2: το εξής. Το,
1: γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι πολιτικό, θέλω να ρωτήσω.
2: Εντάξει, με αυτά που λέγαμε στην αρχή για τα εισοδηματικά κριτήρια, ότι πλέον μπαίνει ο κόφτης στα 65 χρόνια και όχι στο εισόδημα του καθενός.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κάποιοι, όπως είπατε, που παίρνουν 3.000, κάποιοι που παίρνουν 2.500, αν και τη σημερινή ημέρα ούτε και αυτά δεν είναι πολλά, εν πάση περιπτώσει. Όμως, αν λέει ο Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, ότι είναι συγκεκριμένο το κονδύλι που θα δοθεί εκεί και δεν μπει στο ηλικιακό το όριο, πού θα μπει? Αν μπει στα 800 ευρώ, αυτός παίρνει 1.200, επίσης θα αδικηθεί. Γιατί ούτε και με 1.200 μπορεί να ζήσει.
1: Δεν έχει όρια τέτοια, δεν έχει ούτε
2: περισσιακά,
1: ούτε
0: εισοδηματικά. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Γι' αυτό λέμε κάποιος μεγάλη περιουσία.
2: Μπράβο. Αυτό πώς δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι η αδικία θα μπορέσει να αποκατασταθεί? Αν δεν είναι ηλικιακό το όριο, πού πρέπει να μπει το κριτήριο?
1: Κανένα κριτήριο.
0: Να μην πάρουν όλοι
1: το 65, 400 ευρώ.
2: Αν είναι συγκεκριμένο το ποσό, μα είναι συγκεκριμένο το ποσό που πρέπει να δοθεί, λέει το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Όχι, εξαιρούνται οι φτωχότεροι, λέμε.
1: Μισό λεπτό.
0: Να βρει τρόπο να μην εξαιρεθούν.
2: Αυτό λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
1: Ναι,
2: αυτό ρωτάω.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν, ξεκινάμε από τη διαπίστωση. Η διαπίστωση είναι ότι είναι άδικο αυτός που είναι άνω των 65 και έχει 2.000 και 2.500 και 3.000 ευρώ σύνταξη να πάρει το 400, και αυτός που είναι κάτω των 65 και παίρνει 700 και 800 ευρώ
0: αυτό
1: σύνταξη να μην πάρει, επειδή είναι κάτω των 65. Είναι.
2: Ωραία. Αυτό, εγώ ρωτάω τώρα, αν το κριτήριο δεν είναι αυτό, ποιο μπορεί να είναι για να αποκατασταθεί η αδικία?
1: Αυτό το σκεφτεί
0: η κυβέρνηση. Το κριτήριο είναι χωρίς ηλικιακό.
1: Αν είμαστε κυβέρνηση.
0: Χωρίς ηλικιακό κόφτη. Χωρίς περιουσιακά κριτήρια.
2: Μα σου λέει, δεν έχω τόσα πολλά λεφτά. Πρέπει κάπου να το βάλω το κριτήριο.
0: Μα όταν βλέπει ο συνταξίουχος ότι αύριο θα πληρώσει 13 δις επειδή του περισσεύουνε στη γερμανική και γαλλική κυβέρνηση που τους χρωστάει να τα δώσει σε 30 χρόνια και τα δίνει πρόωρα, να βγάλει ένα δισεκατομμύριο, να φάνε και οι άνθρωποι, να ζήσουν και οι άνθρωποι, να εξοφλήσει και τους δανειστές.
2: Άρα να τα πάρουν όλοι δηλαδή. Ανεξαρτήτως πόσους
1: αν ήθελε να βάλει κάποιο κόφτη, ναι, εγώ θα έβλεπα λογικό και είναι σωστό αυτό που λες, ότι το ποσό είναι συγκεκριμένο. Αν ήθελε να βάλει ένα κόφτη, δεν θα βάζει στο ηλικιακό άνω των 65 και κάτω των 65.
2: Γιατί αν εγώ δούλεψα μέχρι τα 52, εξού και παίρνω τόσο μικρή σύνταξη, και ο άλλος δουλεύει μέχρι τα 67 και παίρνει 1.200.
1: Το εξειδικεύει, το εξατομικεύει.
2: Δεν θα είναι αδικία να
1: το
2: με πάρει.
1: Το εξατομικεύει, έχει στο μυαλό σου αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη νωρίς.
2: Λέω παράδειγμα.
1: Okay. Αυτό είναι
2: για να παίρνουν τόσο μικρή σύνταξη. Κάποιος λόγος υπάρχει.
1: Μα δεν είναι η μικρή ή η μεγάλη σύνταξη. Εδώ μπαίνει όριο το ηλικιακό.
2: Μα λες αυτοί που παίρνουν τα 700 και τα 800.
0: Δεν πάμε τώρα στη λογική.
1: Άνω των 65 δεν παίρνουν μικρή σύνταξη?
2: Φυσικά, αλλά εκεί θα το πάρουν.
0: Όσοι βγήκανε σε μειωμένη σύνταξη, γυναίκες κυρίως, λόγω ασθενείας, λόγω του ότι μπήκαν αργά στην αγορά εργασίας, είναι με βαρέα και ανθυγινά που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62, είναι οι ναυτεργάτες μας που τους παρέχει ο νόμος να βγαίνουν στα 62 και μέχρι τα 65. Άρα λοιπόν, γιατί να αποκλειστούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και να μην πάρουν και αυτοί το τραγουδάκι?
1: Ναι, ερώτηση η οποία μένει αθεράπευτη, αλήτρωτη που λέμε, του αλυτρώτου. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μια ερώτηση και με αυτό να κλείσουμε, με τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Λοιπόν, άκουσα τον Αλέξη Μητρόπουλο να λέει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, 13η σύνταξη, 13ος μισθός, από τη στιγμή που τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Είπε όχι, δεν πρέπει να πάρουν 13ος μισθό, 13η σύνταξη κλπ. Είπε ότι τελικά, άκουσα τον Αλέξη Μητρόπουλο να λέει, το θέμα πλέον θα λυθεί πολιτικά. Τι εννοούσε ο Αλέξης Μητρόπουλος?
0: Εννοούσε ότι μετά τη δεύτερη ταφόπλακα που βάλε το Συμβούλιο Επικρατείας, η πρώτη μπήκε από την κυρία Σεκελαροπούλου το 19, που τρεις μήνες πριν ανέβει στην Προεδρία της Δημοκρατίας είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να πάρουν δώρα, διότι και χωρίς τα δώρα ζουν αξιοπρεπώς. Ήρθε λοιπόν το 26 πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας με άλλη σύνθεση, με άλλον πρόεδρο, όχι την κυρία Σικελοροπούλου, και είπε το ίδιο. Αφού λοιπόν είπα οι δύο ολομέλειες του Συμβουλίου Επικρατείας, έβαλαν τα φόφλακα και είπαν όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα. Η μόνη λύση που υπάρχει τώρα, αν θέλει η κυβέρνηση και τα κόμματα, είναι πολιτική.
1: Να όχι, όχι, μισό λεπτό, όχι... μισό λεπτό. Όχι, Αλέξη Μητρόπουλε, μισό λεπτό. Όχι, αν θέλουν. Δεν δε συγκυβερνούν όλα τα κόμματα μαζί. Ένα κόμμα κυβερνάει και παίρνει την ευθύνη. Αυτό δηλαδή το λέω γιατί, για παράδειγμα, λέω, Αλέξη Μητρόπουλε, γιατί ήσουν σε αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, αν το 15. Δεν ερχόταν η κυβέρνηση συγκεκριμένη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η ΕΡΤ δεν θα άνοιγε, ούτε θα έπαιρνε πίσω τους 3.000 εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι. Πολιτική ήταν η απόφαση.
0: Τα δώρα τα κατήργησε ο συμπατριώτης σας Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Με υπουργό τον υπουργό.
1: Και την ΕΡΤ Σαμαρά Βενιζέλ την έκλεισε. Ναι,
0: τον κύριο Στουρνάρα. Και βεβαίως δυστυχώς τα δώρα ξανακοπήκανε με το τρίτο μνημόνιο. Άρα τα τρία κόμματα των μνημονίων, Τσίπρας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που έκοψαν τα δώρα και βάλανε νομοθετικά τα φόπλακα.
1: Ωραία.
0: Ήρθε το Συμβούλιο Επικεντρώσεων να συνονοηθούν.
1: Ερώτηση. Δεν θα μου ξεφύγει ο Αλέξης Μητρόπουλος.
0: Ή την επόμενη.
1: Ωραία.
0: Ή την επόμενη.
1: Αυτά έγιναν τότε.
0: Να επαναβιώσουν τα δώρα.
1: Μπράβο. Αυτά έγιναν τότε. Μιλάμε από σήμερα και μετά.
0: Τώρα η
1: δεδηλωμένη πολιτική βούληση της παρούσης κυβέρνησης, η οποία διεκδικεί να είναι και τρίτη θητεία κυβέρνηση, είναι αυτή, είναι δεδομένη. Βλέπει να υπάρχει κάποια ισχυρή εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία
0: γιατί,
1: μπορεί...
0: Εξηγούμε γιατί.
1: Το λέει,
0: διότι
1: όχι.
0: Όταν δικαζόταν η απόφαση αυτή, η υπόθεση που συζητάμε τώρα,
1: ναι,
0: που έβαλε τα φόπλακα, αυτοί που αντιδίκησαν μαζί μας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και λέγανε όχι, μην δώσετε τα δώρα, είναι η σημερινή κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Αφού ήρθε και λυσοδός πολέμησε,
1: ναι,
0: τη μη επαναβίωση των δώρων.
1: Τελείως.
0: Πώς θα έχει πολιτική βούληση να τα επαναφέρει.
1: Ναι, λέω, και εκτός από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Για κοντράριο, εξ αντιδιαστολής το αποκλείω.
1: Έτσι. Υπάρχει άλλη εναλλακτική πολιτική βούληση. Α, τη σημερινή δεν ξέρουμε ότι αν συνεχίσει δεν θα υπάρχει.
0: Αν προκύψει άλλη κυβέρνηση, άλλη σύνθεση, άλλη προκύψει... βούληση, πολιτική, ενδεχομένως. Αλλά με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Με τα υπάρχοντα κόμματα και τις υπάρχουσες, τον υπάρχοντα συσχετισμό πολιτικής δύναμης και της δημοσκοπής που βλέπει ο Αλέξης Μητρόπουλος, βλέπει να υπάρχει.
0: Δεν βλέπω γιατί ουδέν κύριος Τσίπρας ουδέν μία συζήτηση έκανε προχθές στη Θεσσαλονίκη για τα δώρα, δεν μίλησε για την επαναβίωση. Ο δε Ανδρουλάκης ξελίζει μόνο τη 13η σύνταξη. Άρα βλέπω ότι τα κόμματα που κατήργησαν τα δώρα δεν έχουν σαφή και απερίφραστη και ανεπιφύλακτη βούληση
1: να τα επαναφέρουν. Να τα επαναφέρουν.
2: Άρα συνεχίζουμε και οι τρεις.
1: Σαφέστατος ο
2: Αλέξανδρος. Όχι
1: το τώρα μου έλυσε και τις απορίες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε θερμότατα κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: Θα στα πω εγώ, λέει η Γκέλη.
1: Έχω πληροφορίες.
0: Γκέλη Παπαδρασίου.
1: Ξέρω ότι έχει αγωνία να δει τι θα γίνει με τη συναυλία του Ρέμου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται.
0: Αγωνία εγώ. Από πότε έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι τα στεγαστικά μου δάνεια. Άλλη αγωνία δεν έχω.
1: Από ό,τι λοιπόν, φαίνεται δεν.
0: Ναι, για μα κάνει συναυλία ο Ρέμος ή δεν κάνει. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
1: Για τι καλοσχέσει λοιπόν. Μιλάω.
0: Για ποιε?
1: Αλεξανδρέ, για τι καλοσχέσει μιλάω.
0: Α, ναι, ξυπνάω
1: και κοιμάμαι
0: με τι καλοσχέσει των Μέγα Αλέξανδρων. Δηλαδή, να σα πω.
1: Καταρχά, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Δεν έχει τελειώσει. Επομένως δεν μπορεί ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος να μας ενημερώσει, αλλά μου έδωσε κάποιες πληροφορίες. Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι από τη Θεσσαλονίκη, αγαπάει την πόλη του. Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση να δημιουργήσει όλο αυτόν τον τόρο και όλη αυτή την διχόνοια. Είπε ότι ίσα ίσα εξέτασε διάφορα ενδεχόμενα, όπως να χρησιμοποιηθεί η πλατεία Αριστοτέλους, αλλά θα έπρεπε να κλείσουν πολλοί δρόμοι, θα υπήρχαν πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία. Εκτιμά ότι θα έχει πολύ κόσμο. Επομένως, διάλεξαν αυτό το σημείο ως πλέον κατάλληλο για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και να αναγκαστούν να κλείσουν δρόμους οι αστυνομικοί. Και σίγουρα δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε να προσβάλλει, ούτε να δημιουργήσει διχόνοια ανάμεσα στους πολίτες.
0: Ναι, το
1: και
0: ερώτημα,
1: δήλωσε ότι λυπάται πολύ για όλον αυτόν τον τόρο.
0: Το ερώτημα δεν είναι γιατί έγινε εδώ ή εκεί ή πέρα ή στο Επταπύργιο ή στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην πλατεία της Χάνθ κλπ. Το θέμα είναι γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα, που το βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα περνάω από εκεί. Λοιπόν, γιατί θα έπρεπε να εγκυβωτιστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με σκαλοσχές, μπροστά, πίσω, δίπλα, από πάνω, από τη στέγη? Γιατί θα έπρεπε να γίνονται? Θα μπορούσε ακριβώς δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με σεβασμό στο, να γίνει να στηθεί η εξέδρα.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά από ό,τι λένε οι διοργανωτές, το έκαναν για να φαίνεται το τοπόσιμο, να προβληθεί, να το δούνε και οι ξένοι. Να το δει όλος ο κόσμος, τι να σου πω, δεν έχω προσωπική άποψη επ' αυτού. Φαντάζομαι ότι για να το λένε έτσι θα είναι. Τώρα το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα που μου το λες, όντως ο Αντώνης ο Ρέμος μπορεί να έχει αυτή την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση να κοινωνήσει, να επικοινωνήσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρα Μακεδονία, άρα η Μακεδονία είναι εδώ, η Μακεδονία είναι ελληνική κλπ. Τα γνωστά, λοιπόν, να το κοινωνήσει, να το επικοινωνήσει και με άλλες χώρες.
1: Αυτή ήταν η
0: κόντρα στη
1: η
0: γνωστή
1: πρόθεση,
0: προπαγάνδα των Σκοπιανών και λοιπά.
1: Όμως τώρα το αποτέλεσμα, το αισθητικό, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
0: Όχι, μα γι' αυτό είπα, ότι είναι σιδερωμένος, σιδερόφραχτος Μεγάλος Αλέξανδρος. Αυτό είναι το μου.
1: Αλλά από ό,τι εξήγησε, αυτή ήταν η πρόθεσή του, την οποία πολύ ωραία και εσύ περιέγραψες. Πριν κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτάκι μόνο να αναφερθώ στη συναυλία τη σημερινή που θα έχουμε στο τόξο της Χάνθ κεντρική σκηνή. Πάνος Μουζωράκης, Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν στη σκηνή, μια βραδιά γεμάτη μελωδία και διασκέδαση.
0: Εγώ να ευχαριστήσω θερμότατα την Γκέλη Παπαδανασίου, γιατί εγώ θα συνεχίσω αύριο με την Ελένη την Ιατρού και αύριο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαι στην Ελένη. Δυστυχώς!
1: Εγώ θα είμαι
0: δεν
1: πρωί.
0: Δεν θα έχω την χαρά να έχω κοντά μου την αγαπημένη μου συνάδελφο την Γκέλη Παπαδανασίου, την οποία ευχαριστώ θερμότατα, γιατί κάθε συνεργασία είναι και καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Έτσι,
0: την αγάπη
1: έτσι.
0: Μου. Την αγάπη.
1: Και τη δική μου έχεις.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι.
1: Την αγάπη μας σε όλους, βέβαια.
0: Την αγάπη μας σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έρχεστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται.
1: Να έρχεστε
0: πολλά...
1: και σε εμάς να σας βλέπουμε.
0: Και
1: έτσι,
0: να περνάτε
1: να
0: από εδώ το περίπτερο. Είμαστε απέναντι από το παλιό περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και ναι, και πρέπει να λέει ο Κοσμόγλου, λέει τέλος. Τέλος. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος
1: αύριο στις 6 πάλι εδώ.
0: Να είστε καλά. 102 FM, R3, δυναμικά, θαρετά, πολυτασικά. Τι άλλο
1: έτσι,
0: να πω.
1: Έτσι, έτσι. Καλή λοιπόν. Συνέχεια. Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ για την ακρόαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη στάση μετρό Συντριβάνη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η διακομιδή του έγινε τελικά με την συνδρομή και της αστυνομίας. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνυσε υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος. Το περιστατικό αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και κατόπιν στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ο μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσεις σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Αναστάτωση στο μετρό, άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, μεγάλη κινητοποίηση. Εξειδίκευση μέτρων, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο της εξαγγελίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επί κρίσης από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν, η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 53 ετών στο σταθμό Συντριβάνη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος για τη Χαλκιδική. Οι κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνησε η Υπουργός Παιδείας. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Συναγερμό σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Στη δική για την τραγωδία των Τεμπών, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στο διεθνή χώρο, καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, που είναι περίπου το 31% του συνόλου. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο μετρό. Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του. Μεγάλη κινητοποίηση. Σταθεροποιήθηκε και διακομιστικέ στο ΑΧΕΠΑ. Υποέλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Χαλκιδική. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 53 ετών σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργήσε η αλυσίδα της επιβίωσης, καθώς πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του Μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική και την Εύβοια, υψηλός κίνδυνος στη Χαλκιδική. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διεμήνησε υπουργός Παιδείας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό. Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών και η έγκαιρη άφιξη του ΕΚΑΒ είχε θετικό αποτέλεσμα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. «Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία», δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Heathrow και 367 έχουν καθυστερήσει, ενώ 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Gatwick, περίπου το 31% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, ανέμι νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με του Snap, ένα γερμανικό συγκρότημα που στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s σαρώνανε στα κλαμπ της χώρας. Ακούγαμε παντού τα τραγούδια τους. Και ξεκινήσαμε με αυτούς γιατί σήμερα μάθαμε ότι θα βρίσκονται στη Σαββατιάτικη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις, θα σας τα πούμε αναλυτικότερα πιο μετά ποιοι θα παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μίλησε και ο ίδιος, έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το πού στήθηκε η σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τρίτη, μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας σήμερα. Γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, γιορτάζει και ένα από τα πιο ωραία και έβηχα γυναικεία ονόματα. Γιορτάζει η Τσαμπίκα. Έχει κάτι πανηγύρια σήμερα στη Ρόδο. Άλλο πράγμα. Τυχερή όσοι βρίσκεστε εκεί. Είχα την τύχη να παρευρεθώ μια χρονιά σε πανηγύρι στη Ρόδο και οι άνθρωποι είναι πραγματικά έξω καρδιά. Και σήμερα λοιπόν μαζέψαμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Ακούτε την νυχτερινή βάρδια στον καλύτερο ενημερωτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον 102. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, και πάμε να ακούσουμε Mr. Presidents και πάλι όχι τυχαία.

Και η Mr. President, άλλο ένα γερμανικό χορευτικό συγκρότημα, θα βρίσκεται το Σάββατο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πάνω στη σκηνή. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Ξεκινήσαμε γκρινιάζοντας για αυτή τη συναυλία. Να δείτε που θα γυρίσει το κλίμα και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε σε μια είδηση που θα μπορούσε να είναι τραγωδία, αλλά με την επέμβαση και του κόσμου αλλά και των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, τελικά είχε ευχάριστη κατάληξη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα εδώ, στο σταθμό Συντριβάνη, στο κέντρο. Καθοριστική ήταν η άμεση κινητοποίηση πολιτών, εργαζομένων και διασωστών του ΕΚΑΒ, καθώς ένας 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά αμέσως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μέσα στο μετρό, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι επέδειξαν σοβαρότητα και γρήγορες κινήσεις, τον κράτησαν στη ζωή, του έκαναν κάρπα, χρησιμοποιήθηκε και ο απεινιδιωτής που υπάρχει μέσα στο μετρό. Αμέσως έφτασαν και οι διασωστές του ΕΚΑΒ, όπου του χορήγησαν τα απαραίτητα φάρμακα, τον σταθεροποίησαν και μεταφέρθηκε σε εφημερεύω νοσοκομείο για τις περαιτέρω εξετάσεις και για να τον παρακολουθήσουν. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, σώθηκε από την καθοριστική αντίδραση των πολιτών και των εργαζομένων του μετρό και μπράβο τους. Την αναδεικνύουμε αυτή την είδηση γιατί είναι σοβαρή. Όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε σεμινάρια κάρπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στον Ερυθρό Σταυρό που γίνονται αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα, αλλά και σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας κάνουν αρκετά συχνά σεμινάρια κάρπα. Είναι κάτι που σώζει ζωές. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, επειδή εγώ γνωρίζω, έχω πάρει κάποια σεμινάρια γύρω από το κάρπα, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι δηλαδή το παλιό το κάρπα που ξέραμε κάποτε. Αλλάζουν, κάποιες κινήσεις αλλάζουν. Οπότε καλό είναι κάθε τόσο να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστεί. Συγχαρητήρια και πάλι στον κόσμο που επέδειξε ψυχραιμία και έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

Η Κυριακή Γρίβα φαντάζομαι τη θυμάστε όλοι, μια νεαρή κοπέλα 28 ετών που έπεσε νεκρή μετά από μαχαιριά από τον πρώην σύντροφό της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό που μας είχε σοκάρει ήταν και το πόσο κοντά έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά και η φράση που ακούστηκε από το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας στο περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου, όταν ζήτησε η Κυριακή βοήθεια για να γυρίσει στο σπίτι της. Σήμερα λοιπόν 4 αστυνομικοί παραπέμπτονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης παραλήψεως σχετικά με την υπόθεση της νεαρής κοπέλας. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρήχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματικό υπηρεσία για την ασφάλεια της Γρίβα. Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ούτε μερίμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα. Εκεί είναι που μας βγάζει εκτός αυτού. Και ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επείγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Στο μεικτό λοιπόν, ορκωτό δικαστήριο Αθηνών θα διηγηθούν οι 4 αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και οι γονείς της ζητάνε δικαίωση για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά κυρίως τώρα μιλάμε για την αδιαφορία που έδειξαν οι αστυνομικοί και θα μπορούσαν να είχαν σώσει μια κοπέλα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

RPM. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Θα διαβάσω γρήγορα το μήνυμα της Αναστασίας που λέει: Γεια σου Γιάννη Γίγαντα. Μιλάει μάλλον για το πνευματικό μου ύψος, γιατί σωματικά δεν μοιάζω με Γίγαντα. Συναδελφικούς χαρακτηρισμούς, όταν ξεκινάς εσύ, εμείς πάμε για ύπνο γιατί έχουμε πρωινή εκπομπή. Α, είναι η Αναστασία, μια εξαιρετική ραδιοφωνική παραγωγός της πόλης από τον Velvet. Μπορείτε να την απολαύσετε κάθε πρωί, όταν φυσικά έχει διάλειμμα ο 102, έτσι, διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε γρήγορα για να σας πούμε όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών, εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Άνδρας επανήλθε μετά από 45 λεπτά στη Χαλκιδική, διασώστες του έκαναν κάρπα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έχει έρθει από τη Μαρία. Λέει: όλη η πόλη θα πάει στις συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Μισκούμπρια, Σάββατο στο Ρέμο, από ό,τι βλέπει. Και με ρωτάει αν θα πάω σε κάποιες από αυτές. Θα πάω και στις δύο, μάλλον, Μαρία. Εγώ οτιδήποτε είναι 90s δεν το αφήνω να περάσει έτσι. Τα νοσταλγώ αυτά τα χρόνια και με την πρώτη ευκαιρία θέλω να βλέπω καλλιτέχνες από εκείνη την περίοδο. Δεν θα ξεκινήσω με τη σοβαρή είδηση που είναι η τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, αλλά θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Τον κύριο Πατούλη τον θυμάστε, τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, και την πρώην κυρία Πατούλη, νυν Μαρίνα Σταυράκη, έχουν χωρίσει, ήταν παντρεμένοι για χρόνια. Ανέβασε ο κύριος Πατούλης ένα βίντεο που λέει ότι περνάει ένα μήνυμα ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος, στις περιφερειακές εννοεί, για την Περιφέρεια Αττικής. Και μπήκε από κάτω η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη, και του σχολίασε: πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Μάλλον υποψιάζομαι ότι το διαζύγιο δεν βγήκε και με πολύ καλό τρόπο. Αλλά καλό είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και έχουν δημόσιο λόγο. Και πάμε στα σοβαρά τώρα. Τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Πολύ σημαντική συνάντηση. Η Αίγυπτος είναι παράγοντας και τη σέβονται όλοι στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή αυτή που έχει τόσα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Είναι παραδοσιακά φίλους της Ελλάδας η Αίγυπτος. Το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, καθώς είναι πολύ ισχυρή και στρατιωτικά και οικονομικά. Η τριμερή συνάντηση είχε κύριο σκοπό τις συζητήσεις για την ενέργεια, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και τη σύνδεση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πήγανε πάρα πολύ καλά οι συναντήσεις. Θα ξαναγίνει τριμερή συνάντηση, αυτή τη φορά θα γίνει στην Κύπρο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Σημαντικές δηλώσεις σε ένα κλίμα που οι γείτονές μας οι Τούρκοι καθημερινά και μέσα από βουλευτές που βγαίνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ανεβάζουν τους τόνους, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν που με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάχτυλο στους γείτονές του,

Είναι σημαντικό να δείχνουμε ότι είμαστε εδώ, έχουμε ομόνοια σαν λαός, ότι δεν φοβόμαστε. Φυσικά πάμε με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν προκαλούμε, αλλά κυρίως θα υπερασπιστούμε το ζωτικό μας χώρο, τα σύνορά μας και οτιδήποτε είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας μας. Σε αυτά τα πράγματα, τα εθνικά ζητήματα, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει διαφωνία από την αντιπολίτευση. Χρειάζεται ομόνοια και να δείχνουμε ένα πρόσωπο απέναντι στους γείτονες και να μην υπάρχει διχογνωμία. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση που έγινε με την Αίγυπτο. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι θα γίνει και επέκταση των 12 μιλίων δυτικά της Κρήτης. Να δούμε. Όλα αυτά είναι στο άμεσο μέλλον πολύ σημαντικά να ξεκαθαρίσουν και να ξέρουμε τι γίνεται.

Κάθε χρόνο γίνεται η έρευνα PISA ή PISA, και τα δύο είναι σωστά, όπως θέλετε μπορείτε να το προφέρετε. Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Οι Έλληνες, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές, δεν κατανοούν τα βασικά, δηλαδή δεν διαθέτουν το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Αυτό, για να το κάνω πιο κατανοητό, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές απαιτήσεις καθημερινότητας. Δηλαδή σε απλά μαθηματικά προβλήματα διαβάζουν ένα κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, ενώ στις φυσικές επιστήμες δεν μπορούν να κατανοήσουν απλούς κανόνες χημίας και φυσικής. Ένα στους δύο. Εντάξει, είμαστε κάτω από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών. Σε 96 χώρες γίνονται αυτά τα τεστ. Συγκεκριμένα, 40,9% των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα κατανόησης στις φυσικές επιστήμες, 43,8% στην κατανόηση κειμένου και 49,5% στα μαθηματικά. Προκύπτουν και κάποια άλλα στοιχεία που λένε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ως προς την πειθαρχία, δεν πειθαρχούν οι σημερινοί μαθητές, δεν βοηθάει, λέει, το σχολικό κλίμα, κυρίως τα προβλήματα εκφοβισμού που υπάρχουν, λέει, μέσα σε αυτά, παρότι υπάρχουν, λέει, οι ψηφιακές υποδομές, λέει, στα σχολεία. Βέβαια, με υποσημείωση, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και υλικοτεχνικές στα ελληνικά σχολεία. Οι μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο μεν στη μελέτη, διατηρούν, λέει, κάποιες επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον, θέλουν να γίνουν κάτι, αλλά δεν παίρνουν τα ανάλογα εφόδια μέσα από το σχολείο. Όσοι ασχολείστε και έχετε νεαρά άτομα στο περιβάλλον σας, το βλέπετε, δηλαδή έχει απαξιωθεί το ελληνικό σχολείο. Σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι στο άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μας παίρνει δηλαδή να το αφήσουμε και να το εξετάσουμε μια άλλη χρονική στιγμή. Πρέπει να γίνουν συσκέψεις από ειδικούς για να δούνε τι πάει στραβά στην ελληνική εκπαίδευση. Το μόνο θετικό είναι ότι η Ελλάδα σημείωσε μικρότερη κάμψη από το μέσο όρο του ΩΣΑ, δηλαδή έπεσε το ποσοστό των μαθητών που είναι ικανοί στα μαθήματα, αλλά έπεσε λιγότερο από ό,τι έπεσε στις άλλες χώρες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το εκπαιδευτικό σύστημα σε πάρα πολλές χώρες περνάει κρίση. Περνάει μάλιστα κρίση, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, και σε χώρες της Σκανδιναβίας, που ήταν υποδειγματικότατο το εκπαιδευτικό του σύστημα. Οι μοναδικές χώρες, λέει, που δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο είναι οι ασιατικές, και μιλάνε για την Ταϊβάν, την Κίνα, την Ιαπωνία και τελευταία μπήκε σε αυτό και η Ινδία. Επειδή έχω βρεθεί στην Ινδία, μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι η Ινδία είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, και για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου είναι φτωχοί οι άνθρωποι, αλλά την εκπαίδευση τους την προσέχουν πάρα πολύ, και μάλιστα έξω από κάθε σχολείο, επειδή κάποιο διάστημα γινόταν αρπαγή ανηλίκων, το φυλάνε και αστυνομικοί αλλά και στρατός. Προσέχουν πάρα πολύ τα σχολεία του Ινδοί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Ήμασταν περήφανοι για τους μαθητές μας κάποτε. Δηλαδή λέγαμε ότι ενώ ήταν δύσκολο το σχολείο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, βγάζαμε καλούς μαθητές και μπαίναμε σχετικά έτοιμοι στα πανεπιστήμια. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κάτι μου λέει, είμαι βαθιά αισιόδοξος, ότι τα παιδιά θα δουν αλλιώς τη ζωή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ματαιοδοξία που έχουν για το μέλλον, και θα ξεκινήσει μέσα από το σχολείο. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Λέει η Δέσποινα, αναρωτιέται αν θα πρέπει να πάει στο Ρέμο ή να πάει για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, Δέσποινα. Το πρωί για μπάνιο, να γυρίσεις εγκαίρος, να βρεις τη θέση σου στον Αντώνη Ρέμο, γιατί θα γίνεται χαμός, και να απολαύσεις και τα δύο. Και τι μας λέει η Μαρία? Να επισημανθεί, λέει, ότι υπάρχουν αμέτρητα κοινά σε δασκάλους και καθηγητές. Όντως υπάρχουν κενά και οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Παρότι, λέει, διορίζονται κάθε χρόνο οι αναπληρωτές, φτάνουν, λέει, τους 40.000 κάθε χρόνο. Κάτι δεν γίνεται, λέει, σωστά. Μάλλον η Μαρία είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος και μιλάει με εμπειρία. Πάντα γινόταν αυτό. Αν θυμάσαι, δεν ξέρω βέβαια την ηλικία σου, αλλά αν είσαι κοντά στα 40 και στα δικά μας τα σχολικά χρόνια, τους πρώτες μήνες του εκπαιδευτικού έτους είχαμε κενά από καθηγητές στα σχολεία, τα οποία καλύπτονταν εκεί μετά τον Οκτώβριο,
μετά την 28 Οκτωβρίου αρχίζαν και λιγοστεύαν τα κενά που είχαμε, όπως και κάποιες φορές αργούσαν να έρθουν και τα βιβλία. Δυσκολίες υπήρχαν πάντα, αλλά υπήρχαν καλοί εκπαιδευτικοί και υπήρχε και το κατάλληλο κλίμα για να μάθει ο μαθητής. Νομίζω ότι το κλίμα είναι αυτό που έχει αλλάξει τη σημερινή κατάσταση.

Τι μάτι και κακό είναι αυτό στους Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται σε ξένες ομάδες και συγκεκριμένα στην Dortmund. Μετά το Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε ο άνθρωπος ενώ ξεκίνησε καταπληκτικά στην Bundesliga, τώρα στο μάτς του Champions League που δίνει αυτή τη στιγμή η Dortmund, στο 27ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενώ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι εκείνο το λεπτό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και σωριάστηκε στο χορτάρι. Μάλιστα κρατούσε με το χέρι του το στήθος του, έδειχνε ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει και έφυγε με φορείο και με δάκρυα στα μάτια. Δηλαδή φαίνεται αρκετά σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ελπίζουμε να είναι κάτι της στιγμής, να μην έχει κάτι το παιδί. Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί στην Dortmund κάντε κανένα τρισάγιο, φωνάξτε κανένα παπά, γιατί την πληρώνουν οι Έλληνες παίχτες και στο τέλος δεν θα έχουμε κάποιον να παίζει στην εθνική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και να είναι κάτι της στιγμής. Μάθανε στην Ελλάδα ότι οι ποινές μας δεν είναι και τόσο πολύ σκληρές και έρχονται εδώ οι ξένοι, πάνε στα δικαστήρια και μας αντιμετωπίζουν και λίγο ελαφρά. Ένας Πολωνός 40 ετών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, γιατί όταν φωνάζαμε από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι δεν πρέπει να ψήνουμε γιατί φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αυτός έκανε μπάρμπεκιου στην περιοχή της Πανομής. Ξέσπασε φωτιά και όχι μόνο ξέσπασε φωτιά, ο κύριος αυτός δεν ειδοποίησε ο ίδιος την πυροσβεστική. Κάποιος άλλος την ειδοποίησε. Ήταν προκλητικότατο στο δικαστήριο. Δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Δεν με νοιάζει πολύ αν καταδικαστώ ή όχι. Έδωσε και τις εξηγήσεις του. Δεν περίμενα να γίνει κάτι κακό. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδα ότι πήρε φωτιά, αλλά είχε θάλασσα και ο αέρας την έσπρωχνε, λέει, προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα. Πώς κάνετε έτσι? Ακούστε τώρα απολογία ανθρώπου στο δικαστήριο ενώ έχει προκαλέσει πυρκαγιά. Τι να πω. Δεν βλέπω τηλεόραση, λέει. Δεν ήξερα, λέει, ότι απαγορεύεται να κάνουμε μπάρμπεκιου. Α, δηλαδή στην Πολωνία όταν φυσάει και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, πάτε με τις φωτιές και παίζετε, πώς το λένε, πετάτε ο ένας τον άλλον κουκουνάρια πυρωμένα. Τέλος πάντων, όπως είναι να γίνει με τα διπλώματα, δηλαδή οι ποινές μας να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλό θα είναι κάποια στιγμή, αφού υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποινές που τρώει κάποιος σε μια χώρα να μεταφέρονται και στη δικιά του χώρα. Δηλαδή ο Πολωνός να μετέφερε τους 8 μήνες που πήρε εδώ πέρα, να δούμε αν θα ήταν τόσο άνετος και τόσο ωραίος. Δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρη αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή αναπνοή στο σταθμό Συντριβάνι. Καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνι. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, και διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερα αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Κλειστή για 6 ώρες από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τοπικές πηγές. Το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 4 με 5 βοφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας. 6930-07-82-28. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του μια μεγάλη συναυλία στην Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει στηθεί ήδη η σκηνή. Από εδώ ξεκίνησε ο Αντώνης Ρέμος. Έδωσε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος. Το κάνει γιατί το ένιωθε, λέει. Ήθελε να κλείσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας του στην πόλη που τον ανέδειξε και τον αγάπησε και τον στήριξε. Θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, έδωσε αυτή την υπόσχεση. Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει δει ποτέ η πόλη. Οι πρόχειροι υπολογισμοί κάποιων μέσα από τα τουριστικά πρακτορία και τα Airbnb που έχουν κλειστεί για εκείνη τη μέρα μιλούν για πάνω από 250.000 κόσμου που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Απολογήθηκε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν το φανταζόταν ποτέ, είπε, ότι θα γινόταν τέτοιο θέμα. Εξήγησε ότι η επιλογή έγινε με γνώμονα το σημείο εκείνο που θα δημιουργούσε το μικρότερο πρόβλημα στην πόλη ως προς το κυκλοφοριακό. Είπε ότι δεν φαντάστηκε τον τόρο που θα δημιουργούσε. Δεν ήθελα, λέει, να δημιουργήσω ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Είπα να πάμε σε ένα άλλο μέρος που γινόταν ως επιστοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, λέει, σε αυτό το σημείο. Πράγματι, έχει ξαναγίνει μάλιστα στην αυλία λαϊκού τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο ίδιο σημείο. Να πούμε έτσι χαριτολογώντας, αναφέρθηκε και σε κάποιες εκδρομές που έχουν οργανωθεί. Σας είχα πει και εγώ μέσα από εδώ πέρα ότι από την επαρχία θα έρθουν άνθρωποι που θα πάνε να δουν τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μετά συνδυαστικά θα κάνουν εκδρομή για να πάνε να προσκυνήσουν στον Άγιο Παΐσιο, στη Σουρωτή. Και κάποιοι θα έχουν αγοράσει εισιτήρια για να πάνε να δουν τον αγώνα μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ποιοι θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο? Εκεί είναι η μεγάλη η έκπληξη. Το αποκάλυψε σήμερα. 10 καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του: Δέσποινα Βανδύ, Κώστας Χατζής, Gypsy Kings, Μαντό, Κέτι Γαρμπή. Σας είπα και πριν, Snap, ο Mr. President. Και φυσικά θα έρθει καλεσμένος για να τον απολαύσει, γιατί είναι μεγάλος θαυμαστής του, ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει Αντώνη Ρέμο. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να του ζητήσουμε αυτόγραφο του Ροναλντίνιο. Είναι ωραία πράγματα να γίνονται στην πόλη, να υπάρχει ασφάλεια, γιατί εγώ έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκείνη τη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και για την κίνηση της πόλης. Καλό θα είναι, αν δεν έχετε κάποιο λόγο που δεν μπορείτε να αναβάλλετε, να μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας για να φτάσετε μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όσο δυνατόν δηλαδή να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη. Να την απολαύσουμε, να περάσει καλά η Θεσσαλονίκη, να έχει και μια ωραία μέρα. Από ό,τι είδα τον καιρό θα είναι μια χαρά και η θερμοκρασία, αλλά δεν δίνει και καθόλου πιθανότητα βροχής. Οπότε όλα καλά, να μην γκρινιάζουμε. Και επειδή πάμε στα γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, είχαμε και Champions League σήμερα, έπαιζε η ΑΕΚ, αντιμετώπιζε την ΛΑΣΚ. Κέρδισε με 1-0. Θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη από την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ήταν καλή στην τελική φάση η ΑΕΚ. Δημιούργησε φάσεις, αλλά οι επιθετικοί της δεν τις μετατρέψανε σε γκολ. Σημασία έχουν οι 3 βαθμοί. Πήραμε 3 βαθμούς. Αυτό κρατάμε. Πάμε για το επόμενο μάτς.

Τα πράγματα με το Γκαρέτσα φαίνεται ότι είναι σοβαρά. Αυτοί που είδαν την πτώση του, τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μιλούν για πρόβλημα με την καρδιά. Ο τρόπος δηλαδή που σωριάστηκε στο χορτάρι και κατέρευσε, πιθανολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την καρδιά. Ελπίζουμε να πέφτουν έξω και το παλικάρι να ξαναγυρίσει στα γήπεδα και κυρίως να είναι υγιής. Δεν έχει σημασία αν θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα, να είναι υγιής και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να πέφτουν έξω πραγματικά. Όταν βγήκε το θέμα με την Αλβανία και τις διαδηλώσεις που γίνονται ενάντια στο τουριστικό σχέδιο που έχει η οικογένεια Τραμπ για κάποια μέρη στην Αλβανία, απασχολούσε πολύ τα εγχώρια μέσα εδώ στη χώρα μας. 101 μέρες διαδηλώσεων κλείνουν οι Αλβανοί και σήμερα γίνανε διαδηλώσεις, μάλιστα είχαν και συγκρούσεις έξω από το Κοινοβούλιο. Θυμίζουμε ότι οι γείτονες έδειξαν σθένος και αντιτάχθηκαν στα σχέδια που είχαν κάποιοι για εκμετάλλευση της γης τους για κέρδη υπέρ των πλουσίων. Είχαν κατακλείσει εικόνες στα social media σε όλη την Ευρώπη και όλοι μιλούσαν για το πόσο αντίσταση έδειξαν οι Αλβανοί σε κάτι τέτοιο. Και από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία σας πάω στο μεγάλο εφιάλτη που έχουν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι, το πόσες ώρες ξοδεύουμε για να πάμε στη δουλειά μας. Στην Αθήνα, μέσος όρος για να φτάσει κάποιος στην εργασία του είναι τα 58 λεπτά την ημέρα. Αυτοί που χρειάζονται λιγότερο χρόνο είναι οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι. Κατά μέσο όρο χρειάζονται 35 λεπτά για να πάνε, λέει, μέχρι την εργασία τους. Οι Σουηδοί και οι Ιρλανδοί χρειάζονται 57 λεπτά, όχι όμως επειδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά επειδή έχουν επιλέξει να μένουν εκτός κέντρου, μένουν μακριά από τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσες και διαλέγουν να ζουν, λέει, σε μέρη με δάση και γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχουν προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. 53 λεπτά χρειάζονται οι Ολλανδοί και οι Ρουμάνοι. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Ενώ μένουν, λέει, κοντά στις δουλειές τους, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, λέει, με τα αυτοκίνητα. Είναι, λέει, σχεδόν σταματημένη κάθε μέρα μία ώρα στο δρόμο. Όλη η Ευρώπη βασανίζεται. Να, βλέπω εδώ το Βέλγιο, ας πούμε, χρειάζεται και αυτοί 57 λεπτά για να φτάσουν, λέει, οι εργαζόμενοι στις εργασίες τους. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ πλέον στις μεγαλοπόλεις. Και η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα. Πρόσφατα διάβαζα και οι Σέρεοι έχουν πρόβλημα και στα Τρίκαλα έχουν πρόβλημα, για να καταλάβετε. Στο Ηράκλειο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, λέει, με το μποτιλιάρισμα, όχι μόνο τους τουριστικούς μήνες, όλη τη χρονιά. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αποσυμφοριστεί η κίνηση και να διευκολύνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σταθμό του μετρό. Εργαζόμενοι και πολίτες έκαναν κάρπα και χρησιμοποίησαν απεινιδωτή. Εξειδίκευση μέτρων για την ενέργεια, οι αλλαγές και τα ωφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τριμερή στην Αίγυπτο, το μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, σειρά επαφών εν ώψη ΔΕΘ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Περιφερειακή, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας, τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Δεξαμενόπλιο έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης στο νησί Χάρκ, με αντίπεινα απειλούν οι Ιρανοί. Drones, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθόνες στη συναυλία Ντρέμου το Σάββατο, έδωσε εξηγήσεις για το άγαλμα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Βρετανός τουρίστας αποφάσισε πως θέλει να δει την Κρήτη. Πήγε λοιπόν διακοπές στα Χανιά, έκλεισε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Κυλούσαν ωραία η πρώτη, δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα άρχισαν να το τσιμπάνε τα κουνούπια. Περιμένετε τώρα να ακούσετε πού θα καταλήξω, έτσι. Την τέταρτη μέρα έφυγε από το ξενοδοχείο κακήν κακός, ζητώντας αποζημίωση από τον ξενοδόχο, γιατί είχε πάρα πολλά κουνούπια το δωμάτιο και το τσιμπούσανε. Μάλιστα, είχε τραβήξει φωτογραφίες από τα τσιμπήματα που του κάνανε σε μέρη του σώματός του και τους απείλησε ότι αν δεν επιστραφούν τα χρήματα άμεσα θα τους κάνει αγωγή. Και όντως έκανε ο άνθρωπος αγωγή στο ξενοδοχείο με την αιτιολογία ότι του χάλασαν την ψυχολογία, καταστράφηκαν οι διακοπές του, δεν μπόρεσε να ξεκουραστεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία του όταν επέστρεψε. Απίστευτα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται και να ζητάει ό,τι θέλει. Αυτά συμβαίνουν. Όσοι έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πιλατών, φαντάζομαι τα βλέπουν καθημερινά κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά πού πάνε και τα σκέφτονται πραγματικά.

Είναι όντως σοβαρά. Η ανακοίνωση λέει τα εξής. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Όπως ακριβώς λέγανε και οι αναλυτές πριν στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κώστας είναι καλά δεδομένων των συνθήκων, υπογραμμίζουν, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Πραγματικά ευχόμαστε να είναι καλά το παιδί πρώτα απ' όλα και μετά θα σκεφτούμε το επαγγελματικό και το ποδοσφαιρικό. Να είναι καλά, πραγματικά, νέο παιδί. Σας πάω σε μια ιστορία στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Μανχάταμ, όπου δύο δίδυμες, η Ντέπι και η Λίζα Γκάντς, πάντα πρόσεχαν ότι όποτε τους έβλεπαν, τους γνώρισε καινούριος κόσμος, είχαν πάντα ένα βλέμμα απορίας, θαυμασμού. Πάντα τους φαινόταν περίεργο όταν έβλεπαν δύο δίδυμες. Έτσι τους ήρθε η ιδέα να ανοίξουν ένα εστιατόριο στο Μανχάταμ, όπου θα δουλεύουν μόνο δίδυμοι. Προσέλαβαν λοιπόν για μπάρμαν, για σερβιτόρους, για μάγειρες, για υποδοχή στην πόρτα. Πάντα δύο δίδυμα αδέρφια. Συνολικά από αυτό το εστιατόριο πέρασαν περίπου 150 ζευγάρια δίδυμων που δούλεψαν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τόσο πετυχημένο αυτό το εστιατόριο που για να βρεις... Το 1994 το φτιάξαν, έτσι. Για να βρεις τώρα τραπέζι σε αυτό το εστιατόριο υπάρχει αναμονή περίπου ένα μήνα για να βρεις τραπέζι. Και οι δουλειές επεκτάθηκαν. Επειδή πήγαιναν εκεί πέρα διάφοροι από τηλεοπτικές παραγωγές, από ταινίες, τους ζητούσαν να μεσολαβήσουν για να τους βρούνε δίδυμους για να παίξουν σε ταινίες. Άρα, εκτός από μαγαζί εστίασης, άρχισαν να ασχολούνται και με το να μανατζάρουν δίδυμους. Και από εκεί βγάζαν λεφτά. Και έψαξα κάποιες πολύ ενδιαφέροντα ρεκόρ για δίδυμους. Υπάρχουν παιδιά δίδυμοι με διαφορά 87 ημερών. Η Kate Elliot από την Ιρλανδία και η Amy γεννήθηκαν με 87 μέρες γιατί η μητέρα τους έσπασε τα νερά πρόωρα, οι γιατροί κατάφεραν να τη σταματήσουν και το δεύτερο μωρό γεννήθηκε με ασφάλεια 87 μέρες αργότερα. Η μητέρα με τα περισσότερα δίδυμα ήταν στη Ρωσία το 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της γέννησε 16 σετ διδύμων. Και μάλιστα δεν έκανε μόνο δίδυμα, έκανε και τρίδυμα μια φορά. Και τώρα ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Jim Lewis και ο Jim Springer ήταν δίδυμοι, πανομοιότυποι κιόλας. Χωρίστηκαν στις 4 εβδομάδες, υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οικογένειες. Δείτε πώς τα έφερε η ζωή. Και οι δυο είχαν ένα σκύλο. Και οι δυο του έδωσαν το όνομα Toy. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Παντρεύτηκαν και οι δύο γυναίκα με το όνομα Linda. Χωρίσαν και οι δύο από τις γυναίκες τους, ξαναπαντρεύτηκαν και τη δεύτερη φορά και των δύο οι γυναίκες είχαν το όνομα Betty. Έδωσαν στα παιδιά τους σχεδόν το ίδιο όνομα, ο ένας το είπε James Allen, ο άλλος το είπε James Allen με δύο L και δύο N που υπάρχει και αυτό. Κάπνιζαν την ίδια μάρκα τσιγάρων χωρίς να το ξέρουν και οδηγούσαν την ίδια μάρκα αυτοκινήτου. Και μετά σου λέει να μην πιστεύεις στα παραφυσικά.

Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Δίνουμε ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρια αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνι. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του μετρό, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν κάρπα και χορήγησαν την πρώτη απεινίδωση με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Ο ασθενής, αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα. Διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Επεσήμανε δε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέως και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάρκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ επικαλούμενο τοπικές πηγές. Δεν υπάρχουν θύματα καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές τα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Θέλω να βγει ένα μήνυμα, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει, δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Με αφορμή τις αντιδράσεις, ο κύριος Ρέμος πρόσθεσε πως το τελευταίο πράγμα που ήθελε να δημιουργήσει είναι ένα κλίμα διχόνοιας. Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, στη σκηνή το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθούν η Μαντό, η Κέτι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings, η Snap, ο Mr. President, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Ιωξίμοβιτς, η Δέσποινα Βανδύ, αλλά και ο Ροναλντίνιο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, η άνεμη νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Thank you.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.